Η Ροκαλία αναφέρεται στην πνευματική ζωή, στην εχριστό ζωή, στον τρόπο που πρέπει να ζει κάποιος ώστε να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, να φωτιστεί ο νους του, να ενωθεί με τον Θεό, να ζει αληθινά τη ζωή της Εκκλησίας και να μπορεί να θεολογήσει ακρεφνώς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης χαρακτηρίζει στο προήμιο του την Φιλοκαλία ως το της νύψιος ταμείων, το του νοός φυλακτήριον, το μυστικό διδασκαλίων της νοηράς προσευχής, της πρακτικής την εξαίρετον υποτύπωση, της θεωρίας την απλανή οδηγία, το των πατέρων παράδεισων, των αρετών τη χρυσή σειρά, το πυκνόν του Ιησού αδολέσχημα, την ανακλητική της χάρτιος σάλπιγγα, το της θεώσεως όργανων. Η Φιλοκαλία βρήκε τεράστια απήχηση και μεταξύ των μοναχών αλλά και των λαϊκών, όχι μόνο εντός του ελλαδικού χώρου αλλά και εκτός αυτού. Εξάλλου, όπως γράφει χαρακτηριστικά στη σελίδα του τίτλου, προοριζόταν η σκηνή των Ορθοδόξων Οφέλια. Το 1793, δηλαδή μόλις 11 χρόνια μετά την ελληνική έκδοσή της, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, ο Όσιος Παΐσιος Βελτισκόφσκι τη μεταφράζει και την εκδίδει στα σλαβωνικά. Έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολλές μεταφράσεις και εκδόσεις στα ρωσικά, ρουμανικά, αλλά και στις ημέρες μας στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, φιλανδικά, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οπότε μπορούμε να μιλούμε για την επίδρασή της σε Ανατολή και Δύση. Ίσως είναι το πιο πολύ διαβασμένο χριστιανικό βιβλίο μετά την Αγία Γραφή. Αυτό φανερώνει την αξία και την επικαιρότητά της. Η αξία της αυτή προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι τα κείμενα που περιλαμβάνει προέρχονται από τη γραφίδα των Ιερών Νηπτικών, όπως δηλώνεται και στον τίτλο της «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών». Οι νηπτικοί πατέρες της Φιλοκαλίας υπήρξαν πάντοτε το εντρίφημα και η αυθεντική οδηγή της πνευματικής ζωής για γενναίες γενναιών και διέπλασαν το ήθος των θεουμένων, υποδεικνύοντάς τους τις πρακτικές μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουν στην κάθαρση και τον φωτισμό και θα αξιωθούν να ατενίσουν το άκτιστο φως της Θείας Δόξας. Και θεολόγησαν έτσι όχι μια στήρα σχολαστική θεολογία αποκομμένη από το πνεύμα και γι' αυτό νεκρή, αλλά μια θεολογία πυρπολουμένη από τη ζωή, μια θεολογία νύψεως και προσευχής. Ήταν οι πατέρες που έπαθαν τα θεία, οι εφορούμενοι από το πνεύμα του Άγιον, γι' αυτό και ο λόγος τους είχε και έχει αυτήν την πνευματική δύναμη και διαχρονικότητα. Και βέβαια όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν νηπτικοί. Δεν ισχύει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ νηπτικών και κοινωνικών πατέρων, όπως καμιά φορά λέγεται. Ο Απόστολος Παύλος, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, που έκαναν τεράστιο κοινωνικό έργο και ιεραποστολικό, ήταν νηπτικοί και φορείς της εισηγαστικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Ασκούσαν και σύστηναν την νύψη, γι' αυτό και φαίνεται από τις ομιλίες τους. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός που επέδειξε τέτοια ιεραποστολική δράση, που μένει κάποιος έκθαμβος από τις περιοδίες και το έργο του, είχε τέλειο εισηγαστικό και νηπτικό φρόνημα. Γι' αυτό και σύστηνε την άσκηση της νοεράς προσευχής σε κάθε διδαχή του. Η Φιλοκαλία κατέστη να απλανής οδηγό στην εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Μέσα στην Φιλοκαλία μπορούμε να βρούμε τις προϋποθέσεις για μια σωστή ένταξή μας στην Εκκλησία και μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, τον τρόπο που οδηγεί στην αληθινή θεολογία. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική η Φιλοκαλία. Η ένταξή μας στην Εκκλησία με το βάπτισμα δεν μας εξασφαλίζει τη σωτηρία, ούτε καν τη συμμετοχή μας στην εκκλησιαστική ζωή, δίχως την παράλληλη τήρηση των εντολών του Θεού. Όσοι ως Πέτρος ο Δαμασκηνός τονίζει, «Ιδού χριστιανίες μεν άπαντες και βάπτισμα φορούμεν, ο πιστεύσας φυσί και βαπτιστής σωθήσετε. Τι λοιπόν χρήζομεν, ημείς δε εάν τούτο πιστόμεν και ούτο μείνομεν, έρημοι πάντως εσώμεθα, όνομα μόνον έχοντες χριστιανού, αγνοούντες ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής οφείλει πάσα σας εντολάς του Χριστού τυρήν, και όταν ταύτα πάντα κατορθώσει λέγειν
αχρίος δούλος ημί, ως ο Κύριος προς τους Αποστόλους έφερε. Μόνο αυτός που τηρεί τη

Ιδίος Όσιος Θαλάσσιος γράφει στα κεφάλαιά του: «Τήρησης εντολών δίκτυ μετάνοια, ιδε εντολών τήρησης ψυχής ποιή κάθαρση». Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος λέει ότι αυτός που επιμερείται τις εντολές του Θεού δεν σκανδαλίζει τους άλλους, αλλά γίνεται φως του κόσμου και άλλας της γης. Φως για τους άλλους με τον ενάρετο βίο του και άλλας για τους άλλους με τη θεία γνώση και σοφία που έχει αποκτήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να οδηγηθεί κάποιος στην αληθινή ζωή εκτός από αυτόν της στηρήσεως των εντολών. Ιώση Κάλιστος και Ιγνάτιος η Ξανθόπολη γράφουν αποκαλυπτικά: «Έχεις μίαν οδόν απάγουσαν προς ζωήν, την των εντολών του Χριστού τήρηση». Όλος ο σκοπός των εντολών του Σωτήρος, γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι για να μας ελευθερώσουν από τα πάθη και ειδικά από την ακρασία και το μίσος, και να μας οδηγήσουν στην απόκτηση αλλά και στην αύξηση της αγάπης μας προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής επισημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητούμε τις ενέργειες, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίχως να έχει προηγηθεί η επιμέλειά μας στην τήρηση των εντολών. Αλλά και αυτός ο ίδιος ο Χριστός τονίζει, ο ίδιος Άγιος, ότι είναι και κρυμμένος εν τες εντολές αυτού. Ο Κύριος της ασεντολάς ιδίας εγκέκρυπτε εντολάς και τη ζητούσιν αυτών κατά αναλογίαν ευρίσκεται. Δηλαδή κατά την αναλογία της στηρήσεως των εντολών, κατά πόσο δείχνουμε εμείς τη δική μας προαίρεση και πρόθεση στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού, μας αποκαλύπτεται ο Θεός, βιώνουμε τον Χριστό και την Θεία Χάρη Του στη ζωή μας. Δεν μπορεί να υπάρχει κατά Χριστό ζωή, δηλαδή χριστιανική ζωή χωρίς εν Χριστό ζωή, δηλαδή χωρίς βίωση της παρουσίας του Χριστού στην ύπαρξή μας με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Επίσης η πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας, η πραγματική ιεραποστολή μπορεί να γίνει μόνο από αυτούς που εφορούνται από το Άγιο Πνεύμα. Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης παρατηρεί: «Οι χωρίς πνεύματος γράφονται στε και λέγοντες και την Εκκλησίαν οικοδομήν βουλόμενοι ψυχική εισή, ώσπου φυσήν ο Θείος Απόστολος πνεύμα μη έχοντες». Ψυχικοί είναι οι άνθρωποι της διανοήσεως, οι ηθικιστές, αυτοί που προσέχουν τον τύπον, το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, και δεν δίνουν βαρύτητα στα έσωθεν που είναι και τα πιο σημαντικά. Επιπλέον ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνιστά σε όλους τους χριστιανούς να έχουν πνευματικό πατέρα και να εξομολογούνται τα αμαρτήματα και τους λογισμούς τους. Λέγει: «Σπεύσεις δε διαπαντός του βίου πνευματικών πατέρα έχειν και εξαγγέλειν αυτό πάνω αμάρτημα και πάντα λογισμών και λαμβάνει παρά αυτού την ιατρία και την άφεση. Αυτής γαρεδόθη λύην και δεσμήντας ψυχάς». Αναφερόμενος στη γνωστή παραβολή του Σπορέως, ο Άγιος Παλαμάς λέει: «Όπως το όργμα των Γεωργών ξεριζώνει τα αγριόχορτα και καθιστά την γη κατάλληλη για σπορά και καρποφορία, έτσι και η εξομολόγηση ξεριζώνει από την καρδιά του ανθρώπου τα πονηρά πάθη και την ετοιμάζει για υποδοχή και καρποφορία του πνευματικού σπόρου του Λόγου του Θεού. Αν όμως χωρίς την προϋπόθεση αυτή ο άνθρωπος δεν είναι άξιος να υποδεχτεί τα Λόγια του Θεού, τότε πώς θα υποδεχτεί μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού, χωρίς να έχει προηγουμένως καθαριστεί με μετάνοια και εξομολόγηση των πτεσμάτων του? Είναι προφανές ότι πολύ περισσότερο χρειάζεται η προετοιμασία αυτή, προκειμένου να προσέλθει κάποιος στην Θεία Ευχαριστία, γιατί το αναμάρτητο σώμα του Χριστού που προσφέρεται με αυτήν δεν ευδοκεί να κατοικεί σε σώμα βουτυγμένο στην αμαρτία». Ο Όσιος Κάλιστος Ξανθόπουλος τονίζει την ανάγκη της πνευματικής καθαρότητος για την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία. Γράφει: «Οι μετέχοντες του Παναγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος με τα αγγέλων και αρχαγγέλων και των άνω δυνάμεων εστίκαση, αυτήν περικείμενη του Χριστού την βασιλική στολή, αν με τα καθαρότητος προσέλθεις η σωτηρία προσήλθες, αν δε με τα πονηρού συνειδότος η σκόλασιν και τιμωρία προσήλθες». Ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος θεωρεί εμπόδιο για τη Θεία Κοινωνία αν έχουμε

κάτι μέσα μας, έστω και ένα λογισμό μνησικακίας εναντίον κάποιου αδελφού, θα πρέπει να μετανοήσουμε, να διαλλαγούμε με αυτόν και μετά να προσέλθουμε στα άχρηστα μυστήρια. Βλέπουμε ότι φιλοκαλικοί πατέρες, δηλαδή οι ιεροί νηπτικοί, δεν θεωρούν δεδομένη την προσέλευσή μας στην κοινωνία του τιμίου σώματος και αίματος του Χριστού, αρκεί να το θέλουμε. Υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται, όπως η καθαρά συνείδηση, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η τήρηση των εντολών, η άσκηση γενικά. Με αυτό το ασκητικό φρόνημα που οφείλει να έχει ο Ορθόδοξος πιστός, εκδηλώνει την προαίρεσή του ενώπιον του Θεού, ώστε να επανέβρει τη σχέση μαζί του, να κάμψει το έλεος του Θεού για να εγχύσει τη χάρη του πλούσια στην καρδιά του. Αυτό το ασκητικό φρόνημα είναι που μας διαφοροποιεί και από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Έλεγε ένας σύγχρονος φιλοκαλικός πατέρας, ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιας του Έσεξ, που ο Σεβασμιότατος τον πρόβαλε κατά κόρο. Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω. Πρώτον, πίστη χωρίς δόγμα. Δεύτερο, χριστιανισμό έξω από την Εκκλησία. Και τρίτον, χριστιανισμό χωρίς άσκηση. Και τα τρία αυτά, Εκκλησία, δόγμα και ασκητική, δηλαδή χριστιανική άσκηση, συνιστούν ενιαία ζωή.

0: Δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, η οποία βέβαια σημαίνεται τις μυστηρίες, δίχως άσκηση. Ο σεβασμιότητος ποιμενάρχης σας, φιλογαλλικός και πατερικός όπως πάντοτε, πολύ εύστοχα έχει επισημάνει και αυτό που αναφέρουν σε μια πρόσφατη ομιλία του συντράπεζαν της Πανηγύριος του Αγίου Παύλου του Αγιώρου στην τελευταία σας επίσκεψη. Λέγει ο σεβασμιότητος, στις ημέρες μας τονίζεται κατ' υπερβολήν ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Φυσικά η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία είναι ο απότερος σκοπός της πνευματικής ζωής. Δεν το αρνείται κανείς αυτό, αλλά αυτό δεν γίνεται απροϋπόθετα. Δεν μπορεί κανείς να αποξενώσει τη Θεία Ευχαριστία από την προσευχή, την τήρηση των εντολών του Χριστού, την διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία των Αγίων. Όλα αυτά αποτελούν την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή και έτσι αποκτά κανείς ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτά είπε πρόσφατα στην Πανήγυρη του Αγίου Παύλου. Επιπλέον η άσκηση, η νόμιμη άθληση στην οποία οφείλει να επιδίδεται κάθε ορθόδοξος χριστιανός, θα τον διαφυλάξει από κάθε κίνδυνο πλάνης, από κάθε μεθοδία του πονηρού. Ο μακάριος γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάδης, που νομίζω είναι από την Άφακτον η καταγωγή του, στην εισαγωγή που έγραψε για την έκδοση της Φιλοκαλίας στη δημοτική γλώσσα τονίζει, η μεγάλη και παντοτινή πληγή για την Εκκλησία είναι ο λανθάνων ορθολογισμός, οι αυθαίρετες φαντασίες, οι ψυχικοί συλλογισμοί που δεν προήλθαν από την νόμιμη άθληση, δηλαδή από την πράξη που αποτελεί την προϋπόθεση της επιβάσεως στην θεωρία. Οι πατέρες της Φιλοκαλίας δίνουν βαρύτητα και στην πράξη και στην θεωρία. Η θεολογία θα προέρθει ως φυσικό επακόλουθο της πρακτικής ζωής. Όπως έλεγε και ο μακάριστός και ευλογημένος γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης, από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής χαρακτηρίζει την θεολογία ως μέγιστο χάρισμα Θεού. Η θεολογία είναι το χάρισμα που προκύπτει και συνδέεται άμεσα με την προσευχή. Όσιος νήλος ο ασκητής το αποδίδει πολύ εύστοχα με το παρακάτω χωρίον. Ή θεολόγος ή προσεύξη αληθώς. Και ή αληθώς προσεύχει ή θεολόγος ή. Όσιος θεόγνωστος εφιστώντας την προσοχή εκείνου που θέλει να επιδοθεί στην θεολογία γράφει. Ή βούλη θεολόγος γενές θεομού και θεωρητικός διαπολιτείας άνελθε και διακαθάρσεως κτίσει το καθαρό. Η θεολογία προϋποθέτει κάθαρση και αγνότητα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης το τονίζει στην κλίμακά του. Αγνία μαθητήν θεολογίαν εργάσατο και τέλος αγνίας θεολογίας υπόθεσης. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής επίσης γράφει ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο χάρισμα εκτός από αυτό της θεολογίας που να φλέγει την καρδία του ανθρώπου στην αγάπη της Θείας Αγαθότητος. Ο άνθρωπος χάριν αυτής πολύ εύκολα καταφρονεί τις φθαρτές επιθυμίες και γίνεται κοινωνός των αγγέλων. Τι χαρακτηρίζει ευφρεπή πανθέωρον πάσης αμεριμνίας πρόξενων, αυτή που τρέφει το νου με τους λόγους του Θεού και το άρρητο φως, νυφαγωγό για την ένωσή μας με το Θεό. Η θεολογία είναι μια εμπειρική και όχι διανοητική κατάσταση. Μπορεί και κάποιος που δεν έχει τη στοιχειώδη κατά κόσμο μόρφωση να είναι κάτοχος αυτού του μεγίστου χαρίσματος. Όπως ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ένας άλλος σύγχρονος φιλοκαλικός πατέρας, ο οποίος δεν τελείωσε καν το δημοτικό σχολείο. Η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, που βιώνεται κυρίως στα μοναστήρια από τους μοναχούς και όχι στα πανεπιστήμια του κόσμου. Γράφει σχετικός ο γέροντας σε μια επιστολή του. Ο αληθής μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνίσει τα αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάρη και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβια και βρύει θεολογία. Όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ανακοινησία παθών εις όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδία από θείαν αγάπη και φωνάζει. Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χαριτός σου, ότι αναλύομαι ως ικυρός. και όντως αναλύεται μη βαστάζουν και αρπάζεται ο νους εις την θεωρία και γίνεται σύγκρασης και με τους ιούτι ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μην γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτό του καθώς το σίδηρον εις το πυρ, όταν ανάψει και αφομοιωθεί με το πυρ. Αυτή είναι η αληθινή θεολογία, η εμπειρική, η πατερική και όχι η νοσιαρχική. Η νοσιαρχική θεολογία είναι επικίνδυνη και ξένη προς την ορθόδοξη παράδοση. Η ορθόδοξη θεολογία είναι βιωματική και αφηγηματική του έργου του Θεού μέσα στην ιστορία. Ο γέροντας Σοφρόνιος τονίζει ότι η αληθινή θεολογία που συμπίπτει τελικά με την προσευχή θεμελιώνεται στην εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Κλείνοντας την εισήγησή μας και ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι πατέρες της Φιλοκαλίας θέτουν τις πραγματικές βάσεις και προϋποθέσεις για την είσοδό μας στην Εκκλησία, τη συμμετοχή και ανάπτυξή μας στην εκκλησιαστική ζωή, που είναι η τήρηση των εντολών, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η προσευχή και η άσκηση γενικώς. Ακολουθώντας κάποιος αυτήν την πρακτική σιγά σιγά, χωρίς και ο ίδιος να το συνειδητοποιεί, μεθυλνικιώνεται πνευματικά, φθάνει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπου ενεργεί αυθεντικά πλέον το χάρισμα της θεολογίας. Η ζωή του Θεού γίνεται δική του ζωή. Η θεολογία εκπηγάζει από μέσα του ως μία φυσική κατάσταση. Οι άνθρωποι που ζουν και προσφέρουν μία φαλκιδευμένη, νοθευμένη ορθοδοξία πρέπει να εναρμονιστούν με τη ζωογόνο πατερική παράδοση, που είναι αυτή των ιερών νηπτικών της Φιλοκαλίας, των ησυχαστών του 14ου αιώνα, των κολυβάδων του 18ου αιώνα, των πατέρων της Εκκλησίας. Εμείς δεν μπορούμε να μιμηθούμε ακριβώς κατά γράμμα των βίων τους, όμως μπορούμε να πάρουμε το πνεύμα τους. Το πνεύμα των πατέρων παραμένει πάντοτε το ίδιο, ανάλογα όμως στις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες της εποχής. Οι πατέρες, βιώνοντας την Θεία Χάρη, την κοινωνία με τον ζώντα και αληθινών θεών, εκφράζονται με σύγχρονο τρόπο. Η σύγχρονη εποχή και θεολογία δεν χαρακτηρίζεται ούτε μεταπατερική, ούτε καν νεοπατερική. Μία είναι η θεολογία της Εκκλησίας, η ορθόδοξη πατερική θεολογία. Πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πατέρες, οι οποίοι θα αποτελούν τους απλανείς πνευματικούς οδηγούς για την εκκλησιαστική ζωή και την ορθόδοξη θεολογία.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε «Ας το βρουν από το Θεό». Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφεσε αυτής ούγαρ είδαση τυπιούση. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να του συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλει σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα,
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν και πείνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό μία, δυο, τρεις φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Δας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Καλησπέρα εις όλους. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η Θεία Χάρις μας συνήγαγε όλους εδώ εις τον περίλαμπρο ναό του Αγίου Δημητρίου, στη μεγάλη αυτή πνευματική σας οικογένεια. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερη ευλογία, όπως ανέφερε και ο πατήρ Ματθαίος, αυτή η συνάντηση να γίνει τη σημερινή εορτή της Αγίας Σκέπης, της Παναχράντου Μητρός του Θεού και Μητέρας του πιστού λαού μας, Βασίλισσας και Αρχόντισσας του Αγίου Όρους, αλλά και όλου του κόσμου. Την τιμούμε, την ευγνωμονούμε για την προστασία της και την κυδαιμονία της, για τη θαυμαστή παρέμβαση και ενίσχυση προς το πιστό έθνος μας, που την ευλαβείται όλες τις εποχές, μέχρι και αυτή την εποποιία του 1940. Πριν αρχίσω την ομιλία μου και τις πνευματικές σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστούμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, για την πρόφρονα ευλογία του που μας παρήχε να βρίσκομαι ανάμεσά σας, ως και τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον πατέρα Ματθαίο, μαζί με τους συνεργάτες του, για την τιμή και ευγένεια της προσκλήσεως, ως και για την χαρά της ευκαιρίας που μας δίδεται να απευθύνουμε πνευματικό λόγο σε πιστούς, δεκτικούς στον Λόγο του Θεού, που έχουν προθήμως ότα ακούειν. Εις τα πλαίσια αυτά της εορτής των Δημητρίων, έχει πλέον καταστεί θεσμός ιερός τα Δημήτρια του Ιερού Ναού σας, που μάλιστα συμπληρώνουν φέτος, αν δεν κάνω λάθος, 25 έτη συνεχούς πνευματικής διακονίας. Μία αξιέπαινη δραστηριότητα που πρέπει να προκαλέσει την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστίες μας, τις ευχαριστίες μας προς τον πατέρα Ματθαίο, αλλά και όλους τους συνεργάτες του, γιατί έχει βοηθήσει τόσο πολύ τον πιστό λαό, αλλά παράλληλα ευχόμαστε να συνεχίσει τη σπορά του Θείου Λόγου στον πνευματικό αγρό τις ψυχές των ανθρώπων. Θα ήθελα να αναπτύξουμε, όπως είπαμε, στην αγάπη σας και να εμβαθύνουμε με απλές σκέψεις και με την εμπειρία των Αγίων μας στο θέμα του πνευματικού αγώνος, της ευωδίας της πνευματικής ζωής, στην οποία ο καθένας μας καλείται από τον Θεό και την Εκκλησία Του να ακολουθήσει στη ζωή του. Τι είναι όμως πνευματική ζωή? Τι είναι ζωή εν Χριστώ? Λέγει ο Κύριος, αποκαλύπτοντάς μας τον ύψιστο προορισμό μας: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι», και αλλού: «Έσεστε ούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Επιγραμματικά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι η διαρκής προσπάθεια που κάμνει κάθε ψυχή πορευωμένη να μιμηθεί την ζωή του Χριστού. Αυτή την ζωή θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε με τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων μας. Ο λόγος τους και τα κείμενά τους, ως καρποί της Αγίας ζωής τους, αποτελούν για μας εγγύηση και ασφαλή οδηγό για να ομοιωθούμε με τον Κύριο. Οι εμπειρίες τους, η ζωή τους και το παράδειγμά τους είναι ζωντανό κήρυγμα και πρότυπο για τη ζωή μας. Ο άνθρωπος, στο πρόσωπο του προπάτορός μας Αδάμος, όπως όλοι γνωρίζουμε, με το προπατορικό αμάρτημα στράφηκε εμπαθώς προς την ύλη και την κτήση, αναζητώντας την απεξάρτησή του από τον Δημιουργό του Θεό, και τελικώς απομακρύθηκε από Αυτόν. Με την έξοδό του από τον Παράδεισο, μέσα στην ψυχή του αναπτύχθηκαν οι δύο αντιμαχόμενοι πόλοι. Από τη μία πλευρά, ο νόμος του Πνεύματος, όπως τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, που είναι το θέλημα του Θεού, ο νόμος των θεοειδών αρετών, η πνευματική ζωή, και από την άλλη, το φρόνημα της σαρκός, που μας εισηγείται ο αντίδικος διάβολος, η αγάπη της ύλης, της σαρκός, της εφήμερης και προσκέρου ειδονής. Το Άγιο Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες μας διαφωτίζουν πλήρως για αυτή την πάλη, τον αόρατο αυτό πόλεμο που πραγματοποιείται μέσα στην ψυχή του καθενός ανθρώπου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, το μεν φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Το μεν φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να επιλέγει στην ζωή του το φρόνημα της σαρκός, δηλαδή τον θάνατο, την απώλεια, τον διάβολο? Και μας απαντά ο ψαλμωδός Δαβίδ, διαφωτίζοντας την πραγματικότητα αυτού του αγώνος. «Ενεδρεύει», λέγει εννοώντας τον διάβολον, «ενεδρεύει πτωχόν, του ελκύσε αυτόν». Στείνει ενέδρα για να ελκύσει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Φροντίζει να είναι ελκυστικός, δεν ασκεί βία, ποτέ δεν αρχίζει την μάχη από τα μεγάλα και σοβαρά αμαρτήματα. Αγωνίζεται αρχικά να πείσει τον άνθρωπο να κάνει μία μικρή παράβαση, ένα επιπόλαιο σφάλμα. Εδώ έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί ευκολότερα προχωρεί κανείς σε μία μικρή υποχώρηση. Έτσι όμως αρχίζει το ξύλωμα και ο κατήφορος. Εάν ο άνθρωπος δεν αντισταθεί από την αρχή, αλλά δέχεται τις οποιασδήποτε εισηγήσεις του αντικειμένου, το μικρό οδηγεί στο μεγαλύτερο και σιγά σιγά οδηγείται στην έσχατη αθλειότητα. Γιατί? Διότι δεν πρόσεξε το πρώτο ολίσθημα. Ο Ιούδας δεν έγινε μόνο μιας προδότης. Άρχισε με την κλοπή ενός μικρού ποσού από το κοινό ταμείο των Αποστόλων και προχώρησε σε μεγαλύτερο. Έγινε δέσμιος της φιλαργυρίας, οδηγήθηκε στην προδοσία του διδασκάλου του. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι υπάρχει μικρό αμάρτημα, γι' αυτό εκείνος λυπείται και ανησυχεί περισσότερο. Είναι τέχνασμα του διαβόλου να μας οθεί σε νομιζόμενο μικρό σφάλμα. Μία πρώτη υποχώρηση ζητά. Οι πατέρες στο γεροντικό αναφέρουν τον διάβολο ως μυρμυγκολέοντα, γιατί παρουσιάζεται στην αρχή με τη μορφή μικρού πάθους και είναι αδύνατο σαν μυρμήγκι. Εάν όμως δεχθούμε τις προτάσεις του, αποκτά ισχύ και δύναμη σαν ένα λιοντάρι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πώς με την τακτική του ζητά να αποκτήσει εξουσία στην ζωή μας ο διάβολος. Από την άλλη πλευρά όμως στέκεται η άπειρη αγάπη του Θεού, που έστηκε επί την θύρα και κρούει, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Σέβεται την προσωπική μας ελευθερία, με την οποία επρίκησε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό διακριτικά και υπομονετικά κρούει την θύρα της ψυχής μας και μας καλεί στον πνευματικό αγώνα της αγιότητος, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της καλής προαίρεσης

υπόσχεται μια ευλογημένη ζωή επίγεια, αλλά και μετά τον θάνατο η χάρις του Παναγάθου Θεού μας αξιώνει της ουρανίου βασιλείας Του. Είναι μια μεγάλη αλήθεια που όλοι μας διαπιστώνουμε, ότι ο Θεός έχει βάλει μία δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, όπως την διατυπώνει ο σύγχρονος Θεοφόρος Άγιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης. Από τον καθένα μας εξαρτάται πώς θα διοχετεύσουμε αυτή τη δύναμη, για το καλό που είναι το θέλημα του Θεού ή για το κακό που είναι η αμαρτία. Και παρομοιάζει ο Θεόσοφος Άγιος το καλό με έναν ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια, όταν διοχετεύουμε το νερό που είναι η έμφυτη δύναμή μας προς τον ανθόκηπο, τότε ζωογονούνται και αναπτύσσονται όλα τα φυτά, πρασινίζουν και ανθίζουν, ενώ τα αγκάθια, τα πάθη και οι αμαρτίες μας, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται και χάνονται. Έτσι κυοφορείται μέσα μας, μέσα στο κρυπτό ταμείο της ψυχής μας, ο εσωτερικός και καινούριος άνθρωπος. Η πνευματική όμως ζωή, αδελφοί μου, δεν γίνεται χωρίς καθημερινή θυσία και άσκηση, από τις οποίες προκύπτει ως καρπός η ανωτέρα χαρά με την οποία συγγενεύουμε με τον Χριστό. Όταν κάποιος αποφασίσει να κάνει πνευματική ζωή, το πρώτο που πρέπει είναι να πάρει διαζύγιο από την επίγεια και πρόσκαιρη ανθρώπινη λογική, εάν θέλει να προκόψει. Η βάση στην πνευματική ζωή αυτή είναι «ξεχνώ τον εαυτό μου, δεν τον υπολογίζω», με την καλή βέβαια έννοια, «και σκέφτομαι τον συνάνθρωπό μου, συμμετέχω στον πόνο και στην δυσκολία του άλλου. Δεν κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω». Το πρώτο βήμα που κάνουμε στον πνευματικό αγώνα είναι η μελέτη και η επίγνωση της προσωπικής πνευματικής μας καταστάσεως. Να ερευνήσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό, εάν και κατά πόσο έχει ακούσει και έχει ακολουθήσει τον αντικείμενο διάβολο, και να καταφύγουμε στο μεγάλο όπλο που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού, και αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον λόγο του περί μετανοίας: «Μετάνοια εστί ανάκλησης βαπτίσματος». Ακόμα λέγει ο ίδιος Άγιος: «Μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου». Είναι μία συνθήκη δηλαδή, μία συμφωνία ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, με σκοπό να ξεκινήσουμε έναν βίο όπως τον θέλει ο Θεός. Και αυτή η συνθήκη, η συμφωνία, είναι το ήμαρτον ενώπιόν σου, που λέγει στην παραβολή του ασώτου ο νεότερος Υιός. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο βάθος της αμαρτίας, βρίσκεται πνευματικά εκτός εαυτού. Διότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό κατ' εικόνα του, δηλαδή είναι εικόνα της αγάπης και της ζωής, ενώ με την αμαρτία ζει μέσα στην κακία και στον θάνατο. Όταν συνέλθει, διαπιστώνει και ομολογεί, όπως ο νεότερος Υιός: «Εγώ ο άσωτος έγινα εντελώς εκτός εαυτού, εφόσον τρέφομαι με την τραχύτητα των ειδονών και στερούμε την σωτήριο τροφή». Επομένως, για να αρχίσει η πορεία της επιστροφής μας προς τον πατρικό οίκο, πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έλθει εις εαυτόν. Όταν ο άσωτος της παραβολής ήρθε εις εαυτόν, ήλθε στα λογικά του. Συνειδητοποίησε δύο πράγματα. Πρώτον, την κατάσταση στην οποία ο ίδιος ευρίσκεται, και δεύτερον, τα αγαθά που απελάμβαναν οι δούλοι του πατέρα του. Ο ίδιος, αν και ήταν Υιός, επειδή εγκατέλειψε την πατρική στέγη, κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα. Η μισθωτή του πατέρα

πατέρα του, η δούλη του πατέρα του, επειδή τρέφονταν με την Θεία Αγάπη, όχι απλώς ζούσαν, αλλά απελάμβαναν την πληρότητα της ζωής. Περισσεύου συνάρτων, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Όταν τα συνειδητοποίησε αυτά ο άσωτος, θρύνησε την απώλεια της πατρικής αγάπης και ομολόγησε «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου». Και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο «Ιδού τον εαυτό μου ανακηρύττω, τον εαυτόν μου κατακρίνω και εναντίον μου αποφασίζω. Δεν χρειάζομαι δικαστή για την απόφαση. Δεν χρειάζομαι κατηγόρους για τον έλεγχο, ούτε και μάρτυρας. Η ασωτεία μου με καταρακώνει, οι πράξεις μου με στυλιτεύουν, τα ράκη της εσχήνης και η παρούσα γυμνότητα με κατεσχύνουν και ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου. Ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου». Λέγουν βέβαια μερικοί χριστιανοί, «Τι θα ωφελήσει να εξομολογηθώ, αφού είμαι βέβαιος ότι πάλι θα πράξω τα ίδια αμαρτήματα». Δεν είναι αυτό εμπεγμός και μία ασυνέπεια προς τον Θεό, λέγουν. Όμως η δικαιολογία «δεν πηγαίνω να εξομολογηθώ διότι πάλι θα αμαρτήσω» είναι σαν τον λόγο ότι «δεν πλένομαι διότι πάλι θα λερωθώ». Ας ακούσουμε πάλι τον Όσιο Ιωάννης Κλίμακος τι μας λέγει. «Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αγγέλων είναι να μην πέφτουν στην αμαρτία. Των ανθρώπων γνώρισμα είναι το να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μία φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν». Όπως χαρακτηριστικά λέγουν οι γέροντες στο Άγιον Όρος, «για τον άνθρωπο ισχύει το πιπτέγυρε», δηλαδή «μετά την πτώση πρέπει να σηκωθώ». Στην Αίγυπτο ζούσε ένας θαυμαστός ασκητής, ο Αββάς Σισώης, τους πρώτους αιώνες. Αυτός είχε έναν μαθητή. Μία μέρα πήγε ο μαθητής του και του λέγει «γέροντα έπεσα», εννοώντας «αμάρτησα». Του λέγει ο γέροντας «σήκω». Την επομένη το ίδιο «γέροντα πάλι έπεσα». «Πάλι σήκω», του λέει, «και συνέχισε τον αγώνα σου». Την τρίτη μέρα του λέει «γέροντα πάλι έπεσα». Και του λέγει ο γέροντας το ίδιο «πάλι σήκω παιδί μου» και συνέχισε «ο Χριστός σε περιμένει». Και ο μαθητής λέει «μα γέροντα τι θα γίνει, αυτό θα γίνεται, αυτό θα γίνεται», του λέγει ο Άγιος, «θα πέφτεις και θα σηκώνεσαι μέχρι να σε βρει το έλεος του Θεού». Και βέβαια βλέπουμε ότι το σωτηριώδες έργο της μετανοίας μετά την προσωπική μας απόφαση ολοκληρώνεται με την επέμβαση και ενός εμπείρου πνευματικού πατρός. Μέσα από τους λόγους και την πνευματική χειραγωγία του πνευματικού ομιλεί και καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα τον εξομολογούμενο χριστιανό και επέρχεται στον μετανοούντα η φώτιση, η ειρήνη, η δύναμη για μια ανανεωμένη ζωή χωρίς την αμαρτία. Συνήθιζε να λέγει ο Άγιος Πορφύριος «μεγάλο πράγμα ο πνευματικός». Γι' αυτό στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει απελπισία, γιατί υπάρχει ο πνευματικός που έχει την χάρη από το Θεό να συγχωρεί. Στις αρχές του περασμένου πλέον αιώνος του 20ου υπήρχε στην σκήτη της Αγίας Άνης ένας θαυμαστός πνευματικός, ο Παπασάβας, ονομαστός στην εποχή του. Μία μέρα ένας προσκυνητής, μπαίνοντας στο καράβι, συνάντησε έναν μοναχό, Αγιανανίτη, και ο αδελφός τον είδε έτσι καταθλιμμένο και βασανισμένο και σκεπτόμενο και του λέει «τι έχεις βρε ανθρωπέ μου, γιατί είσαι τόσο έτσι στεναχωρημένος,
«Έχω πολλά κρίματα», του λέει, «αδελφέ μου, πολλές αμαρτίες και θέλω να πάω να εξομολογηθώ εδώ σε έναν πνευματικό στην Αγία Άννα». Πράγματι, χωρίσανε αφού κατέβηκαν από την Αγία Άννα και η ψυχή αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πήγε σε έναν πνευματικό. Άρχισε να του εξιστορεί τα αμαρτήματά του. Κάποια στιγμή ο πνευματικός άπειροσον του λέει «Πω, αυτά δεν είναι έργα ανθρώπου, είναι διαβόλου». Και έφυγε. Και έφυγε αυτή η ψυχή. Έφυγε ταλαιπωρημένη, έχει φύγει βασανισμένη. Ακόμα. Αλλά την άφησε έτσι ο Θεός. Κατεβαίνοντας τα σκαλιά της Αγίας Άννης, αποφασισμένος ότι πλέον δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν, βρήκε ένα βράχο και από εκεί λέει «θα δώσω τέρμα στη ζωή μου». Σε αυτό τον βράχο τον συνείδησε ο μοναχός που τον είχε συναντήσει στο καραβάκι και του λέγει «τι έχεις βρει αδελφέ μου, δεν βρήκες τον πνευματικό?» «Βρήκα, αλλά δεν με ανέπαυσε, δεν μπόρεσα να βοηθηθώ». Με πολλές πιέσεις και με παρακλήσεις εκείνου του μοναχού κατέληξαν στον Παπασάβα. Όπως καταλαβαίνετε, η ψυχή αυτή δεν μπορούσε να ανοίξει πάλι τα της καρδίας της κρυπτά. Έκλεισε, σφράγισε. Βλέποντας όμως αυτά, ο έμπειρος πνευματικός ο Παπασάβας του λέει «Έβρε παιδί μου», λέει, «εσύ τι να έκανες στον κόσμο? Εγώ όταν ήμουνα στον κόσμο πριν να έρθω στο Άγιον Όρος έκανα εκείνη την αμαρτία. Και εγώ, Πάτερ, έκανα εκείνη την αμαρτία. Τι είναι αυτή μπροστά στην άλλη αμαρτία που έκανα εγώ? Και εγώ, Πάτερ, έκανα την αμαρτία αυτή». Και έτσι, με την φώτιση και την χάρη και την αγάπη που είχε ο Παπασάβας, κατάφερε να αλαφρώσει τον άνθρωπο, να αναπαύσει τον άνθρωπο, να τον οδηγήσει πραγματικά στον Χριστό. Βλέπετε πόσο ο Χριστός ενεργεί και δεν αφήνει καμία ψυχή απαρηγόρητη, δεν αφήνει καμία ψυχή απαράκλητη, δεν αφήνει καμία ψυχή αβοήθητη, αρκεί να προστρέξουμε σε Αυτόν. Και σε Αυτόν όμως τον διαβίου δρόμο του πνευματικού αγώνος δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μετά Θεόν ισχυρούς βοηθούς, αντιλήπτορες και οδηγούς, τους Αγίους της πίστεώς μας. Με πρώτη την υπέρμαχο στρατηγό και σύμμαχό μας, την Παναγία μας, τη μητέρα του Λόγου του Θεού. Ένα από τα μεγαλύτερα και υπερφυή δώρα του Σαρκοθέντος Λόγου του Θεού στην ζωή της Εκκλησίας και όλων των πιστών είναι και αυτό. Το να ονομάζουμε δηλαδή μητέρα μας την Παναγία Μητέρα Του. Διότι ερχόμενος στην γη ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε την ανθρώπινη φύση, τις ασθένειές μας, τις λύπες μας, ακόμα και αυτό τον θάνατο και μας χάρισε τα ειδικά Του, τις αρετές, την χάρη, τον αγιασμό Του, την Ανάσταση, την Θέωση και μας δίδαξε να ονομάζουμε Πατέρα τον Θεό, τη δε Μητέρα Του, δείχνοντάς την πάνω από τον Σταυρό στον αγαπημένο Απόστολό Του και μαθητή του Ιωάννη τον Θεολόγο και μέσω αυτού σε όλους εμάς τους πιστούς μαθητές Του είπε «Ιδού η μήτυρ Σου». «Ιδού η μήτυρ πάντων ημών». Εις αυτή να καταφεύγετε, αυτή να επικαλείστε. Στη Μονή μας ιστορείται μία τοιχογραφία που φαίνεται ο Κύριος ως κριτής στον θρόνο Του και η Παναγία δίπλα Του δεωμένη και ο Αγιογράφος έχει καταγράψει την συνομιλία Τους. Και λέγει ο Κύριος προς την Παναγία, βλέποντάς την σε αυτήν τη στάση, «Τι αιτής με μήτερ, τι μου ζητάς μητέρα μου?» Και απαντάει η Παναγία, «Την των βρωτών σωτηρίαν, την σωτηρία των βρωτών ζητώ, Κύριε και Θεέ μου». Απαντάει ο Κύριος, «Παρόργησάν με, με παροργίζουν με τις πράξεις τους,
Δεν σταματά η Παναγία την εξήτηση του ελαίου. Συμπάθησον λόγε, λέγει, συγχώρεσέ τους. Απαντάει ο Κύριος, αλλού και επιστρέφουσι. Θέλω, αλλά δεν επιστρέφουν. Και πού καταλήγει η Παναγία? Σώσον εμές πρεσβείες, σώστους για χάρη μου, σώστους για χάρη μου. Και απαντάει ο Κύριος, χάριν έχουσι. Βλέπετε πόσο ισχύει και τι δύναμη έχουν οι πρεσβείες της Θεοτόκου. Τόση παρησία έχει παπακάριστος προς τον Θεό. Γι' αυτό όλοι οι πιστοί πρέπει να προστρέχουμε με σεβασμό και ευλάβεια στη μυστική ωραιότητα της Αγίας Ψυχής και Μορφής της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Όλη η επίγεια ζωή της ήταν δοσμένη στον Θεό, αφιερωμένη στη λατρεία, την προσευχή, την ένωση με τον Πανάγαθο Θεό. Βλέπουμε την και χαριτωμένη παιδίσκη Παναγία να προσφέρεται σε ηλικία 3 ετών στο Ναό του Θεού και κοσμημένη με τα χαρίσματα της παρθενίας, της αγάπης προς τον Θεό. Εκεί στο Ναό, η Παρθένος Μαρία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ζούσε όπως τον Παράδεισο, βλεπόταν μόνο από τον Θεό, τρεφόταν μόνο από τον Θεό, ζούσε μόνο για τον Θεό, διότι επρόκειτο μέσω αυτής να σαρκωθεί ο Λόγος του Θεού. Μελετώντας όμως την ζωή της Θεοτόκου και μέσα ιδιαίτερα στο ιερό του ναού, βλέπουμε 2 αλληλένδετα χαρακτηριστικά, την αγιότητα και καθαρότητα του βίου και την επικοινωνία με τον Θεό. Την αγιότητα και καθαρότητα του βίου που σε μας έρχεται και με την μετάνοια και την προσευχή που είναι το 2ο βήμα του αγώνος μας. Η προσευχή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και θείο δώρο στην πνευματική και αγιαστική ζωή του χριστιανού. Η προσευχή, λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, είναι η αναπνοή της ψυχής. Όμως η προσευχή είναι και ο γάμος του ανθρώπου με τον Θεό και οφείλουμε να εμφανιζόμαστε ενώπιόν Του με το κατάλληλο ένδυμα γάμου. Και ποιο είναι αυτό το ένδυμα? Μας απαντάει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου για να προσευχηθείς, ας είναι ο χιτώνας της ψυχής σου υφασμένος με το νήμα της αμνησικακίας, ειδε μη τίποτα δεν πρόκειται να ωφεληθείς από την προσευχή. Αμνησικακία είναι η συγχωρητικότητα. Να λησμονούμε δηλαδή το κακό που μας έχουν κάνει. Ένας εργάτης της προσευχής, ο Αββάς Ισαάκ, γράφει πολύ παραστατικά. Αυτός που προσεύχεται και μνησικακεί, μοιάζει με εκείνον που σπέρνει στη θάλασσα και περιμένει να θερήσει. Αυτό δείχνει πόσο ματαιοπονούμε όταν προσερχόμαστε με αισθήματα μνησικακίας στον θρόνο της Χάριτος για να ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, στην θεοπαράδοτη προσευχή του το Πάτερ ημών λέγει χαρακτηριστικά «Και άφεση μην τα παραπτώματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Η φράση αυτή έχει κάτι το απαιτητικό. Δεν μας λέγει ο Κύριος να παρακαλούμε τον Θεό Πατέρα να μας βοηθήσει να συγχωρούμε τους άλλους, αλλά λέγουμε, υποσχόμαστε, δηλώνουμε ότι εμείς οπωσδήποτε συγχωρούμε όσους μας πτέουν και μας ζημιώνουν. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στους ανθρώπους τους οποίους εκήρυτε. «Πονάω», έλεγε ο Άγιος, «γιατί δεν έχω χρόνο να σας δω όλους χωριστά τον καθένα σας και να εξομολογηθείτε και να μου πείτε τα παράπονά σας και να σας πω και εγώ ότι με φωτίσει ο Θεός.
αλλά επειδή δεν μπορώ να σας δω όλους, θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να εφαρμόσετε. Και αν αυτά εφαρμόσετε, θα προχωρήσετε καλά. Το πρώτο είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Και για να τους κάνει να καταλάβουν τι ήθελε να πει, τους δίνει ένα παράδειγμα. Ήρθαν δύο, λέει, να εξομολογηθούν, ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Πέτρος μου είπε, «Εγώ από μικρός πήρα τον δρόμο του Χριστού. Ζω στην Εκκλησία, έχω κάνει όλα τα καλά, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες, έχω χτίσει εκκλησίες, έχω έναν μικρό ελαττωματάκι. Δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτούς που με αδικούν και είναι εχθροί μου». Και προσθέτει ο Άγιος, «Εγώ αυτόν τον έκρινα για την κόλαση». Μετά από λίγο έρχεται ο Παύλος, ο οποίος εξομολογήθηκε, μου λέγει, «Εγώ από μικρός πήρα τον στραβό δρόμο, έχω κλέψει, έχω ετοιμάσει, έχω σκοτώσει, λειτουργώ σαν δαιμονισμένος. Μόνο ένα καλό έχω, δεν κρατάω ποτέ κακία και συγχωρώ όλους τους εχθρούς μου και όσους με έχουν αδικήσει». Και λέγει ο Άγιος Κοσμάς, «Εγώ κατέβηκα, τον αγκάλιασα και τον φίλησα τον Παύλο, τον δεύτερο». Μας φαίνεται σκληρός ο λόγος και το παράδειγμα του Αγίου. Αλλά τι είπε ο Κύριος, «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Και για να μας δείξει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας πόσο απαραίτητο είναι να προσευχόμαστε έχοντας πρώτα συγχωρήσει τους αδελφούς μας, λέγει, «Εάν καθώς προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου εμπρός στο θυσιαστήριο, πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου». Ο Κύριος, ο ίδιος, με τους λόγους Του, έθεσε τη συγχωρητικότητα ως προϋπόθεση της λειτουργικής προσευχής, αλλά και της προσωπικής μας επικοινωνίας με την πατρική Του αγάπη. «Είναι προτιμότερο», λέγει, «αν έχουμε κάτι στην καρδιά μας για κάποιον αδελφό μας, να σταματήσουμε την προσευχή, να συμφιλιωθούμε και μετά να προσευχηθούμε, διότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος με αυτόν τον σκοπό, να μας συμφιλιώσει και να μας ενώσει». Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει θαυμάσια τα λόγια του Χριστού. Πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία Του. Μπροστά στην αγάπη για τον πλησίον μας, ο Χριστός καταφρονεί την τιμή που προσφέρεται στον ίδιο. «Ας διακοπεί», λέγει, «η λατρεία μου. Δεν θέλω να προσεύχεσαι, δεν θέλω να συνεχίσεις να είσαι απέναντί μου». Για να μείνει ακλόνητη η αγάπη σου, διότι και η συμφιλίωση με τον αδελφό είναι και αυτή θυσία στον Θεό. Το τονίζει αυτό ο Κύριος, διότι θέλει να δείξει πόσο εκτιμά την αγάπη, ότι την θεωρεί ανώτερη από κάθε άλλη θυσία και ότι δεν δέχεται θυσία αν δεν υπάρχει αγάπη. Πριν από πολλά χρόνια είχε έρθει στη Μονή μας και μας ομίλησε σε μία πνευματική σύναξη ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο λαμπρός αυτός αστέρας του Αγίου Όρους, και μας έλεγε ένα προσωπικό του περιστατικό, ένα προσωπικό του βίωμα. Ήτανε, λέει, πριν από χρόνια πολλά, νεαρός μοναχός, προσευχόμενος στο κελί του, κάνοντας τον κανόνα του και ευρισκόμενος σε μία πάρα πολύ καλή πνευματική κατάσταση, η οποία σπανίζει, κατάσταση χάριτος. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει την πόρτα του κελιού του ο αδελφός μοναχός του κελιού του
Και του λέγει, Εφραίμ, σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις να κουβαλήσουμε κάτι. Ο Άγιος εκείνη την ώρα ασυναίσθητα, μέσα σε δευτερόλεπτα σκεφτόμενος ότι μπορεί να χάσει αυτή την κατάσταση που ζούσε, την θεϊκή κατάσταση που ζούσε, του λέγει, αδελφέ μου, σε 5 λεπτά έρχομαι να σε βοηθήσω. Εχάθη η προσευχή. Μας έλεγε ο ίδιος ότι 6 μήνες προσπαθούσα να επανέλθω σε εκείνη την κατάσταση. Και γιατί? Γιατί αρνήθηκε να βοηθήσει, να προσφέρει αγάπη στον αδελφό του. Βλέπετε λεπτότητα που είχαν οι Άγιοι. Όχι μόνο στις σχέσεις τους με τον Θεό, αλλά και στις σχέσεις τους μεταξύ τους, στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους. Και βέβαια, όταν ομιλούμε για προσευχή, δεν εννοούμε μόνο τα τυπικά λόγια της προσευχής, την ανθρώπινη έκφρασή μας, αλλά κυρίως την προσήλωση του νου και της καρδιάς μας στον Θεό. Λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, «Δεν περιορίζουμε την προσευχή εις λόγους, διότι δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει ανάγκη να του υπενθυμίζουμε τις αιτήσεις μας με λόγους, καθότι γνωρίζει πολύ καλά τα χρήσιμα χωρίς να τα ζητούμε, αλλά πρέπει με την διάθεση της ψυχής μας και με πράξεις αρετής που συνοδεύουν όλη τη ζωή μας να προσευχόμαστε. Έτσι, με τις όσο δυνατόν πυκνές σκέψεις μας περί του Θεού και της αληθείας Του, με την δοξολογία μας και κυρίως με την εφαρμογή του Θείου Θελήματος στη ζωή μας, μπορούμε να επικοινωνούμε αδιαλείπτως με τον Θεό και να μεταμορφώνουμε την ζωή μας. Στο Άγιον Όρος έχουμε πολλές τέτοιες μεταμορφώσεις και αναγεννήσεις ψυχών. Στη Μονή μας αξιωθήκαμε να γυροκομίσουμε και να κλείσουμε τα μάτια σε Αγίους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο γέρον Βαρλάαμ. Ήρθε 20 χρονών στο Άγιον Όρος στη Μονή μας και εκοιμήθη 108, 88 χρόνια υπομονής, αγώνος, προσευχής. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, όταν πλέον ήταν κατάκητος, τον εφροντίζαμε στο κελί του και μία μέρα μπήκε ο αδελφός που τον διακονούσε μέσα και τον βλέπει κουβαριασμένο πάνω στο κρεβάτι του να κάνει κομποσχήνη και να ρέουν τα δάκρυα από τα μάτια του. Και πήγε να του πει κάτι και του λέει, «Σώπασε αδελφέ», του λέει ο γέρο Βαρλάαμ, «δεν βλέπεις τι γίνεται». Ο αδελφός, αντιλαμβανόμενος ότι ο γέροντας είχε μία θεϊκή κατάσταση, ζούσε μία θεϊκή κατάσταση, έφυγε από το κελί. Όταν επανήλθε μετά από ώρα, του λέγει, «Βρε πάτερ Σιλουανέ», λέει, «δεν είδες εδώ τους αγγέλους, δεν έβλεπες που έλεγαν τους χαιρετισμούς? Ένας έλεγε τους χαιρετισμούς και ο άλλος απαντούσε, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε και αλληλούια». Τέτοιες καταστάσεις ζούσε ο γέροντας Βαρλάαμ και τέτοιες καταστάσεις χαρίζει ο Θεός σε όσους καθαρίζουνε αυτούς, καθότι αυτοί τον Θεό όψονται. Το τρίτο βήμα της πνευματικής μας πορείας είναι η συμμετοχή μας στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και στη μυστηριακή της ζωή, όπως καλή ώρα τώρα. Όπου 2 ή 3 συνηγμένοι στο εμών όνομα μας είπε ο Κύριος και Θεός μας, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Όταν εισέρχεσαι στο ναό για να λειτουργηθείς, πίστευε ότι εκεί είναι παρόν ο Βασιλέας των όλων. Είναι μαζί σου και με όλα τα παιδιά του και με ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Τι εστί Βασιλεία? Τι είναι Βασιλεία? Ρωτάει ο Χριστός με το πάνχρυσο στόμα του Χρυσοστόμου και απαντά ο ίδιος. Η παρουσία η εμή, η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας είναι η Βασιλεία. Αυτή η παρουσία ιερουργείται κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η παρουσία μεταμορφώνει την γη σε ουρανό.
Ο ναός όπου συγκεντρώνονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων. Αυτός ο ουρανός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι τυφλοί άνθρωποι, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, γιατί δεν βλέπουν τι γίνεται στη λειτουργία. Όταν αυτός συλλειτουργούσε με αγγέλους, όταν αυτός έλεγε «με συγχωρείτε» προς τα ουράνια τάγματα για να μπορέσει να περάσει. Έτσι όποιος ζει εν Χριστώ και θεωρεί τον Κύριον ενώπιόν του διαπαντός, δεν κλονίζεται, ούτε σαλεύεται, ούτε φοβείται τις δυσκολίες του βίου και τους πειρασμούς, γιατί παντού βλέπει το χέρι του Θεού να τον στηρίζει και την πρόνοιά του να τον προστατεύει και ζει τον παράδεισο από αυτήν την ζωή. Όπως ένας άλλος γέροντας στη μονή μας, ο ευλαβέστατος γέροντας Σιμεών. Αυτός ήρθε και στο τέλος της ζωής του μάλιστα μας άφησε κάποιες θεϊκές οκτασίες που είχε ζήσει ο ίδιος και δεν τις είπε όταν ζούσε, αλλά παρά στο κρεβάτι, στην επιθανάτη οκλίνη του, όταν πλέον τελείωνε τον βίο του για να μας διδάξει, όχι για να καυχηθεί. Και μας έλεγε λοιπόν, όταν ήταν νεαρός μοναχός και ξεκινούσε την καλοκαιρική του ζωή, το χειμώνα εμείς την ακολουθία αρχίζουμε 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, και έτσι ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του για να πάει στο κελί του, σκοτάδι. Θα ήταν το σύνηθες γιατί ήτανε χειμώνας. Αλλά αυτός ανοίγοντας το κελί του βλέπει όλο το διάδρομο καταφώτινο. Φοβούμενος μήπως είναι όραμα δαιμονικό και μήπως είναι πλάνη του διαβόλου, έκανε το σταυρό του. Και τότε το όραμα παρέμεινε. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε αντιλαμβανόμενος ότι είναι θεϊκή. Και εκεί είδε στην άκρη του διαδρόμου, στους τοίχους, αγγέλους που εφώτιζαν τον διάδρομο. Και λέγει ο ίδιος, από τον φόβο μου και τη συστολή μου, σερνόμενος σχεδόν έφτασα στην πύλη του ναού και εκεί είδα έναν ψηλότερο άγγελο. Και δεν ξέρω πως πήρα το θάρρος και τον ρώτησα «Εσύ ποιος είσαι?» Και λέγει, μου απήντησε ο άγγελος, «Εγώ είμαι ταγμένος εδώ στην πύλη του ναού να γράφω ποιοι εισέρχονται πρώτοι και ποιοι έρχονται να λειτουργηθούν και ποιοι έρχονται στο ναό να προσευχηθούν με ζήλο». Καταλαβαίνετε αδελφοί μου τι μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε ένα ναό. Τι μπορούμε να χτίσουμε στην επίγεια ζωή μας για την ουράνια σε έναν εκκλησιαζόμενη. Και αυτό μας εδικαιολόγησε, γιατί όντας ο γέροντας Σιμεών 86 ετών, μισότυφλος, με υδροπικίαση και να τρέχουνε τα πόδια του να ρέουνε πίον, ήταν πρώτος πάντα στην ακολουθία και έτσι τελείωσε. Έτσι όποιος ζει εν Χριστώ και θεωρεί τον Κύριο ενώπιόν του διαπαντός, όπως είπαμε, δεν σαλεύεται και δεν κλονείται. Αντίθετα από τον άνθρωπο του κόσμου τούτου που τον κυκλώνουν οι φόβοι, βλέποντας τα αδιέξοδα να αποναπλασιάζονται, οι ανασφάλειες να τον γεμίζουν θλίψεις, οι πτώσεις να του δημιουργούν απογοητεύσεις. Και γιατί δεν απελπίζεται? Γιατί ακούει την φωνή του Κυρίου που λέγει «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, αλλά και πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Γιατί ο Κύριος είναι παρόν και στις δοκιμασίες μας, αδελφοί μου. Στην επί του όρους ομιλία του ο Κύριος δεν είπε απλώς ότι η οδός, η πνευματική αυτή είναι στενή, αλλά το είπε με θαυμασμό, τι στενή, πόσο στενός είναι αυτός ο δρόμος. Του το σημαίνει, ναι, ότι η οδός είναι πολύ στενή, αλλά προσέθεσε και ότι είναι και τεθλιμμένη, αλλά η απάγουσα εις την ζωή,
Η οδός μπορεί να είναι στενή και τεθλιμμένη, αλλά εκεί που μας οδηγεί είναι η ζωή αιώνιος. Ναι, η δοκιμασία είναι πικρή πολλές φορές και το ζούμε, δεν μας αρέσει, αλλά και το φάρμακο είναι πικρό. Γεύση πικρή, αλλά δύναμη θεραπευτική. Μέσα από τη δοκιμασία ο άνθρωπος βγαίνει ταπεινότερος στο φρόνημα, δυνατότερος στην πίστη, θερμότερος στην προσευχή, αγιότερος στον βίο. Τι θα ήταν ο Ιώβ ή ο Νόε χωρίς τις δοκιμασίες? Τι θα ήταν οι μάρτυρες χωρίς τους πόνους και τα μαρτύριά τους? Ο Ιωσήφ μέσα στο πηγάδι και στα ψεύδη της φυλάκισης έγινε πάγκαλος. Ο Μωυσής Θεόπτης, ο Αβραάμ Παράδεισος, ο Αντώνιος Μέγας, ο Νεκτάριος Συκοφαντούμενος έγινε θαυματουργός. Εάν όμως η μετάνοια και το μυστήριο της εξομολογήσεως, εάν η προσευχή και ο αγώνας κατά των παθών αποτελούν την πορεία της ψυχής προς τον Θεό, το γεγονός της Θείας Κοινωνίας είναι η προσωπική συνάντηση του ανθρώπου με τον ευεργέτη Θεό. Ο Σωτήρ γίνεται τροφός και τροφή, είναι ο άρτος της ζωής. Αυτός είναι εκείνος που δίδει τον άρτο της ζωής και αυτός είναι εκείνος που προσφέρεται, ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος. Και όταν λαμβάνουμε το άχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του, μετά την κατάλληλη προετοιμασία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάνει το νου μας λαμπρότερο από την φωτιά και την ψυχή μας λαμπρότερη από το χρυσάφι, φλέγοντας τα πτέσματά μας, αγιάζοντας τις σκέψεις μας, φωτίζοντας τις αισθήσεις μας, αγιάζοντάς μας ολοτελώς. Στις 3 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει έναν Άγιο, άγνωστο στους πολλούς από μας, έναν μάρτυρα, τον Άγιο Αχμέτ. Αυτό στη ζωή του ήταν μουσουλμάνος, Τούρκος, μωαμεθανός στην πίστη και στο επάγγελμα αρχιλογιστής, εξέχον πρόσωπο της τουρκικής, τότε της οθωμανικής κοινωνίας. Αυτός είχε στην υπηρεσία του 2 δούλες, την οποία μία είχε και ο σύζυγο ρωσικής καταγωγής. Αυτές οι 2 γυναίκες τηρούσαν όσο το δυνατόν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις και κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία ελάμβαναν το αντίδωρο. Τότε όποτε μιλούσε ο Αχμέτ Τούρκοσόν και μουσουλμάνος με την σύζυγό του, αισθανόταν ότι το στόμα της ευωδίαζε και την ερώταγε συνεχώς κάθε Κυριακή, κάθε εορτή, «Μα γιατί ευωδιάζει το στόμα σου?» Μετά αυτή από πολύ καιρό κατάλαβε ότι πράγματι η ευωδία αυτή δεν ήταν υλική, δεν ήταν από άρωμα, αλλά ήταν ακριβώς από την χάρη του αντιδώρου που έτρωγε μετά τη Θεία Λειτουργία. Και του το είπε. Και αυτός, και αφού του εξιστόρισε μερικά περί της πίστεώς μας, αυτός άρχισε να αναρωτιέται. Και μία μέρα είπε, θα επισκεφτώ το ναό, θα επισκεφτώ την Εκκλησία των Χριστιανών, και πήγε στο Πατριαρχείο. Και ήταν εκεί ο λειτουργός ιερεύς, τον οποίον τον έβλεπε αυτός, του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα, να τον βλέπει ότι υπερίπτατο. Και σε μια στιγμή, όταν ο Πατριάρχης έδωσε την ειρήνη στον λαό, λέγοντας ειρήνη πάση, έβλεπε ακτίνες να φεύγουν από το χέρι του και να κάθονται στα κεφάλια όλων των ανθρώπων, πλην του δικού του. Και προσπαθούσε να καταλάβει γιατί, και σε κάθε φορά που έλεγε ειρήνη πάση ο Πατριάρχης, πάλι αυτός δεν ελάμβανε την ευλογία. Ερχόμενος εις Αυτόν, όπως είπαμε, κατάλαβε ότι η χάρις δεν ερχόταν σε Αυτόν επειδή ήταν μακριά από τη χάρη του Κυρίου. Έτσι πραγματικά
ερεύνησε, κατηχήθηκε και βαπτίστηκε. Βαπτίστηκε όχι μόνο με το βάπτισμα της μετανοίας, αλλά τον αξίωσε ο Θεός από αυτήν την προσπάθειά του τη μικρή, από αυτήν την δεκτικότητα που είχε μέσα στην Θεία Λατρεία, τον αξίωσε και το βάπτισμα του μαρτυρίου, γιατί όταν σε μία σύναξη ψηλών προσώπων τον ρώτησαν και αυτόν «Τι θεωρείς εσύ, Αχμέτ, το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο?» Απήντησε ο Άγιος «Την πίστη των χριστιανών, αυτήν πιστεύω ως το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο». Και ο Θεός τον αξίωσε του μαρτυρίου. Θα ήθελα να κλείσουμε την αναφορά μας και συγγνώμη που σας εκούρασα στον πνευματικό αγώνα και την ευλογία Του στην ζωή μας με μία αισιόδοξη και ενθαρρυντική προτροπή ενός μεγάλου νηπτικού πατέρος του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής που λέγει «Σε όσους αρχίζουν να αγαπούν την ευσέβεια η οδός της αρετής φαίνεται δύσκολη διότι η ανθρώπινη φύση μας από κοιλίας ήδη συναναστρέφεται με τις ειδονές. Σε όσους όμως μπορέσουν να φτάσουν στη μέση της οδού, αποδεικνύεται ευχάριστη και άνετη, διότι καθώς υποτάσσεται η ψυχή, το κακό εξαφανίζεται μαζί με τη μνήμη των ειδονών. Γι' αυτό και η ψυχή πορεύεται πλέον με ευχαρίστηση των δρόμων των αρετών. Επομένως, μπορεί στην αρχή να εργαζόμαστε τις Θείες Εντολές με κάποια βία της θελήσεώς μας και ο αγαθός Κύριος, βλέποντας το σκοπό και τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει και τότε βέβαια θα αισθανθούμε ότι ο Θεός εστίνω ενεργών εν ημίν και το θέλει και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Είδαμε, αδελφοί μου, την πνευματική ζωή σαν έναν δρόμο που αρχίζει βέβαια από αυτή την ζωή αλλά με προορισμό να φτάσει τον ουρανό. Είναι μία δόση, μία ζωή που έχει μεταφορικό μέσο της πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν είναι κανείς δυνατόν να φτάσει εκεί πεζός. Δεν είναι δυνατόν κανείς μόνο με τις δικές του δυνάμεις, με τον δικό του αγώνα, με τη δική του αρετή να φτάσει επάνω εις τον Θεό. Πρέπει να βασιστεί στα δυνατά και τα ταχύτερα πτερά του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικό στην Θεία Χάρη και να καταβάλει καθημερινά μόχθο, αγώνα και κόπο να θυσιάσει τον εαυτό του. Και κατακλείοντας τις πνευματικές αυτές σκέψεις, δανεισμένες από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, θα ήθελα να ευχηθώ ο πολυέσπλαχνος Θεός να φωτίζει το νου και τις ψυχές όλων μας, να μας χαρίζει σύνεση με τις ευχές των Αγίων, για να γνωρίσουμε το θέλημά Του, το αγαθόν και ευάρεστον, να πορευόμαστε με αγάπη, υπομονή και ταπείνωση την πνευματική οδό της τελειώσεως και αξιοποιώντας κάθε πνευματική ευκαιρία, να μπορέσουμε να συμπορευθούμε, να συσταυρωθούμε μαζί με τον Κύριο, ώστε να αξιωθούμε να σκηνώσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις ψυχές μας και να γίνουμε ναοί ζώντος Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, ο Κύριος και η πρόνοιά Του δεν μας προορίζουν για το χάος, την απώλεια και τη φθορά, αλλά μας χαρίζουν τη ζωή, το μέλλον, την προοπτική, την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Αμήν. Συγχωρέστε.

πείρα αγιορητών πατέρων. Βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριο Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιο Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Στα πλαίσια της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας μας, θα συνεχίσουμε την συνομιλία εδώ στην Ιερά Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, στην Παντοκρατορινή Καψάλα, με τον Γέροντα Ιωακήμ, ο οποίος θα συνεχίσει να αναλύει τους χαιρετισμούς της κυρίας Θεοτόκου. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία με τον Αγιορείτη Γέροντα, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες» ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής. Βιβλίο το οποίο είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

χίλια τόσα χρόνια ζωής αγιορητικής, εκατομμύρια σκητών πέρασαν από εδώ, από το περιβόλι της Παναγίας, ποθούντες την ησυχία, ποθούντες την επικοινωνία με τον Θεό. Άφησαν πάθη, δόξα, χρήματα, επίγεια αγαθά και στράφηκαν προς τον Θεό αποκλειστικώς, σε μια διαρκή έκσταση, σε μια αδιάκοπη προσευχή. Η ροή του χρόνου τίποτε δεν σημαίνει, η αλλαγή των εποχών, τα πλήρη οστεοφυλάκια. Αν μέσα σε μια ολόκληρη ζωή αγνότητος κατορθώσεις να αγγίξεις με την ανάταση της ψυχής, με την προσευχή των Θεών, έχεις άριστον επίτευγμα του κόπου και της θυσίας σου, αναφέρει ο μακαριστός καθηγητής Τωμαδάκης. Η προσευχή εκφράζεται τόσο με τον λόγον, όσο και με την σιωπή, την ιεράν αυθενξία, τόσο με την πράξη, όσο και με την φαινομενική απραξία. Αναβλύζει η προσευχή από το είναι, καθώς υψώνεται από την ποικίλη φύση της απαράμιλης αθωνικής Χερσονήσου. Αυτό το προσευχητικό βίωμα, αντίθετο σε οποιονδήποτε λογοκρατούμενον ανθρωπισμό, σε οποιαδήποτε πειραματική φιλοσοφία, η πίστης εκφραζομένη δια της προσευχής, αυτό είναι η υψίστη για τον μοναχό φιλοσοφία. Προς αυτήν κατευθύνεται ο κάθε αγιορείτης, αναλόγως των πνευματικών και βιολογικών δυνατοτήτων του, του τόπου καταγωγής. Αναλόγως ανεβαίνει λίγα ή περισσότερα σκαλοπάτια στην κλίμακα του Ιακώβ, που οδηγεί εκεί όπου νοητός στοχεύει η κορυφή του όντως αιωνίου άθωνος.

0: Κάνω μέρα, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γεωρίτη ακροατέ, ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον γέροντα Ιωακήμ περί του ακαθίστου ύμνου.
1: Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Και συνεχίζει, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Γέροντα, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο πριν πάρετε το λόγο εσείς για να μας διδάξετε. Θα ξεκινήσω από αυτές τις τελευταίες λέξεις. Βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Έχει πει ο πατρόκος μας, αυτός ο μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας, ότι όταν δω στον δρόμο έναν άγγελο και έναν κληρικό, του κληρικού το χέρι θα φιλήσω πρώτα και μετά του αγγέλου. Οι άγγελοι δεν ιερουργούν, δεν έχουν ιεροσύνη, έτσι, δεν κάνουν τα άχραντα μυστήρια. Βεβαίως παρίστανται, παρεδρεύουν στο θυσιαστήριο, που όμως ο ιερεύς λειτουργεί. Αυτό παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας στον σχολιασμό που θα κάνετε και επαναλαμβάνω τους δύο στίχους. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής.
2: Που λένε του ύψους και του βάθους, είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ο Έλληνας, το σήμα κατά τεθέν του, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του είναι μια στο ναδύρ, μια στο ζενίθ. Μια στο ζενίθ, μια στο ναδύρ. Μια στον ουρανό, μια στον άδη. Ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε εύκολα. Και τώρα που είπαμε αυτά τα δύο λόγια, το ύψος και το βάθος, μου θύμισαν το χαρακτήρα του Έλληνα, που εύκολα ανεβαίνει και εύκολα κατεβαίνει. Όμως εδώ το ύψος δεν είναι υλικό, δεν είναι γήινο, αλλά είναι πνευματικό, όπως και το βάθος για το οποίο μιλάει ο στίχος αυτός, είναι πνευματικό. Συνήθως οι άνθρωποι αγαπούν τα ύψη. Ξέρω ρηβάτες που έχουν φτάσει στην κορυφή των Ιμαλαίων. 7.000 μέτρα ύψος έχει, ανέβηκαν πάνω. Όλοι που ανεβαίνουν στην κορυφή, πολλές φορές χάνονται κιόλας. Λοιπόν, έρχομαι πάλι και να σας πω, το ύψος και το βάθος. Εδώ είναι πνευματικά τα ύψη και τα βάθη, πνευματικά μεν, αλλά δυσάρεστα. Ξέρετε πόσο χαίρεται ο άνθρωπος όταν ανεβαίνει? Πάνω σε ένα βουνό ανεβαίνεις και χαίρεσαι. Τι είπα, σε μια πολυκατοικία. Το κοιτάζεις κάτω, σε ένα αεροπλάνο είσαι. Και χαίρεσαι, αετός γίνεσαι. Ανεβαίνεις πάνω από τη γη και χαίρεσαι. Πόσο μάλλον να ανέβεις τα πνευματικά ύψη, που είναι τα ύψη της αρετής, της αγιότητος, τα ύψη του ουρανού. Μέχρι ποιου ουρανού ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος? Μέχρι τρίτου ουρανού. Και ο κόσμος ανεβαίνει στον νεφελοφόρο ουρανό με το αεροπλάνο και ανεβαίνει στον αστεροφόρο ουρανό με τα Σπούτνικ, με τους δορυφόρους, και νομίζει πολύ ψηλά ανέβηκε. Πήγε σε άλλο πλανήτη, στον Άρη τώρα. Εκεί κάνουν τα πειράματα. Πού να ανέβεις εκεί επάνω στον 7ο ουρανό? Οι ουρανοί των ουρανών είναι. Κι όμως

0: Αγία τον πήρε τον Χριστό από το ύψος και τον έφερε στη γη. Τον πήρε τον Χριστό από τον ουρανό και τον έφερε στη γη. Άρα λοιπόν δοξάζομαι και ευλογούμε και ευχαριστούμε την Παναγία, και διότι αυτή, διότι έγινε η γέφυρα, η μετάγουσα εκ της γης προς τον ουρανό, μας ανεβάζει προς τον Υιόν της, και ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και την ανέβασε στους ουρανούς. Πόσο ωραία πράγματα έχει αυτή η θρησκεία μας. Δεν ξέρω αλλού αν υπάρχουν τέτοια ωραία πράγματα, εγώ δεν το πιστεύω. Τον κάνει τον άνθρωπο θεάνθρωπο. Υπάρχει ένα βιβλίο άνθρωπος και θεάνθρωπος. Λοιπόν, και τον ανεβάζει επάνω ψηλά. Εγώ θα έρθω σε κάτι άλλο, όταν λέμε για τα ύψη και τις αναβάσεις του ανθρώπου, επειδή είμαστε στη σκή του προφήτη Ηλία. Και αυτός εδώ ο Άγιος μας, έγραψε ένα ποίημα με τον τίτλο «Ο Άγιος μου», ο δικός μου Άγιος δηλαδή, «Ο Άγιος μου, ο προφήτης Ηλίας». Ο δικός μου Άγιος, μάλιστα, ο τίτλος είναι έτσι, «Ο δικός μου Άγιος, ο προφήτης Ηλίας». Γιατί ο προφήτης Ηλίας ανέβηκε με το σώμα του στους ουρανούς? Γιατί ήταν το σώμα του καθαρό, αμόλυντο, αγνό, παρθένο. Καθώς και ανέβηκε πάνω στους ουρανούς με το σώμα του, ανελήφθη στους ουρανούς εν σώματι ο προφήτης Ηλίας. Άρα λοιπόν όσοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα του προφήτη Ηλία και τις αρετές του προφήτη Ηλία, μπορούν και όντας στη γη ακόμα και εν σώματι να ανεβαίνουν. Και έρχεται η Εκκλησία μας, ω αυτή η μάνα μας η Εκκλησία, με τα μυστήριά της, με τις ακολουθίες της, με τις αγιαστικές της πράξεις, με όλα τα ωραία αυτά που έχει, τι κάνει άλλο? Μας δίνει φτερά. Εγώ λέω πολλές φορές η Εκκλησία είναι το αεροδρόμιο του Αγίου Πνεύματος, και κοιτάζω μερικοί, τι αεροδρόμιο, Εκκλησία, αεροδρόμιο είναι? Ναι, όπως το αεροπλάνο βάζει τους έλικες μπροστά και ενώ έχει ένα τεράστιο βάρος, όγκους, πολλά, πολλούς τόνους βάρος έχει, σιγά σιγά σιγά αρχίζει και ανυψώνεται το αεροπλάνο. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, παρότι έχει σώμα και έχει και ανάγκες υλικές και έχει βάρος υλικό και έχει και αμαρτήματα ακόμα καμιά φορά, πάει στην Εκκλησία μέσα και με αυτά που κάνει η Εκκλησία του δίνει τα φτερά. Και αρχίζει σιγά σιγά και τον ανεβάζει στα ύψη η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας ανεβάζει στον ουρανό. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σε έναν ύμνο της Εκκλησίας λέμε «Ουρανός πολύφωτος είναι η Εκκλησία μας». Και ο τρόλος επάνω που είναι στη στέγη του ναού συμβολεί τον ουρανό. Πάτε παραδείγματος, εγώ θα πω πολλά άλλα, την προσευχή. Όταν ο άνθρωπος είναι βεβαρημένος από τα βάρη αυτά που κάνουμε, τα διάφορα των αμαρτιών μας, και πέφτουμε πάνω στη γη και είμαστε πτώμα κάτω, πάει και γονατίζει την προσευχή και παρακαλάει την Παναγία, και σαν να έρχεται η Παναγία και τον παίρνει στις φτερούγες της. Έχω δει αυτό το φαινόμενο. Μεγάλα πουλιά παίρνουν άλλα πουλιά πιο μικρά. Και οι αετοί και οι πελαργοί και λοιπά, και τα σηκώνουν προς τα πάνω. Σαν τα αεροπλάνα αυτά, είναι αεροπλανοφόρα είναι. Έτσι ακριβώς και η Παναγία γίνεται αεροπλανοφόρο και παίρνει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει προς τον Υιόν της. Αυτό ήταν η ανάβαση. Είπαμε πολλά για την ανάβαση, και εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς σας κουράζω, αλλά είναι καλή κούραση αυτή είναι. Κάθε στίχο που ερμηνεύομαι το κάνω και ευχή. Τις αναβάσεις αυτές τις πνευματικές σας εύχομαι να τις έχετε. Και να εύχεσαι και για μένα αναβάσεις να έχω, καταβάσεις να μην έχω. Αναβάσεις να έχω κι εγώ, αναβάσεις να έχετε κι εσείς. Υψηπέτε αετή, προχωρούμε στην κορφή. Ο πιστός άνθρωπος είναι υψηπέτης αετός, αν το θέλει βέβαια, με τα μυστήρια, με τις προσευχές, με τη λατρεία, με τα έργα, να μπορεί να γίνεται υψηπέτης και να κάνει αναβάσεις σαν τον προφήτη Ηλία και να είναι εκεί επάνω. Όταν λέμε εκεί επάνω, εννοούμε τον παράδεισο. Τώρα να έρθουμε στο δεύτερο. Πέστε μου. Χαίρε.
1: Πριν έρθουμε γέροντα στο δεύτερο, θέλω να κάνετε ένα σχόλιο για τις δύο λέξεις ανθρώπινοι λογισμοί. Χαίρε ύψος δυσανάβατον λέει ανθρωπίνης λογισμής.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή, γέροντα, να ρωτήσω εγώ απλοϊκά για να προαγάγω τη συζήτηση.
0: Δεν προχωράει ο νους του ανθρώπου, να σας το είπα απλά.
1: Ακριβώς. Όχι ότι η Εκκλησία βέβαια ισχυρίζεται, πίστευε και μία ερεύνα, έτσι
0: δεν είναι? Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, δεν το περίμενα να το ακούσω και αυτό, ήρθε η ώρα. Ναι, καλά κάνατε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε τέτοια, πως το πίστευε και μία ερεύνα.
2: Που δεν υπάρχει πουθενά.
0: Πουθενά δεν είναι γραμμένα. Βγήκαν. Αυτά είναι τη λαϊκή προελεύσεω. Δεν είναι θεολογική ή δογματική ή εκκλησιαστική προελεύσεω. Αλλά είναι λαϊκή προελεύσεω, έτσι η δοξασία και οι πλάνε και οι κακοδοξίε και αυτά τα διάφορα που γίνονται. Φτάνουν και γίνονται σαν δόγματα αυτά πλέον. Όχι. Η λογική του ανθρώπου Λέγαμε στο στρατό και θα το πω, γιατί εγώ υπηρέσει 20 χρόνια στο στρατό. Κάνει να πω έναν έκδοτο τώρα. Όπου σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός, λέγαμε.

0: Και γιατί είδα μερικά παράλογα πράγματα.
1: Όπου σταματάει η λογική, αρχίζει η πίστη. Το σωστό είναι αυτό. Αυτό εννοεί η Εκκλησία μας όταν λέει ότι με την πίστη ο άνθρωπος τα καταλαβαίνει όλα. Τι είναι πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων, πράγματα που με το μυαλό σου, με τη λογική σου δεν τα καταλαβαίνεις, γιατί η λογική του ανθρώπου είναι περιορισμένη. Παραδείγματος χάρη, θυμίστε μου που σταμάτησα, να θυμηθώ τον Ιερό Αυγουστίνο. Δεν καταλάβαινε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πώς είναι, και είδε ένα μικρό παιδάκι το οποίο από τη θάλασσα έβγαζε με το κουβαδάκι του λίγο νερό, τώρα είναι σε μια λακκούβα με στην άμμο. Τι κάνει ρε παιδί μου αυτό, του λέει. Θα αδειάσω αυτόν τον ωκεανό μες στη λακκούβα μου. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, του είπε. Τότε άκουσε μια φωνή. Και αυτό που πας να κάνεις εσύ δεν είναι δυνατόν να γίνει. Με την πίστη θα καταλάβεις την Αγία Τριάδα και όχι με τη λογική ήδη για του παραδείγματος. Έχω απαντήσει στο ερώτημά σας. Αλλά να πω και πάλι, είναι περιορισμένη η λογική του ανθρώπου. Καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα βέβαια, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι πέραν της λογικής. Αυτά χρειάζεται να έχουμε την πίστη, τη μεγάλη, τη βαθιά και αυτό που είπαμε προηγουμένως πραγματικά, πώς είναι εκεί επάνω, ούτε από το πάνω μπορείς να περιγράψει τον τρίτο ουρανό που πήγε, δεν είναι της λογικής ανθρώπων. Ουδείς δυνατή να τα περιγράψει ο Απόστολος Παύλος. Είναι έξω από την περιγραφή του ανθρώπου. Έτσι το μυαλό μας δεν μπορεί να τα περιγράψει αυτά τα πράγματα, εκείνα τα ύψιστα μεγάλα που είναι ο Χριστός επάνω και εκεί που κατέβηκε. Ο αναβάς ούτε εσύ και ο καταβάς. Ο καταβάς ούτε εσύ και ο αναβάς. Ποιο είναι αυτό το ύψος τώρα, τρεχαγύρευε. Συγγνώμη που λέω τρεχαγύρευε. Εκεί το μυαλό μας δεν το χωράει, το χωράει όμως η πίστη μας.
2: Κατά αντιστοιχία, Γέροντα, αυτό λοιπόν που είναι ύψος δυσανάβατο για την ανθρώπινη λογική είναι και δυσθεώρητο βάθος για τους οφθαλμούς των αγγέλων. Βέβαια, οι άγγελοι δεν έχουν οφθαλμούς, είναι άειλα όντα, είναι οι επουράνιες δυνάμεις, αλλά μας βοηθεί ανθρωπομορφικώς να προσεγγίσουμε σε αυτά τα νοήματα. Πείτε μας, Γέροντα.
1: Αυτό το αγγέλων οφθαλμής θέλει να τονίσει πόσο χαμηλά κατέβηκε ο Θεός και ήθελε να βρει τον άνθρωπο. Αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος, άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη για να ανεβάσει από τη γη τον άνθρωπο στον ουρανό. Έγινε εκείνος ο Θεός άνθρωπος ή να τον άνθρωπον Θεό κατεργάστε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μυστήριο. Οι άγγελοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, να το εννοήσουν. Τόσο δύσκολο είναι τα μάτια τους να το δούνε πώς ο Θεός κατέβηκε τόσο χαμηλά, τόσο βαθιά. Πού? Για την αγάπη του ανθρώπου. Για την αγάπη του ανθρώπου κατέβηκε στον κόσμο. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτό μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύουν σε αυτό μη απόλυτε. Αλέχει ζωή αιώνιων. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Είναι πραγματικά ούτε ο άγγελος που θα το δει αυτό, το καταλάβει. Και είναι ένα χαμήλωμα, αυτό που έτσι, και ένα βάθος δυσθεώρητον, απερίγραπτο αυτό σημαίνει δυσθεώρητο, απερίγραπτον, που για τα μάτια των αγγέλων ακόμα δεν μπορεί να καταλάβουν πώς το έκανε αυτό ο Θεός. Και όμως, για την αγάπη στον άνθρωπο, ήρθε χαμηλά, τον πήρε και τον ανέβασε επάνω. Έχεις δει καμιά φορά τους ανθρώπους που τους δένουν τα σχοινιά να κατεβαίνουν στα πηγάδια μέσα? Το παλιό καιρό, όποτε εγώ ήμουν νέος, σε κάθε σπίτι είχε ένα πηγάδι. Το νερό δεν υπήρχε τρόπο τώρα, ήταν νερό με τις σωλήνες. Πηγάδια είχαμε. Και με τον κουβά, όπως τώρα εδώ στην αυλή έχουμε το πηγάδι του μοναστηριού, της Κίτρης, και βγάζουμε το δροσερό αυτό, το πεντακάθαρο, το αγίεσμα το βγάζουμε. Σε κάθε σπίτι είχε. Και θυμάμαι ανθρώπους οι οποίοι όταν έπεφτε ο κουβάς μέσα, του δέναμε τα σχοινιά και κατεβαίναν να βγάλουν τον κουβά ή να καθαρίζουν το πηγάδι. Και λέω, ναι, έτσι ακριβώς είναι το βάθος αυτό που λέει ο καθεστώς ύμνος. Εκεί μέσα κατεβαίνει με το σχοινί για να δει τι γίνεται κάτω. Σκοτάδια. Έτσι. Τα πάντα έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τι κάνει για τον Θεό? Σας το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, αλλά δεν πειράζει, θα το ακούσετε μια φορά ακόμα. Λέει ο Ηλίας ο Μηνιάτης, ο Χριστός είναι πάνω στο σταυρό ματωμένος, ο άνθρωπος από κάτω. Τον κοιτάζει, λέει, ο Χριστός και λέει στον άνθρωπο, κοίταξε τι έπαθα για σένα, χέρια, πόδια, όλα ματωμένα. Εσύ τι κάνεις σήμερα για μένα? Ο Θεός μας ανέβασε, κατέβηκε για μας κάτω για να μας ανεβάσει. Ο καταβάς, ο Χριστός έγινε ο καταβάς για μας και μετά είναι και ο αναβάς για μας. Ο αναβάς και ο καταβάς είναι αυτός ο Χριστός. Για μας ο άνθρωπος το έκανε. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς να μην μένουμε εκεί κάτω βαθιά, να γαντζώσουμε πάνω στο Χριστό, να πιαστούμε, ώστε να μπορέσει να μας τραβήξει τίποτα άλλο. Να γαντζώσουμε όταν ένας είναι μέσα στη θάλασσα και πνίγεται, δεν ζούσε με τίποτα άλλο. Γάντζωσε πάνω στο σκηνί. Γάντζωσε πάνω να σε βγάλω. Γιατί άμα δεν γαντζώσει, πώς θα σε βγάλω? Εμείς αυτό μόνο μας μείνει κάνουμε. Επειδή είμαστε πεσμένοι και είμαστε βαθιά, να γαντζώσουμε πάνω του καλά, να μας τραβήσει και από το βάθος να μας ανεβάσει στο ύψος.

0: Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Τι αναλογίες είναι αυτές, Γέροντα? Τι μεγέθη είναι αυτά?
1: Τι ωραία παραδείγματα. Βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Το βασιλέως καθέδρα σημαίνει ο θρόνος. Η καθέδρα είναι ο θρόνος. Η Παναγία με την εγκυμοσύνη της, ας το πω τη λέξη εγκυμοσύνη, γαλούχησε μέσα της, φιλοξένησε μέσα της, έκανε την μήτρα της θρόνο του Παμβασιλέως, όχι απλώς του Βασιλέως, του Παμβασιλέως. Και έγινε ο θρόνος, αλλά όχι μόνο η κοιλιά της, όχι μόνο η γαστέρα της, όπως λέμε, ουρόμπλα τη πέρα, αλλά και η αγκαλιά της. Αν με ρωτήσετε, κύριε Μελινέ, ποια είναι η πιο ωραία εικόνα μέσα στην εκκλησία μας, που φημίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία για τις βυζαντινές τοιχογραφίες της, που πραγματικά καταπλήσουν τώρα τους ξένους. Έγινε μία έκθεση τώρα από το Κεδάκ στην Ισπανία. Και πήραν και από εμάς εδώ από τη Σκήτη εικόνες που τις φτιάχνει ο Πατέρ Φιλίμων. Βυζαντινές εικόνες και τις πήγαν εκεί. Και μας τηλεφώνησε από εκεί ένας από τους ανθρώπους του Κεδάκ και μας είπε το τι θαυμασμό δείχνουν οι Ισπανοί σε αυτές τις βυζαντινές εικόνες. Μένουν κατάπληκτοι. Μένουν εκεί με τα μάτια ανοιχτά, με το στόμα ανοιχτό μπροστά τους. Λοιπόν, αν με ρωτήσετε από όλες τις εικόνες αυτές που έχει η Εκκλησία μας, τις ωραίες, ποια είναι η πιο ωραία, εγώ απαντώ αυτή που η Παναγία έχει στην αγκαλιά της τον Χριστό. Καθέδρα γίνεται και η αγκαλιά της Παναγίας μας, η οποία τον έχει, τον Υιόν της, τον μονογενή και το σφίγγει, όπως και κάθε μάνα είναι καθέδρα του Υιού της. Και μακάρι όλες οι μάνες, σαν την Παναγία, να προστατεύουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους, για να τα έχουν και εκείνες κοντά στο Χριστό, γιατί κάθε μικρό παιδάκι είναι ένα αγγελούδι. Και το έχει, η μάνα έχει αυτή την τιμή να έχει στην αγκαλιά της και στην κοιλιά της μέσα να κυοφορεί έναν καινούριο άνθρωπο. Αλλά η Παναγία έγινε η καθέδρα του Βασιλέως, γιατί από όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν στον κόσμο, εξαιρετικά μόνον ο Χριστός είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Το μοναδικό παιδί στον κόσμο, ο Θεάνθρωπος. Παιδίον μεν, λέγεται, το πι κεφαλαίων, και είναι το εκ Πνεύματος Αγίου, είναι ο Θεάνθρωπο, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και η Παναγία γι' αυτό έχει τη μεγάλη αυτή τιμή να ονομαστεί καθέδρα του Βασιλέως, γιατί ο Χριστός, ένα από τα ονόματα τα πολλά που έχει, είναι και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων και ο Κύριος των Κυριευόντων. Το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέει η Αποκάλυψη. Αυτόν λοιπόν που είναι το άπαν, το παν στον κόσμο, η Παναγία για την ταπείνωσή της και την αρετή της, το λέει παρακάτω ακαθίστως ύμνος αυτό, ότι αξιώθηκε να γίνει η μητέρα του και να τον φιλοξενήσει μέσα της και να τον παραδώσει στον κόσμο δια την ημών σωτηρίαν, παρακαλώ. Γι' αυτό όταν λέμε τέτοια λόγια στην Παναγία ότι είναι η καθέδρα του Βασιλέως, με ευγνωμοσύνη τα λέμε στην Παναγία. Σε ευγνωμονούμε, Παναγία μας, που εσύ κράτησες την αγκαλιά σου και στην κοιλιά σου, στη γαστέρα σου μέσα, τον φιλοξένησε τον Χριστό, γιατί για την ημών σωτηρίαν έγινε αυτό. Έτσι αυτή η φράση, αυτή την έννοια έχει. Όσον αφορά το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, Γέροντα, είναι χαίρε. Το χαίρε βεβαίως, ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Εκείνο που κρατάει τα σύμπαντα.
1: Είναι η συνέχεια του πρώτου είναι. Είμαι η καθέδρα του Βασιλέως και το βαστάζω, περίπου είναι όμοιες φράσεις, όμοιες εκφράσεις.
0: Φέρει,
1: είναι. Φέρει τον Χριστό, τον έχει μαζί της, τον κρατάει, τον έχει στην αγκαλιά της. Ποιον όμως? Τον βαστάζοντα πάντα. Εσύ κρατάς αυτόν και αυτός κρατάει το σύμπαν. Όταν σύμπαντα, λέει ένα ύμνος, εντιδρακή περιέχουν. Το πιστεύετε, κύριε Μελινέ, όταν πήγε ένα μικρό παιδί στην εκκλησία, δεν μου το εξήγησε κανείς, και έλειπε αυτή την μπάλα στα χέρια του Χριστού, υδρόγειο σφαίρα με το σταυρό πάνω, έλεγα με το μικρό μου το μυαλό παιδί που είναι ακόμα, όλα καλά. Αυτό τι είναι στα χέρια του Χριστού η μπάλα? Και πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια και να έρθει εποχή που κάποιος καθηγητής μου, ίσως κάποιος πνευματικός, δεν θυμάμαι ποιος, μου εξήγησε αυτόν τον ύμνο, όταν σύμπαντα εντιδρακή περιέχουν στη φούχτα του μέσα ο Χριστός, έχει την υδρόγειο σφαίρα, τα σύμπαντα, συμβολίζει τα σύμπαντα η υδρόγειο σφαίρα και κρατάει το σύμπαν μέσα στη φούχτα του. Ναι, μέσα στη φούχτα του είμαστε. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι ξεφεύγουμε και κάνουμε κρυφοαμαρτίες. Όλα είναι φανερά και τετραχυλισμένα. Μπροστά στο Χριστό κρυφών κρυπτών ουδέν. Όλα είναι φανερά. Όλη η υδρόγειο σφαίρα είπα στη φούχτα του. Και κάποιος αγράμματος ψάλτης δεν ήξερε Τι είναι ο ενδιαδρακή, τα σήματα πέραν και το άλλαξε. Έκανε μια, βάλε μια άλλη λέξη, το άλλαξε και λέει μια άλλη λέξη και δεν έκανε τίποτα. Τώρα είναι τόσο σολικισμοί είναι αυτοί. Δεν το λέει γιατί πού να ξέρει ο καημένο ότι η δραχμή είναι από το δράξ δρακό. Τη φούχτα είναι. Κάτι που το έχουμε στη φούχτα μου λέγεται δραχμή. Ή το δράτο με τι ευκαιρίε. Πήγα μια φορά σε ένα σχολείο να μιλήσω. Ήταν η αρχή του σχολικού έτου και ήταν όλα τα παιδιά, χίλια παιδιά μαζεμένα, ήταν και καθηγητέ και. Είπα εγώ αυτή τη λέξη. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας πω λίγες σκέψεις δικές μου. Και τότε ο φιλόλογος γύρισε και μου λέει: ευτυχώς, πάτερ μου λέει, το εξηγήσατε γιατί εγώ δεν το ξέρα το δράτωμα που προέρχεται. Σας παρακαλώ, καλά που με ρωτήσατε, λέει, να ξεφτελίσετε. Δεν μπορούσα να πω, ας πει ο φιλόλογος, τι είναι το δράτωμα. Δεν το έκανα. Ευτυχώς, λέει, δεν ρωτήσατε εμένα. Λοιπόν, δυστυχώς η ελληνική γλώσσα κοντεύει να γίνει άγνωστη. Πειράζει που λέω τέτοια πράγματα, δούμε στον ακάθιστο ύμνο. Ο ακάθιστος ύμνος είναι ένα λεξιλόγιο ελληνικότατο παρακαλώ. Είναι δικός μας ο ύμνος, γιατί και για εθνικούς λόγους είναι δικός μας, από την Κωνσταντινούπολη που έγινε τότε, αλλά και για θρησκευτικούς λόγους. Οι άλλοι Ορθόδοξοι λαοί, οι οποίοι μετέφρασαν τον ακάθιστο ύμνο, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Ρώσοι, ακόμα και οι Καθολικοί και οι Τούρκοι, στα Τούρκικα βρήκα. Στην τουρκική γλώσσα είναι μεταφρασμένος ο ακάθιστος ύμνος. Το έχω βρει. Λοιπόν, όλοι αυτοί το διαβάζουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τόσο και να αγαπήσουν τον ακάθιστο ύμνο, όσο εμείς οι Έλληνες, όταν ξέρουμε ελληνικά όμως. Δυστυχώς όμως, μια γλώσσα σχεδόν άγνωστη στους Έλληνες, πολύ λίγες λέξεις ξέρουν ελληνικές, αρχαίες, αρχαΐζες λέξεις, μόνο διαδημοτικά. Λέει κάποιος, διαδημοτική, λέει δημοτικά. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει άγνωστες λέξεις μέσα. Είπα για τη λέξη δράξ, δρακός και δράτομε, είναι άγνωστα πράγματα. Πρέπει κάποτε, και προχθές που μίλησα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα, εν τη ρήμη του λόγου, είπα και αυτό. Η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος εδώ στην Ελλάδα που κρατούμε ατόφια, ανώτευη την ελληνική γλώσσα. Σε κανένα, ούτε στα πανεπιστήμια. Μόνον μέσα στην Εκκλησία, όσοι συνηθίσουν να εκκλησιάζονται συχνά, να διαβάζουν τα βιβλία της Εκκλησίας, να ακούν τους παπάδες, τους ψαλτάδες, αυτοί μόνον ξέρουν καλά την ελληνική γλώσσα. Και παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ να μην μεταφραστεί ποτέ και να μην γίνει η λειτουργία στη δημοτικιά. Δεν θα αποδίδει, δεν θα είναι ευχάριστη. Τα νοήματα αυτά δεν αποδίδουν με τη δημοτική. Εμείς να μάθουμε την αρχαία γλώσσα και να τα καταλάβουμε τα γράμματα και όχι να θέλουμε να τα κάνουμε στη δημοτική να καταλάβουμε. Είναι λάθος αυτό είναι. Πρέπει εμείς, οι Έλληνες, καιρός είναι, τώρα που αρχίσαν σε όλους τους λαούς του κόσμου να διδάσκουν τα ελληνικά, ξέρετε, η λατινική και η ελληνική γλώσσα πλέον έγινε απόφαση σε αυτή, σε όλους τους λαούς να μαθαίνουν στα πανεπιστήμια και στα σχολεία τους. Να μάθουμε οι Έλληνες τα ελληνικά, τα αρχαία, τα ομηρικά ή δυνατόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον ακάθιστο ύμνο στη γλώσσα αυτή που είναι. Όσοι ερμηνεύει ο πατέρ Ιωακείμ και άλλοι ιεροκήρυγες, κάτι γίνεται. Όσα τα διαβάζουν οι καημένες, οι γυναίκες και διαβάζουν επιτίμιο, ξέρετε. Όποια γυναίκα εξομολογώ, ας το μαρτυρήσουν, να πάρουν τηλέφωνα. Τις λέω, κανόνα έχεις από σήμερα, όταν πρωτοέρχεται. Θα διαβάζεις κάθε μέρα τον ακάθιστο. Μα είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Άμα τον αγαπήσεις, περνάει σε δύο λεφτά. Θα διαβάζω και βάζω κανόνα σε όλον το γυναικείο. Ακόμα γιατί οι άντρες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Δύσκολα μαζί να τα διαβάζουν. Το κάνουν και ορισμένοι. Ορισμένοι είναι. Και τις βάζω το τι χαρά έχουν έπειτα. Το μαθαίνουν απ' έξω τον ακάθιστο ύμνο. Όπως και εδώ έχω ένα μοναχό και λέει τον ακάθιστο ύμνο απ' έξω. Λοιπόν, ώσπου να το μάθεις απ' έξω όμως, σιγά σιγά καταλαβαίνεις και τις λέξεις. Και τότε γίνεσαι και ελληνιστής. Έλληνας ελληνιστής. Έλληνας ελληνιστής. Και λέει κάποιος ελληνιστής της. Κάποιος ελληνιστής και λέει ελληνιστής της. Λοιπόν.
0: Πηγαίνουμε γέροντας τους δύο επόμενους στίχους, οι οποίοι λέγουν «Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων» και «Χαίρε γαστήρ». Είδατε, είναι το παιχνίδισμα μεταξύ των λέξεων «αστήρ» και «γαστήρ». «Χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως».
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα για τον αστήρ θα σας πω βέβαια λίγα λόγια για το αστήρ, άμα σας πω για το γαστήρ όμως.
0: Θα τα πείτε όλα, Γέροντα.
1: Που πέσαμε τώρα, αυτές οι δύο λέξεις, ένας κόσμος ολόκληρος είναι. Τι αστέρι είναι αυτός, ένας άνθρωπος, άμα είναι κανένας λαμπρός, κανένας φωτισμένος και έχει μυαλό, έτσι, ξεφτέρι. Αυτό είναι αστέρι, λέμε. Αστέρι είναι αυτός ο άνθρωπος. Το αστέρι όμως ανατέλει και δει. Τη νύχτα φαίνεται, την ημέρα δεν φαίνεται. Ένα αστέρι μόνον είναι που δεν δει ποτέ. Ποιος είναι? Ο Χριστός.
0: Τον λέμε άδειτον.
1: Άστρον άδειτον είναι. Δεν δει ποτέ ο Χριστός, δεν χάνεται ποτέ από το στερέωμα, γιατί είναι πνευματικό αστέρι, γιατί είναι ο Θεός και εξακτηνώνει αυτό το αστέρι την θεότητά του. και την αγάπη του και την φιλανθρωπία του προς τον κόσμο. Να σας πω τώρα κάτι, δεν είναι μόνο αστέρι, αλλά είναι και ήλιος ο Χριστός. Και η μάνα, η Παναγία, είναι αστέρος μήτυρ. Η μάνα του αστέρος, ξέρεις, και θα πει εδώ ένα παιδί για να είναι μια μάνα, και επειδή είναι καλό το παιδί της, το παίρνει επάνω. Πάει και συστήνεται, κύριε Όλγα. Όλγα είναι η μάνα μου. Και λέει, εγώ είμαι η μάνα του πατέρα Ιωακήμ. Και ποιος είναι ο πατέρα Ιωακήμ, κυρά μου, δηλαδή. Τόσο σπουδαίος είναι ο γιος σου. Εκείνη νομίζω ότι κάτι είναι ο γιος της. Είμαι η μάνα του πατέρα Ιωακήμ. Έτσι συστήνεται η μάνα μου. Τίποτε δεν είναι ο γιος σου. Φανταστείτε η Παναγία, δεν συστήνεται μοναχή της. Τη συστήνει ο υμνοδός του ακαθίστου ύμνου συγγραφέας ο ποιητής και τη λέει αστέρος αδίτου μήτυρ. Όχι απλώς είσαι η μάνα ενός αστέρος που λάμπει αιωνίως και ξακτηνώνει τη θεότητα, αλλά είσαι ενός αστέρος που δεν δει ποτέ. Πόσο ψηλά είναι αυτή η Παναγία. Γι' αυτό τη λέμε την δημιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την υψηλωτέρα των ουρανών. Βέβαια, αφού είναι η μήτυρ του αστέρος του αδίδου, πάνω απ' όλους είναι. Α, τέτοια ωραία πράγματα έχει αυτή η Εκκλησία και αυτή η ύμνη της Εκκλησίας, η Παναγία μας.
0: Είναι λοιπόν, Γέροντα, ο αστήρ ο οποίος εμφαίνει τον ήλιον.
1: Να το πούμε και αυτό, αστήρ ο οποίος εμφαίνει. Το εμφαίνει, άμα ξέρεις ελληνικά, ξέρεις τι σημαίνει το εμφαίνω, ότι παρουσιάζει.
0: Εμφανίζει.
1: Εμφανίζει, παρουσιάζει τον ήλιον. Η Παναγία γίνεται το αστέρι όπως είναι ο Αυγερινός. Ένα αστέρι λέγεται Αυγερινός και λάμπει πάρα πολύ. Και όταν ανατείλει ο Αυγερινός, δεν σε λίγο έρχεται η ανατολή του ήλιου. Αυτός προηγείται της ανατολής του ηλίου. Λοιπόν, έτσι ακριβώς και η Παναγία είναι αυτή η οποία παρουσιάζει τον ήλιο, τον άδυτο, τον αστέρα τον άδυτο. Η Παναγία παίζει αυτόν τον ρόλο, έπαιξε αυτόν τον ρόλο. Και αυτό ακριβώς το λέω. Όποιος θέλει να πάει σε αυτόν τον αστέρα, ενώ στους πλανήτες τώρα, στους άλλους που πηγαίνουν οι άνθρωποι, δεν χρειάζεται ένα άλλο αστέρι για να πάνε στο άλλο. Κατευθείαν από τη γη τραβάνε εκεί. Λοιπόν, και πηγαίνουν οι αστροναύτες. Εδώ δεν μπορείς να πας σε αυτόν τον αστέρα και σε αυτόν τον ήλιο, αν δεν χρησιμοποιείς την Παναγία. Η Παναγία είναι η γέφυρα. Η Παναγία είναι η σκάλα. Η Παναγία είναι η ενθένουσα αυτόν τον άδυτο ήλιο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν μιλάμε για την Παναγία και ο ακάθιστος ύμνος είναι ο μισός αφιερωμένος στην Παναγία και ο μισός στο Χριστό. Γιατί λέμε ο ύμνος της Παναγίας και οι χαιρετισμοί της Παναγίας, όσα είναι τα χέρια είναι και τα αλληλούια. 12, 12, 12, 12. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να νομίζουμε ότι μόνο γιατί. Και είναι λάθος, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Λέει για την Παναγία μιλάω. Όχι. Όσο μιλάει για την Παναγία. Γιατί δεν εννοείται η μάνα χωρίς το παιδί και το παιδί χωρίς τη μάνα. Θα την παταχωρίζομαι. Ο ακάθιστος ύμνος είναι και της Παναγίας και του Χριστού. Άρα λοιπόν η Παναγία και ο Χριστός, η ενθένουσα των ήλιων και ο ήλιος, μαζί πάνε. Δεν αλλάζει τίποτε.

Καθώς αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατέ, βαίνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας μας, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως κατακλείδα της από το βιβλίο «Αγιορείτες, ερημίτες».

Πρωί στο Άγιον Όρος. Θείο ανοιξιάτικο πρωί. Στην κουπαστή του μικρού καραβιού που παιχνίδι των κυμάτων του συγκητικού κόλπου μας έφερε πριν από λίγο στην Δάφνη, δοκιμάσαμε για πολλωστή φορά αλλιώτικη συγκίνηση ζωηρή, καθώς προσεγγίζαμε παραπλέοντες το πρώτο δόντι της γιγάντιας χαλκιδικής τρίαινας. Θυμηθήκαμε τον Μελά και φουγκραστήκαμε την δική του συγκίνηση όταν αντίκρισε τον μεγαλόπρεπο βραχώδη Κόνο, την ιερά ναθωνική κορυφή των 2033 μέτρων, που την είδε να κατεβαίνει από τα μαύρα σύννεφα κατευθείαν προς τα βάραθρα του πόντου. Πολύ πριν ξημερώσει, συνεχίζει την ανάγλυφη περιγραφή, μαντέψαμε το ιερό βουνό εκεί όπου η νύχτα είναι πιο μαύρη και από το μελάνι και από τα φτερά του κόρακα και από την πίσα. Βλέπαμε με την έκτη, την άειλη αίσθηση, στο πηχτό σκοτάδι την τριγωνική του κατατομή, σύμβολο αιώνιο και μυστικό.

Εκεί ψηλά στην κορυφή, όπου τα πυροβολοστάσια των βροντών έπνιγαν τον πάταγο της θαλασσοταραχής, το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος φαντάζει κάτω από τα στραπόφωτα σαν ασημένια επισκοπική μήτρα στο κεφάλι του Θεοφιλεστάτου Άθωνος. Έχει για τα καλά ξημερώσει. Όλα είναι φως, ειρήνη, παρηγοριά. Μπροστά ο Θεός. Θυμάμαι τον ουράνι, καθώς κοιτώ ακίμαντο, κατάχρυσο και ατέρμονο κάτω από τα πόδια μας το Αιγαίο. Καταπράσινες, γελαστές, κατάστικτες αγριολούλουδα οι πλαγιές. Βαθύς ο γαλανός ουρανός. Ήχος ζωής δεν ταράζει την ευλογημένη σιγή. Δεν ακούγεται ούτε το μπάσο βέλασμα του προβάτου, ούτε η διάτορη κραυγή του πετινού. Γαλήνη, γαλήνη, γαλήνη. Ο γλυκός πρωινός αέρας εδώ στον πανοπτικό εξώστη του Αρχονταρικίου φέρνει αρώματα κόσμου επέκεινα.

Είναι ώρα για την αναρρίχηση στο απόκριμνο ξεροκάλυβο του Ερημίτη, ο οποίος πιστεύω θα με δεχθεί και ελπίζω πως θα μου μιλήσει. Ο Θεός να δώσει. Κοιτάζω δύο-τρεις μαύρες σιλουέτες ακίνητες, σαν κουρνιασμένα χελιδόνια στα ξύλινα χαγιάτια που κρέμονται έξω από τα τείχη της φιλοξενούσης μονής. Και αναχωρώ. Απολαμβάνω το φωτεινό όνειρο του αρχιπελάγους. Φως και ειρήνη με συντροφεύουν στην ανάβαση. Πετεινά σπαθίζουν το φως με το γοργό τους πέταγμα. Δίνουν την εντύπωση ότι νοητός συνδέουν τον υψικάρινον άθωνα με το ένθεο πανόραμα του Αιγαίου πελάγους. Η ορθάνυχτη ομορφιά της περιοχής, η απαράμιλη χάρη της, σαν πάμφωτο παιχνίδι ζωής και θανάτου που αποκαλύπτεται μέσα στην ορθόδοξη πίστη, στεφανώνεται με χρώματα και θρωιστικές γοητείες. Κατακόρυφο ανάβλισμα φυσικού φανερώματος. Ο ουρανός ένδων. Με την συντροφιά των αισθήσεων εξιδανικευμένη, έφτασα, δίχως να καταλάβω πότε και πώς, στο ερημητήριο του προορισμού. Ο γέροντας, καθισμένος σε μια πλατιά πέτρα, τραβάει κομποσχήνη.

Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Θερμώς ευχαριστώ τον πανοσιολογιότατο γέροντα Ιωακήμ, δικαίου της Ιεράς Κοινοβιακής Σκήτης του προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας αναλύσει ένα μέρος από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, της κυρίας Θεοτόκου. Όλος ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες, πέμπτο στην σειρά Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Μεγαλώσανε τα αδέλφια. Πέθαναν οι γονείς και τώρα ακολουθούν τα αδέλφια. Και συνειδητοποιεί για πρώτη φορά ότι επίκειται θάνατος. Και ο γέροντας της λέει: «Τρέξε να προλάβεις. Έστω και αυτά τα γυρατιά που σου μείνανε, να τα περάσεις με έμπνευση. Δώσε αξία στη ζωή, χαρίτωσε τη ζωή σου, ώστε ο θάνατος να γίνει αφορμή θριάμβου, θριαμβευτικής εξόδου». Οι προσεγγίσεις προς το θάνατο είναι οδυνηρές, αλλά ο θάνατος ο ίδιος είναι εντελώς άλλο πράγμα. Ο κόσμος εκείνος που συναρπάζει όλο το είναι μας είναι τόσο υπέροχος, τόσο ευώδης, που όποιος τον δοκίμασε, εκείνος δεν μπορεί πια να ικανοποιηθεί με τίποτε στην άγρια αυτή σφαίρα της επίγειας ζωής. Αγαπητή μου Μαρία, μην καταραίες πνευματικά, μην παραδίνεσαι χωρίς μάχη σε διαθέσεις απόγνωσης. Πίστευε πιο δυνατά ότι το είναι μας δεν περιορίζεται στο πλαίσιο εκείνων που αντιλαμβανόμαστε εδώ με τις αισθήσεις ή τη λογική μας. Το είναι μας είναι ασυγκρίτως πλατύτερο, πλουσιότερο, υπεροχότερο και αχανέστερο. Να περιγράφουμε το είναι αυτό με τις έννοιες του επιπέδου της γήινης εμπειρίας θα αποτελούσε απόπειρα με ακατάλληλα μέσα. Της λέει λοιπόν: «Δείξε λίγη εμπιστοσύνη σε αυτό που σου γράφω και θα καταλάβεις ότι ο θάνατος δεν είναι τραγικός, αλλά είναι πέρασμα. Θα καταλάβεις ότι ο θάνατος έχει μεγάλη αξία. Είναι η έξοδός μας. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση του είναι. Δεν υπάρχει φόβος. Και όποιος βίωσε πνευματική εμπειρία με τη χάρη του Θεού για τα μετά τον θάνατο, τότε, χάρη στη γεύση αυτής της χάρης, τίποτα δεν τον θέλει σε αυτή τη γη, παρά μόνο σκέφτεται εκείνο το κάλος και πώς θα ενωθεί με το Δημιουργό». Και συνεχίζει: «Να σου δώσει ο Θεός δύναμη πνεύματος, πνεύματος σοφίας, να συναντήσεις το νέο αυτό γεγονός με αληθινή διάθεση, εννοεί τον θάνατο της αδελφής τους. Να διεισδύσεις πνευματικά στη μέλουσα ζωή και να προσεύχεσαι δίπλα στο μνήμα της Κάτιας με καινούρια διάθεση και διαρκώς βαθύτερη ελπίδα». Ακούμε και αυτούς τους ανθρώπους και πολλούς σαν αυτούς που ήρθαν προχθές εδώ στο μοναστήρι. Μεγάλοι άνθρωποι κάνουν και αυτοί το ταξίδι τους στη ζωή. Γνώρισαν μερικά πράγματα και κλείδωσαν ολόκληρη την ύπαρξή τους σε μερικά φαινόμενα του κόσμου τούτου. Για σκεφτείτε πού συγκρίνεται αυτή η διάσταση της ζωής που γράφει ο γέροντας. Καταλαβαίνει κανείς ότι έρχεται ο θάνατος και δεν τον τρομάζει. Έχει νόημα η ζωή του. Και ποιο είναι το νόημα? Να κάνω παιδιά, να κάνω μοναστήρια, να κάνω περιουσία, να κάνω τι? Έχει νόημα η ζωή, γιατί μέσα από τις θλίψεις, τις αντιξοότητες, τα παιδιά που δεν ακούν, τον σύζυγο στον οποίο δεν υπάρχει κατανόηση, την οικογένεια που δυσκολεύεται οικονομικά, μέσα από όλα αυτά εμείς οφείλουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτόν που μας δίνει, σε αυτόν που για μας είναι η πρωταρχική πηγή της ζωής. Και τότε ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αυτό που ο γέροντας έλεγε στην προηγούμενη επιστολή του, ότι αρχίζει να ζει κανείς πραγματικά μόνο όταν συνειδητοποιήσει ποιος είναι.
Αν όμως μείνει μόνο με την επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, κάηκε. Δεν έχει καμία προοπτική αν δεν συνειδητοποιήσει ότι για μας ο Χριστός σαρκώθηκε και αυτόν τον Χριστό που σαρκώθηκε εμείς μπορούμε να τον δούμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον γνωρίσουμε. Χρειάζεται πίστη, χρειάζεται τόλμη και τότε ακόμα και αυτός ο θάνατός μας είναι θριαμβευτική έξοδος. Διηγούνταν ο πάτερ Ζαχαρίας τις τελευταίες ώρες του γέροντα Σοφρονίου. Όταν πήρε την πληροφορία από τον Θεό ότι φεύγει, ζήτησε να μην τον ενοχλήσει κανείς. Για πρώτη φορά στη ζωή του ξάπλωσε στο κρεβάτι του κελιού του, ενώ πάντοτε κοιμόταν σε μια καρέκλα. Σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος, έκλεισε τα μάτια του και άρχισε μέσα σε απίστευτη γαλήνη να αναφέρεται στον Θεό.

Κάθε φορά που γεννιόταν ένα θέμα και έπρεπε να του μιλήσουμε, πηγαίναμε δίπλα του. Βλέπαμε το στήθος του να πάλεται ήρεμα, άρα ζούσε, είχε πνοή. Του λέγαμε αυτό που θέλαμε, αλλά χωρίς απάντηση. Εκείνος άπλωνε το χέρι, το ασπαζόμαστε, το ξαναμάζευε και δεν ενοχλούσε κανείς αυτή την ιεροτελεστία. Όταν κάποτε πήγαμε να του μιλήσουμε, είπε «Αφήστε με, αυτή είναι η πιο σπουδαία ώρα της ζωής μου. Τώρα θα συναντήσω τον ποθούμενο». Και έτσι έφυγε από τη ζωή. Λέω λοιπόν, αυτές είναι συνθήκες καθημερινής ζωής. Ο γέροντας γράφει γράμματα σε μία γυναίκα, την αδελφή του, η οποία πέρασε τις δυσκολίες του κόσμου, περιγράφει ότι πονάει, βλέπει ότι φύγαν οι γονείς τους,

Κλέψαμε. Δεν πιάσαμε το νόημα της ζωής. Δεν καταλάβαμε ότι ο Χριστός μπορεί να έρθει στην καρδιά του καθενός από μας. Μπορεί να έρθει, όχι θεωρητικά, να έχω δηλαδή κάποια ωραία συναισθήματα ή να με συνεπέρνουν όσα έκανε ο Χριστός, αλλά μπορώ πρόσωπο προς πρόσωπο να τον γνωρίσω. Πότε, όταν ταπεινά τηρώ τις εντολές του. Και ποιες είναι οι εντολές του? Οτιδήποτε μας είπε, έπραξε και παρέδωσε σε μας. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την προοπτική, η ζωή του έχει τη γεύση της χάριτος. Όπως λέει εδώ, όταν κανείς γευτεί την άλλη αίσθηση της ζωής, τίποτε δεν τον θέλει από αυτή τη ζωή. Θυμηθείτε τον λόγο στις γραφές του Αγίου Σιλουανού. «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο». Μιλάει για δίψα. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας πώς εμείς ζήσαμε και ζούμε τη ζωή μας. Εμείς θέλουμε λίγο απ' όλα. Εμείς θέλουμε και λίγο Χριστό και λίγη κοσμική ζωή. Δεν καταλάβαμε ότι η διασκέδασή μας, η χαρά μας, είναι όσα ο Χριστός μας παραγγέλει. Δεν το συνειδητοποιήσαμε αυτό. Ακούω πολλές φορές γονείς που όταν τα παιδιά τους πλησιάζουν στην εκκλησία και θρησκεύουν, νομίζουν ότι τρελάθηκαν. Τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι στην αμαρτία δεν υπάρχει πραγματική χαρά. Δείτε γιατί μιλάει ο Χριστός. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά. Μιλάει για χαρά. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Φιλόθεο. Ο Άγιος Φιλόθεος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, ήταν μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Είναι αυτός που συνέγραψε τον βίο του. Αξίζει να τον διαβάσετε. Θα δείτε πώς περιγράφει το τέλος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος είναι στην κλίνη της ασθένειάς του και φεύγει η ζωή του, φεύγει η ψυχή του. Είναι μαζεμένη δική του, είναι μαζεμένη κληρική και αρχίζει το πρόσωπό του να λάμπει τόσο πολύ που κανείς δεν αντέχει να είναι μέσα στο δωμάτιο. Και έπεσαν όλοι πριν ειδών. Καταγράφει τη μαρτυρία αυτή ο Άγιος Φιλόθεος ο μαθητής του. Ποιος φόβος εδώ, ποιος θάνατος? Είναι θάνατος άραγε αυτός? Μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ονομάζεται άραγε θάνατος η έξοδος από τη ζωή όταν τη ζούμε έτσι? Να μην μας πιάσει λοιπόν καμία απελπισία και κανένας φόβος. Είδατε, ο γέροντας απλές συμβουλές έδωσε στην αδελφή του. Ζήσε τα γυρατιά σου που τώρα αρχίζουν με έμπνευση.

είναι η πολυτιμότερη περίοδος της ζωής μας. Προσέξτε, στο χέρι μας είναι, μη μας φάει το παράπονο. Και τι πέρασα και τι έκανα και δεν με κατάλαβε κανείς, δεν βρήκα συμπαράσταση, τα γνωστά. Δείτε λοιπόν εδώ προοπτική ζωής. Είναι επιστολή σε μία κοσμική γυναίκα. Δεν είναι ούτε σε μοναχή, ούτε σε μία γυναίκα άλλου κόσμου μακρινού. Που σημαίνει ότι αυτά μπορούμε να τα ζήσουμε εμείς και μπορούμε να αρχίσουμε να ζούμε ουσιαστικά με πραγματική αναφορά στον Θεό, με συνέστηση όλων αυτών των πραγμάτων. Ήρθε ο Χριστός κοντά μας, δεν είναι θεωρία. Είδατε τι λέει και πώς το περιγράφει, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να περικλειστεί σε αυτά που βλέπει. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν είμαστε μόνο αυτό που βλέπουμε, ακούμε και γευόμαστε. Ανοίξτε τον ορίζοντα. Όχι με τη δύναμη της σκέψης, της λογικής και της φαντασίας, αλλά εμπιστευόμενοι τον Χριστό. Και Αυτός θα σας πάει όπου σας αρμόζει. Θυμηθείτε τον γέρο Πορφύριο, στον οποίο δόθηκε ένα μεγάλο χάρισμα, ξεχωριστό, να μπορεί να ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο. Το ακούμε σήμερα εμείς και λέμε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της επιστήμης είναι πώς θα εισδύσεις στον χρόνο. Πώς θα φτιάξεις, να το πω πρακτικά, μηχανές χρόνου. Να μπορούμε να τρυπήσουμε τον χώρο και τον χρόνο και να μπούμε σε άλλη διάσταση. Και αυτό για το οποίο γίνεται τόσο δώρος και οι άνθρωποι ερευνούν την κβαντική, την ενέργεια δηλαδή, αυτό μέσα στην πίστη χαρίζεται. Και τι γίνεται, τι αποκτά ο άνθρωπος, τα ιδιώματα του Θεού. Στηρίξαμε δυστυχώς ολόκληρη τη ζωή μας σε θεωρίες. Πού είναι ο άνθρωπος που γίνεται Θεός κατά χάρη? Έκλεισε ο νους, κλείδωσε ο νους σε κοσμικές θεωρίες και αδικείται ο άνθρωπος γιατί δεν γνωρίζει τον Χριστό. Πάρτε το και λίγο από την άλλη πλευρά που έλεγε ο γέρο Παΐσιος. Πόσο λυπάται ο Χριστός, τι μας έδωσε, ήρθε και μας λέει «Εγώ είμαι Θεός, φύση Θεός και σας δίνω τα ιδιώματά μου». Ποια είναι τα ιδιώματά μου? Η ειρήνη, η πραότητα, η αγάπη, η κενωτική αγάπη, η θυσιαστική. Σας γνωρίζω τον Θεό Πατέρα. Κανείς μέχρι τότε δεν μας τον είχε αποκαλύψει. Και εμείς, σφιχταγκαλιασμένοι στις θεωρίες αυτού του κόσμου, παραμένουμε. Ποιος αδικείται λοιπόν? Είναι ζητήματα που πρέπει να εμβαθύνουμε. Μη σας φαίνονται βαριά. Θα σας πω ότι δεν είναι απλά βαριά, είναι ασήκοντα. Πότε όμως γίνονται ελαφριά? Όταν αποκτήσουμε αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, «Οι εντολές του Θεού είναι ελαφριές. Καθένας όμως που πλησιάζει βλέπει ότι μόνο ελαφριές δεν είναι». Λέω ένα παράδειγμα. Άκουσα ότι κάποιος με συκοφάντησε. Μπορώ να τον συγχωρήσω? Καθόλου, αφού μονίμως μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια που είπε. Άσχετα αν λέω λόγια μεγάλα ότι εγώ τον συγχώρησα. Στην καρδιά είναι αγκάθι. Πότε λοιπόν γίνεται εύκολη αυτή η εντολή, αφού είναι ασήκωτη?
όταν αγαπήσεις το πρόσωπο που την είπε και λες «Ο Χριστός χαίρεται αν το κάνω αυτό. Ο Χριστός με ευλογεί όταν το κάνω. Είναι στη ζωή μου. Θα προσπαθήσω να το κάνω». Και τότε ο αγώνας γίνεται πιο εύκολος και η ζωή έχει έμπνευση. Να ποιο είναι το μυστήριο της έμπνευσης. Ποιος δεν θα ήθελε ένα τέλος με έμπνευση, ένα τέλος χωρίς μιζέρια, χωρίς γκρίνια, χωρίς απογοήτευση, αλλά με χαρά. Η προοπτική αυτή του γέροντα νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Είναι πολύ δυνατές οι σκέψεις του. Δεν μας μιλάει για τον Θεό που είναι ασύλληπτος, αλλά μας δίνει πρακτικές λύσεις για να ζήσουμε. Δεν γίνεται εύκολα, είναι προοπτική ζωής. Πρέπει να το πιστέψει κανείς. Πρέπει να το θέλει. Πρέπει να το επιθυμήσει. Αλλά βλέπει και το αποτέλεσμα ότι ο θάνατος υπερβαίνεται. Δεν παρατείνεται απλά μια ζωή. Τι να την κάνω μια παράταση ζωής χωρίς νόημα ύπαρξης. Τι να την κάνω μια παράταση ζωής με πόνους, με φάρμακα, με οτιδήποτε που δεν έχει μέσα το Χριστό. Απλά η αγωνία μου για το επικείμενο τέλος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Νομίζω λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να υιοθετήσουμε αυτή την προοπτική, γιατί αν δεν το κάνουμε, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αδικούμε τον εαυτό μας με το να μην δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις στο είναι μας. Και λυπάται και ο Χριστός. Τα παιδιά σας, όσοι και όσες έχετε μεγαλύτερα παιδιά, καμιά φορά μου τρώνουν και δεν σας μιλάνε. Και ενώ σας καίγεται η καρδιά, αυτά δεν δίνουν σημασία και υπάρχει αυτή η πίκρα. Αυτός τα θεία στον Χριστό που θέλει να κενωθεί για μας, να μοιραστεί μαζί μας, είναι πολύς πόνος. Γι' αυτό έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, να κάνουμε τη ζωή μας την πνευματική, όχι μόνο έχοντας σκοπό να αγιάσουμε, αλλά για να δώσουμε χαρά στον Χριστό. Να μην αμαρτάνουμε για να μην λυπάται ο Χριστός. Και τότε ο άνθρωπος πραγματικά ζει με έμπνευση τη ζωή του, ζει αληθινή ζωή και υπερβαίνει τον θάνατο.

στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνει επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με, σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι εσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκοντα σωτήριών σου, κύριε, κατά συντολά σου, ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε ναυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οντή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι.
2: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόζεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάστε σαν ομοίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρεται τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήσετε Κύριε ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλώσσα γλυτράδι Κύριε μην άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου εγένε το αυτή και στη θαυμαστή εν ορθενήσι ημών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν άρτεσμα των άφεσιν, παράσχητες ψυχές ημών.

άστονε όνων αμήν. Προποιείτε προεκήρυξαν Απόστολοι, εδίδαξαν μάρτυρες ομολόγησαν. Και εμείς εμπιστεύσαμεν Θεοτόκον σε Κύριος υπάρχουσαν, διότι

0: Θεός νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η σοφή της οικουμένης αλλής εκ Θεού λαβώντες το συμπαθές, πρεσβεύσατε και νυν υπερήμων.

0: Ευχαριστήσομαι πιστή τους σοφούς Αποστόλους, τους ύπους τους ταράξαντας, αθεία στην θάλασσα και ελκύσαντας, ως εκβιτού τους ανθρώπους προς τον έλθεον, τη σωτηρία λιμένα του πνεύματος χάρητη.
1: Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρόνα του αναγεννήτω στερέωμα. Το φως, το έκφωτος προεκλάμψαν αχρόνος εν χρόνος αρχικός τη εν γη επεφάνει. Και κόσμον κατεφώτησε δήμον παμακάριστη, όθεν άπαντες σε διδαχές ημων θείες.

0: Θεός, ούτη νέμουσιν, τον Ιαμάτο την χάρη, ούτη φάλαγγας, από σοβούσι δαιμόνων, ως φύλακες της πίστεως.
1: Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και Ιδία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Οι Θείοι μαθητέ και Απόστολοι κόροι εν Θεείς διδαχές διεκήρυξαν πάση, την άφθαστον σου γέννησιν Θεότο και πανάχαντε σε διδάξαντε του προσκυνήστε αξιέως ανδρετούμενσε. Συν τούτησε τη σωθήνε τους πίστη τιμώντασε.
2: Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Συμμόνου ήματο και το πόνερον ο οποίος σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει της λόγης σου και νικήσουν κρίνες θέσαι. Ιδού γάρι να νομίσαι λήφθην και να αμαρτήσει και είσαι σέμι η μύτη μου. Ιδού γάρι αλήθεν η γάπη σε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίσμι σου όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμι και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτής μεγαλίασιν και φροσύνη να γαλιάσου δευστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα σαν ομοίως με εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψε μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλυση απ' εμού. Απόδες μεγαλίασιν της εταιρείου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκω νόμους τα σου δούσου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αισθησία να δω καλοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξεδινώσει. Αγάθινον Κύριε αντί ευδοκίες της Ιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι ευθυσιαστήριόν σου Μόσχου.
1: Σου η τροπεούχος δεξιά Θεό πρεβώς ενισχύδε δόξα στεάφτη γάρα θάνατε. Ως παν στενής πεναντίος έθραψε τις Ισραηλίτες οδόν ρυθμή και νοργήσασαν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Θείες φωτιζόμενοι αυγές της Τρισιλίου ενάμψεως ένδοξη θέση χρηματίζεται όντως Θεοί. Θεοειδείς Απόστολοι όθεν κατά χρέωση μας εν εμείς γεραίων. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Λόγου του φανέντος επιγείς θείες πλαθνίαν παχύτητη σώματος. Άριστη διάκονη και τον αυτού εκπληρωτέ προστάξεων πίστη γεγονότης αείτε είμαστε Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τες φωτιστικές μαρμαριές του Παναγίου Αΐδη με πνεύματος όλων με φωτίσατε αμαρτιών εν σκότη καρυπτόμενο και προς μετανοίας οδόν σαφώς οδηγήσατε. Άγιε του Θεού Πρέσβε υπέρ ημών Στεφάνης κοσμημένος δικαιοσύνης και θρόντες χάριτος παρεστός Νικόλαε του Συμνοδίας ενήν καταστεύοντας πιστός όζε πρεσβείες ο Άγιε του Θεού Πρέσβε υπέρ ημών ο χάριν δεξάμενος των Ιαμάτων Παμάκαρ Νικόλαε της ψυχής μου τράματα ευχές σου ίαση και σημερών των πειρασμών ρίση πρεσβείες σου. Άγιε του Θεού Πρέσβε ημών, ισχύ Νικόλα της εις πρεσβείας όλην, παρημένη μου την ψυχή ανόρθουσον, της πλημαρίμας ή και των του βίου δυσχυρών, πάντας διάσου, υπεραγία Θεό και σώσον ημάς. Νόος μου, πανάω μετά σε μαυρός ποτή σου, απέλωσον για τους κόντους ρίσε με, του αιωνίζοντας όπως υμνώδη είναι κόστα μεγαλεία σου. Άγιε του Θεού Πρέσβε υπέρ ημών, νόμις εγκομείων, η αρετή σου, υποπίπτη του Χριστού θεράπων, λεόντι, εαυτός γαρσί εγκόμειων και όλος αναφέρετος. Άγιε του Θεού Πρέσβε ημών, έμενος μάκαρ των υπερφύσιν την ακυλίδο των ψυχήν, παρθένο το σώμα τη κοσμή σα, προ την άνοδο νευσταλή κατεσκεύα σα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι κράτο απεινέγω κατά τη πλάνη, τη ει του μάρτυρα τιμή γεραίων ω ίω αίδη με λεόντιε, τον αή υποθωμένων και νυν και αή και στου αιώνα των αναμήν. Πόση μακαρίσουμε Θεοτό και την υπερτέραν ουρανού και πάση τη κτήσεω, ιών γαρα γέννησα στον πλάστην και Θεών ημών. Ο μόνος ειδός της των βρωτών ουσίας την ασθένειαν και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος περίζω ζών με εξύψους δύναμην του βοάνση Άγιος ο Ναός ο έμψυχος της αφράτους ο δόξης φιλάνθρωπε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσαι, Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσαι περί μόνο, μόνος αόρατος Θεός ο ράθης σωματούμενος και μαθητάς ημάς εξελέξει το εις πάντα κόσμον αυτού το όνομα και την υπερκόσμινα δόξεων κατακαίροντας παμακάριστη Θεοί Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσαι περί μόνο. Σήμωνα η μάρτη καθριστέ, σήμωνα η πλημέλησα και την ψυχήν κακό κατεμόλυνα το σώει, λέει κάθαρον. Σώσον με έχουν δει όποντα σε μόνε, ευδιάλακτε Ιησού του σοφού Αποστόλου σου. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε περί μόνο πικρίας, παθών και λογισμών και πάσης αμαρτίας, με ως συμπαθείς Απόστολοι ρίσαστε, τη μετανία καταγλυκένοντες την εμιντιάνια ως των θείων, φέροντες γλυκασμόν και δύο πανεύθυνοι περαγεθεί ο Χριστός εν ημάς, μετά των αείλων λειτουργών παρθένε απειρό, με τα πασών των άνω δυνάμεων, με τα μαρτύρων και Αποστόλων Χριστού, όν πέρος σωμάτων σας εξαγνώνευματων στον ίνδιες, όπις ο θύνετος δούλος. Άγιε του Θεού πρέσβε περί μόνο αρχιερέων και λόπισμα υποδία θεία του πνέοντος, τέσμη ρηπνόη σου ευχέ, τα δυσόδια πέρασαν τη καρδία μου, Νικόλα, έσοφε, πάθη δέομαι. Αγίε του Θεού, πρέσβη, περιμένουμε ένα μιλία, διεξάγουμε τη ζωή, ο τάλα, πτώμηση των δικαστήριων, Χριστέ, ενώμη, κατακρίνηση με Νικολάο, με σιτία ιερέα τη οπόμενο. Αγίε του Θεού, πρέσβη, υπερημών, πεπικυρμένο, τη εχάλτη, ιεράρχα, πάτερ, Νικόλα, από ποικίλων πειρασμών και κυρίων με διάσωσον προσφυγώντα σου τη σκέπη τη επτύπα, μακάρι στην περαγγελία του Χριστόσον ημά. Ρίση με πάσης περιστάσεις και πολλών σκανδάλων του όποιος και αιωνίζοντας πυρός και τους σκότους πανάμε το φως από κοιήσασα βρωτή στο ανέσπερον Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ήθος ευσταθές και φρόνημα χάριν τε Θεώθεν και κτημένος λεόντι ανεδείχθης της αληθείας αθλητής και μάρτης άριστος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών θέστε τας ψυχάς το ζώντι Θεό της συστρατιώτες ανεφώνης λεόντι βασιλείτε το αιωνίως διαμένοντι στρατεύεστε δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι έρι ευσεβίας ρήματι με της ταγής και φιλόθεος γλώσσα σου της δε δούλης της ασεβίας βλασφημήν εν διεβάλετο και νυν και αεί και στους αιώνας θέλω να μην χέρις μήτυρ απειρόγαμε για τον Θεόν λόγον εν γαστρή σου χωρίσα και δίκους εις εσαρκωμένων Θεού μου και άνθρωπον τόξον δυνατόν εισθέν είσαι και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμιν δια

Αμήν σταυρώνος πενθώρακα αναλαβόμενος προσπάλιν εχώρισας των αόρατων εχθρών γενναίος θεήθλισας όθεν

0: Κοινωνών.
1: Αμήν. Των τυράννων ήλεγξας τας πονηράς επινίας και Ελλήνων ίσχυνας την αθεότατον πλάνην ύφρανας τας των αγγέλων χωροστασίας, ίασιν των νοσημάτων πιστής παρέχησης, δια τούτος ετι μνήμην τιμόμεν πόθος οφαίνεοντιε. Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και τον σύν αυτό Ιπατίου και Θεοδούλου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ότι επέβλεψην επί ταπείνουσιν της δούλης αυτού, ιδού γαραποτούν η μακαριούση με πας έγινε, την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίνει.

Αντελάβε το Ισραήλ υπεδώσει αυτού μνη στην Ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα τί αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χέρουβιμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε

0: Σε Θεόντον και δύο πάντες μεγαλύνομεν.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν των Χερούβιμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

0: Υιός εσκήνωσε και Πνεύματο Πανάγιον επισκιάσαν σηκώδη ανέδειξε Θεοτόκον.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Συ το δείξατε το φως. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέχα Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι αρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου, τους γυνός κουσίσαι. Καταξίωσεν, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμαρτύρω στη λαχτίνα ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθάπρε πίσω μεν επισέ. Ευλογητός Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιοι, φώτισαν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ.
2: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
3: Δώσουμε την ιωθινή δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
3: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
3: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και το σώμα των ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
3: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
3: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
3: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοή εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
3: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυνα ειρηνικά και καλή απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
3: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης,
1: υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς,
3: Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
3: Ότι Θεός ελέος, ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύμα σου.
3: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
3: Κύριε Άγιε, ον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το πρωτοφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσα την κτήση. Συ εκκλίνομαι τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατητηρίους και ευλόγητος ο πάντας ημάς και ήτι μάρθουν οικουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γα, έστι το ελέγχει και σώζει ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν των Αποστόλων Παναρμονίος Λύρα, εξ Αγίου Πνεύματος κινουμένη, τας των στιγερών δαιμόνων τελετάς κατήργησε και τον ένα Κύριον κηρύξασα έθιε λυτρώσατο της πλάνης των ειδών.

0: και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια και σου ένας τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια και σου ένας τον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και εγκρίνω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

Παρακλησίας του, το στέφος εκομίσαντο της αθασίας εξού του Θεού ημών, έχων για την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνων ταν ισχυρά θράση, αυτού τες οικεσίες Χριστέ.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατών.

0: των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.

0: Αγαθών, το εξομολογήστε Κυρίο και ψάλλην, το όνομα της ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Το Ευαγγέλιο του Πρωιτήου Λόγου σου και την αλήθειά σου κατανύκτατε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι έκραμας με Κύριε της ποίημας, ίσου και της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και στην αδικία είναι αυτότες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου,
1: σώτε σώσον ημάς.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κυρία λαϊσόν.
2: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κυρία.
2: Ότισον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μόν. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η αλληλούια.
0: Προφθάσουμε τον πρόσωπον αυτού, εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά...

και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αΐ Παρθένο Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενους το Πέτρι και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.

0: Αγού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας.
2: Παναγίας Θεότοκε σώσον ημών.

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θα μας δώσει ο Θεός εν της Αγίης Αυτού, ο μάρτης σου, Κύριε, εν τη αθήσια του, το στέφος εκομίσατο της αθασίας εξού του Θεού ημών. Έχω καρ' την ισχύ σου

0: άπευσας εν της αγώση, αθλοφόρε του σωτήρος λεόντιε. Σιγαρός λέων προς άθλη συνόρμησας και πολεμίων το κράτος κατέβαλες. Μάρτης ένδοξε Χριστόν των Θεών οικέντευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.
1: Των βασιλείδων το κλαίος ασχητριώντε απλάισμα της ακαρναρδίας του έθους και η αμά των ρήθρων ακένωτων. Ολίπου μένουν και πτωχόν την μπροστά την,

Βασίλη σαν. Δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνέλθοντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημών, παύει πρεσβεύουσαν. Ως τον ελμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί.

δε αλλά και αυτοί την απαρχήν του Πνεύματος έχοντες και εμείς αυτοί εν εαυτής στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Τη γαρελπίδη εσώθημεν, ελπίς δε βλεπωμένη ουκ εστιν ελπίς, ο γαρ βλέπει της τι και ελπίζει, είδε ο ου βλέπωμεν ελπίζομεν, δι' υπομονής απεκδεχόμεθα. Ως αυτός δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γάρ τι προσευξόμεθα καθώς

νύχτης, ο δε ερευνών τας καρδίας είδε τι το φρόνημα του πνεύματος.

αυτού, εις τον οικοδεσπότην Βελζεβούλ εκάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς, ουδέν γάρεστε και καλυμμένον ου αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ου γνωστήσετε. Ο λέγω ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί και ο εις το ους ακούετε.

όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενοι, σι δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ,

του Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοπίστωμα στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού και πάντων ημών, των προσεθώντων στη θεία μυστογία ταύτη, των μακαρίων και εδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Ναού του, των υπερ της πίστεως και πατρίς χρυσαμέ και πεσόντων και πάντων των επερπίδινα στάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης στρατώντε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα γέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσατε. Σταυρωθέντα τε περιμών, Ποιποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά σγραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενα και δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμεντα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλείς αδειά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν το μέλλοντος αιώνος.

0: Δίκαιον.
1: Άξιον και δίκαιον σε εμνήν, σε ευλογήν, σε εμνήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν πάντη τόπο της Δεσποτείας Σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτόσον, σύ και ο γνήσιος και το Πνεύμα Σου Άγιον, σύ εκ το μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησε πάλι του καπέστης πάντα ποιών, εώς ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου ευχαριστούμε έλουσον, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογνήσιο του Πνεύματι του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοικίσμεν, των φανερών και φανέρων ευεργεσιών των εσύ μας γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης νεκρών χειρών ημών, δέξεστε κατεξίωση και της υπαραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειροδύμητα σεραφείμ, εξωτερικά πολιώματα μετά σε τυρωτά.

0: Ελέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Ευχαριστούμε, Σύντροφε, όρατε, ότι αμετρήτουσι δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δες το ουρανόθεν έπειτε επί τους υποκεκλικότητας της αυτών κεφαλάς, ουγάρ έκνας εκεί και αίματι, αλλά σε φοβερό Θεό, σίγουν δες τα προκείμενα, πάσχουν σε αγαπένους σου μάλισον, και τεχνικά στην αιαρχία, τις πλέωσης σύμπλεσον, τις βιτοπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπίαν του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης το γιά σε εμάς, ο άνω του πατής συγκαθήμενος και ο δημιουργάτος συνών, και καταξίωσαν την καρδιά σου, Κύριε, με τα δούνη ημίν του κράτου σώματός σου και του τιμήματος και δημοπαντή το λόγο. Ο Θεός, φύλας να κλείσουμε. Πρόσκομεν τα Άγια της Αγής. Με λύζεται.
1: Εις Αγίος εις Κύριος.

Ο δείπνος σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ο μη γάρτης εχθρήσων μυστηριών ύποπτες. Ο φιλιμάς ειδός, ο καθάβερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός ημνηστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: ακράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κυρίε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: ειρήνην και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
2: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ενώ ότι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
3: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ερεύσει, τις άρκωσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όνειμα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν τους πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Господствуй,
1: Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κυρία λαϊσόν,
1: ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εθυμάστε αυτοθεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμώ μου υγείας του Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες του τιμίου είναι πουρανίου δυνάμενε σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Σύγκριτων Φόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μύρων της Λυκαίας Θεματουργού, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας της Βασιλίσης, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννα και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης Σωστόμου, ούτε θεία μυσταγωγία εμπτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάννης, του Αγίων Δόξου Μάρτυρος Λεοντίου και το σύν αυτό Αγίων Μαρτύρων, όν τιμήν επιτέμου και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριά διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας μέρα. Ο Θεός σας ευλογεί.
0: Επάνετε εις καλή μητουσία ζωπιό μυστικό δωρημάτων.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Την 5η, 18 Ιουνίου 2026, στις 9 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
3: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτό Υπάτου και Θεοδούλου. Ο Αγίος Λεόντιος υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους της βασιλείας του Βεσπασιανού, περί το 69 με 79 μετά Χριστόν, και διακρίθηκε για τη γενναιότητά του. Στην Τρίπολη της Φινίκης, όπου υπηρετούσε, μοίραζε στους πτωχούς τα σιτηρέσια του στρατού, χωρίς να κρύβει την ευλάβειά του για τον Χριστό και καταδικάζοντας τη λατρεία των ειδώλων. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον διοικητή της Φινίκης Αρδριανό, ο οποίος ήταν ένθερμος υπέρμαχος της ειδωλολατρίας και είχε την άδεια του αυτοκράτορα να θανατώνει τους μαθητές του Χριστού. Έστειλε στην Τρίπολη ένα απόσπασμα με επικεφαλή στον τριβούνο Ύπατο ή Υπάτιο, με διαταγή να συλλάβει τον Λεόντιο και να τον κρατήσει μέχρι την άφηξή του. Φθάνοντας κοντά στην πόλη, ο Ύπατος προσβλήθηκε από δυνατό πυρετό και την ίδια εκείνη νύχτα εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Αν θέλεις να θεραπευθείς, επικαλέσου τρεις φορές τον Θεό του Λεοντίου». Κατόπιν η περίλαμπρη μορφή έγινε άφαντη. Ο Ύπατος έκανε ό,τι του υπόθηκε και ευθύς ανακουφίστηκε.

Την επομένη ο Ύπατος μετέβει στην πόλη μαζί με έναν άλλο στρατιώτη, τον Θεόδουλο. Συνάντησαν τον Λεόντι, ο οποίος τους χαιρέτησε πρόσχαρα και παρουσιαζόμενος ως φίλος του ανθρώπου που αναζητούσαν, τους προσκάλεσε στο σπίτι του. Αφού τους προσέφερε την καλύτερη φιλοξενία, αποκάλυψε ότι αυτός ήταν ο Λεόντιος, στρατιώτης του Χριστού. Ο Ύπατος και ο Θεόδουλος έπεσαν τότε στα πόδια του και τον παρακάλεσαν να τους ελευθερώσει από την ακαθαρσία της ιδωλολατρίας και να τους ενώσει με τον Σωτήρα Χριστό. Ο Λεόντιος προσευχήθηκε και νεφέλη εμφανίστηκε στον ουρανό, αφήνοντας να πέσει επάνω τους το αναγκαίο για την βάπτισή τους νερό. Φωτισμένοι με τον τρόπο αυτό, πορεύθηκαν εν μέσω της πόλεως, ντυμένοι στα λευκά και κρατώντας λαμπάδα στο χέρι. Οι ιδωλολάτρες ταράχθηκαν σφόδρα μπροστά στο θέαμα αυτό και δύο ημέρες αργότερα, όταν έφτασε ο Αδριανός στην Τρίπολη, διέταξε να συλληφθούν και να φυλακιστούν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Λεόντιος τους παρότρινε να υπομένουν με χαρά τις δοκιμασίες που θα τους χάριζαν την αιώνια ζωή, ενώ τη νύχτα προσεύχονταν και έψαλαν από κοινού.

Το πρωί εμφανίστηκαν στο δικαστήριο ενώπιον του Αδριανού. Ο Λεόντιος δήλωσε ότι ήταν υιός του αληθινού φωτός, στο οποίο τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί, και στρατιώτης του Χριστού. Οργισμένος ο δικαστής πρόσταξε να του σπάσουν τα κόκαλα με βέργες, αλλά ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος και οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. Ο Αδριανός κάλεσε κατόπιν να παρουσιαστούν ο Ύπατος και ο Θεόδουλος και τους ρώτησε για ποιον λόγο είχαν τόσο αναπάντεχα προδώσει τον αυτοκράτορά τους. Του αποκρίθηκαν ότι ήσαν πλέον στρατολογημένοι στη στρατιά του Βασιλέως των Ουρανών και για τίποτε στον κόσμο δεν θα επέστρεφαν στη μάταιη λατρεία των ειδώλων. Μετά από αυτό κρέμασαν τον Ύπατο στο τιμωρητικό ξύλο για να γαδαρθεί ζωντανός, ενώ ο Θεόδουλος δάρθηκε με το πλατή μέρος των σπαθιών. Την ώρα των βασανισμών η μόνη κραυγή που έβγαινε από το στόμα τους ήταν το κύριε Ελέησον. Έτσι ο Αδριανός έδωσε την εντολή να αποκεφαλιστούν. Κατά τη δεύτερη ανάκριση απείλησαν τον Λεόντιο ότι θα τον υποβάλουν στα ίδια βασανιστήρια. Εκείνος αποκρίθηκε ότι τα μαρτύρια αυτά ήταν ο στέφανος της αθλήσεώς τους και το ενέχειρον της αιώνιας νίκης τους. Τότε τον ξάπλωσαν κατά γης και τέσσερις στρατιώτες τον χτυπούσαν με βέργες. Τη στιγμή που ένας κήρυκας έκραζε, είδου πως τιμωρούνται όσοι στασιάζουν κατά του αυτοκράτορα και κατά των θεών. Ο Άγιος βοούσε, μπορείτε να εξαντλήσετε το σώμα μου, αλλά δεν θα καταφέρετε να νικήσετε την ψυχή μου. Τον έγδαραν ζωντανό, αλλά παρέμεινε σιωπηλός, με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό, προσευχόμενος. Ο τύραννος τότε πρόσταξε να τον κρεμάσουν ανάποδα και να τον μαστιγώσουν, αφού δέσουν στο λαιμό του μια βαριά πέτρα. Μετά το μαρτύριο αυτό τον οδήγησαν πίσω στη φυλακή και ενώ ευχαριστούσε το Θεό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας άγγελος ήλθε να τον παρηγορήσει και να τον ενδυναμώσει να εγκαρτερήσει μέχρι τέλους στον αγώνα. Την επομένη ο Άγιος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα παρά τα μαρτύρια. Ο Αδριανός τότε διέταξε να τον τεντώσουν ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον χτυπούν μέχρι θανάτου. Έτσι ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό κάτω από τα πλήγματα αναπέμποντας ευχαριστίες. Πιστοί κατέθεσαν το σκήνομά του κοντά στην Τρίπολη, όπου αργότερα ανεγέρθηκε προς τιμήν του λαμπρή βασιλική, στην οποία συνέρεαν πλήθη πιστών από παντού για να προσκυνήσουν τον τάφο του, καθότι ο Άγιος Λεόντιος κατέστη ο πλέον τιμημένος μάρτυρας της Φινίκης και ένας από τους λαμπρότερους της χριστιανικής Ανατολής.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, ο Άγιος Εθέριος κατηγορήθηκε ως χριστιανός και παραδόθηκε στον διοικητή Ελεύσιο. Ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό και οι δήμοι έκαψαν το σώμα του με αναμένους ταυλούς. Κατόπιν δε τον βασάνισαν με πυρωμένες βελόνες στις μασχάλες, στη ράχη και στο στήθος. Εν συνεχεία πέρασαν τσιγκέλι στα ρουθούνια του και τον ξάπλωσαν σε ένα πυρωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Εφυλάχθη όμως ο Άγιος αυλαβής από Άγγελο Κυρίου και ετελειώθη με αποκεφαλισμό.

Μνήμη του Οσίου Λεοντίου του Ποιμένος. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Λεοντίου του εν τη Ιερά Μονή του Διονυσίου του Μυροβλήτου. Καταγόμενος από το Άργος της Πελοποννήσου, ο Όσιος Λεόντιος απαρνήθηκε τον κόσμο και αποσύρθηκε στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Επί 60 χρόνια δεν εξήλθε ποτέ την πύλη της Μονής και αφιέρωνε το χρόνο του στην ανύψωση της ψυχής του προς τον Θεό με θείες αναβάσεις. Σε ανταμοιβή της μεγάλης αυτής καρτερίας, ο Θεός του έδωσε τα χαρίσματα της διορατικότητος και της προφητείας και μετά την μακαρία κοίμησή του περί το 1580 ανέβλησε μύρο θείας ευωδίας από τα τίμια λείψανά του.

Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεοντίου, του κανονάρχου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Λεόντιος εισήλθε νέος στη Λαύρα των Σπηλαίων. Πριγκισμένος με ωραία φωνή και μεγάλο ταλέντο στη μουσική, ανέλαβε το διακόνημα του κανονάρχη στο Καθολικό. Ασκούσε τα καθήκοντά του με ταπεινοφροσύνη και επιδείκνυε πλήρη εκοπή του ιδίου θελήματος σε όλα τα άλλα διακονήματα που του ανέθεταν. Εκοιμήθη εν κυρίω νέος ακόμη και πολλά θαύματα επιτελέστηκαν κοντά στα λείψανά του που αποτέθηκαν στα μακρινά σπήλαια του Αγίου Θεοδοσίου. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

18 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 860, ρωσικός στόλος εισέρχεται στο Βόσπορο, λαιλατεί τις ακτές του και κατόπιν επιτίθεται κατά της Κωνσταντινούπολης. Λόγω θαλασσοταραχής υφίσταται σοβαρές καταστροφές και αναγκάζεται να αποχωρήσει. 18 Ιουνίου 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλικτον και Μπλίχερ αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις

0: 18 Ιουνίου 1913. Παράδοση των βουλγαρικών τμήματων Θεσσαλονίκης έπειτα από ολονύκτια συμπλοκή με τη Δευτέρα Μεραρχία. Σαν σήμερα το 1918 γεννιέται ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. Στις 18 Ιουνίου 1926 πεθαίνει η Όλγα Κωνσταντίνοβα της Ρωσίας, σύζυγος του Γεωργίου του Πρώτου, βασίλισσα των Ελλήνων. Σαν σήμερα το 1929 γεννιέται ο Γιούργεν Χάμπερμας, Γερμανός κοινωνιολόγος και φιλόσοφος. Σαν σήμερα το 1953 το εκστρατευτικό σώμα Ελλάδας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη, ύψωμα 440, και προκαλεί την απονομή ευαρέσκειας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Άιζενχάουζερ. Σαν σήμερα το 1974 πεθαίνει ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με την πνευματική ζωή του ανθρώπου.
2: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή. Να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιον Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει. Γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο. Γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας. Γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό. Και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον. Συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη.

0: Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάστην κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία... Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει, γέροντα, έρχεται ο άνθρωπος στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβή. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνεις γιέ μου, σιωπή μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και μου λέει, γέροντα, στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ ο Θεός έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου. Και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψεις. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν. Μετανοούσε. Άλλο είναι ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς, σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνας μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μολύβα το πεδίο, ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκριτον τον υπακοή, στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: «Νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης». Γι' αυτό έτσι πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, του ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ βέβαια να σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζήτησε κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει, Γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει, έχω ας πούμε διαβήτη, όπως έχω εγώ ας πούμε, και σου λέει θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα. Θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι. Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευτώ, δεν θα θεραπευτώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό έτσι πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ πηγαίνει στην εκκλησία κάθε Κυριακή και μου απάντα σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν. Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προβατορικό αμάρτημα. Αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια προσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμενοι έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου, σας λέγω ότι πολλές φορές επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία. Βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχοί σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού. Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγαν βλέπουμε τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγα, μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλος μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει. Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι. Ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς χριστιανέ πρέπει να θεραπεύσεις τον νουν. Βλέπετε ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές παίρνοντας τη χάρη και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πως θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα ξέρετε, η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφοροι, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λένε πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει δεν είμαι έτοιμο να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πω εκεί στο μεταφραστικό και το λέω είμαι παλιά άνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών. Λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτήν ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδερφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσίγουρος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα, ήρθε ένα ζευγάρι που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις, γέροντα, μπροστά στην γυναίκα του τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους. Αλλά θα πεις αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις παρακολουθώ, επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, με αγαπάς να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μάτιν κοπιώμαι. Μα σας λέω εγώ από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον Ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω υπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Βάης Αγίας. Λέει, βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζο. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάπαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας εκεί. 2-3 χρόνια, το μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησον που λέμε εμείς. Λέω, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη, εγώ λέω, και θα πω αυτό, αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε το συγγνώμη, το ευλόγησον. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανα πάσαν ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια δυσθυμία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση, μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Ή ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μία ασθένεια, είτε ημιπληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους είναι στον παρόντα αιώνα των απατεώνων. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι, και αυτόν παράγει έργο πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το η πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουνα εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου. Και ήταν μια κοπέλα, που την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου. Και μόλις πήγε σε αυτή, λέει, θεία, λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις? Εγώ κατάλαβα τι κατάλαβα. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λοιπόν, να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα, είτε είναι 60 κιλά, είτε 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουες τη χρία που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το θέμα της εκπομπής αυτής έχει τον τίτλο «Αναμνήσεις από την κατασκήνωση». Τώρα που το σχολικό έτος για τους μαθητές πλησιάζει στο τέλος, αυθόρμητα ο νους μου πάει στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια, που με λαχτάρα περιμέναμε να τελειώσουν τα μαθήματα, να ξεφύγουμε από τον κόπο της μελέτης και να χαλαρώσουμε. Αισθανόμαστε μια μυστική χαρά που μας έκανε πιο ξεκούραστο το διάβασμα. Το μυστικό ήταν πως μέσα στον Ιούλιο θα βρισκόμαστε επάνω στα Τζουμέρκα, κάτω από τα καταπράσινα έλατα. Θα ανταμώναμε πολλές ψυχές στην όμορφη κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, επάνω στο χωριό Άνω Αθαμάνιο. Κατασκήνωση. Η πιο γλυκιά ανάμνηση των μαθητικών μας χρόνων. Πολλές παλιές κατασκηνώτριες, προερχόμενες από την Άρτα και άλλα μέρη της Ελλάδας, όπου πολλές κατοικούν με τις οικογένειές τους, συναντηθήκαμε στην κατασκήνωση του Άνω Αθαμανίου Άρτας, ύστερα από μερικές δεκαετίες οι περισσότερες. Με πόση συγκίνηση θυμηθήκαμε τις όμορφες στιγμές που ζούσαμε στην κατασκήνωση. Αρχίσαμε να διηγούμαστε τις ατέλειωτες αναμνήσεις από τη ζωή μας κάτω από τα καταπράσινα έλατα. Κι ήταν όλα τόσο ζωντανά, σαν να τα ζούσαμε εκείνες τις ημέρες της συνάντησης. Εκεί, μικρά παιδιά, μάθαμε κάθε μια να ζει και να μιλάει με σεβασμό στη διπλανή της, να της φέρεται με ευγένεια, να τη βοηθάει στις ανάγκες της. Διδαχτήκαμε να έχουμε τάξη στα πράγματά μας. Υπήρχε κάθε μέρα έλεγχος αν είχαμε καλά στρωμένα τα κρεβάτια μας και βραβεύονταν ο πιο καλός θάλαμος. Θυμηθήκαμε την ώρα της πρωινής γυμναστικής, όπου με τρόπο ευχάριστο, με παιγνίδι, διασκεδαστικά γυμνάζαμε το σώμα μας. Κι ύστερα γινόταν η πρωινή προσευχή στον ουράνιο πατέρα, με την οποία τον υμνούσαμε και τον παρακαλούσαμε, με τη συνοδεία του γλυκού πρωινού και λαϊδίσματος των πουλιών. Κατόπιν σκύβαμε και μελετούσαμε το Λόγο του Θεού, διαβάζοντας για λίγα λεπτά ένα μικρό κομμάτι από τη γραφή. Μετά η έπαρση της σημαίας. Αντιχούσε μέσα στη φύση ο εθνικός μας ύμνος, που ψάλαμε όλες μαζί, και ανεβάζαμε ψηλά στο κοντάρι τη γαλανόλευκη και μέσα στις καρδιές μας τη μάνα Ελλάδα, την πατρίδα μας, γιατί εμείς θα είμαστε οι συνεχιστές της ύπαρξής της. Κατόπιν τρέχαμε. Οι αναμνήσεις μας είναι ατέλειωτες. Να πάρουμε το πλούσιο πρωινό μας στην τραπεζαρία. Και τραγουδούσαμε, με όλη μας τη δύναμη τραγουδούσαμε, τραγούδια όμορφα και αγνά, που διοχέτευαν στις παιδικές μας καρδιές μεγάλες δόσεις χαράς και ευτυχίας. Νιώθαμε πως ήμασταν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά του πλανήτη και ζούσαμε σε έναν επίγειο παράδεισο. Όλα τα είχαμε και στην κατασκήνωση. Απολαμβάναμε προπαντός την αγάπη της αρχηγού και των καλών ομαδάρχησών μας. Με τι στοργιά άκουγαν όλα μας τα προβλήματα και προσπαθούσαν με τρυφερότητα να μας τα λύσουν. Δεν θα μου φύγει ποτέ από το νου μου η εικόνα της καλής μου ομαδάρχησας που πατώντας στα νύχια μη μας ξυπνήσει τη νύχτα, πέρναγε σε όλα τα κρεβάτια και μας σκέπαζε όταν κάποια παιδιά ξεσκεπάζονταν χωρίς να το καταλάβουν. Μα και εκείνα τα φαγητά που μαγείρευαν οι καλές κυρίες, όλες εθελόντριες, τι νόστιμα που ήταν. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ τότε τι άλλο υλικό πρόσθεταν και γίνονταν τόσο νόστιμα. Άργησα να το καταλάβω πως πέρα από την τέχνη της καλής μαγειρικής πρόσθεταν το υλικό της αγάπης προς τα παιδιά. Προσφέροντας σε μας υπηρετούσαν τον Θεό. Και θυμάμαι τώρα αυτό που είπε ο Χριστός: «Όταν προσφέρετε στους αδελφούς μου είναι σαν να το προσφέρετε σε μένα». Στην κατασκήνωση είχαμε πολλές ώρες ελεύθερες. Μέσα σε αυτό το χρόνο παίζαμε, συζητούσαμε, ατέλειωτες οι συζητήσεις κάτω από τα καταπράσινα ελάτια. Λύναμε απορίες, μελετούσαμε ωφέλιμα βιβλία και περιοδικά, μαθαίναμε τραγούδια και χορούς και χορεύαμε.
κατασκευάζαμε με τη βοήθεια των ομαδαρχισών με πολύ απλά υλικά όμορφες κατασκευές για να στολίσουμε τα σπίτια μας και τα δωματιά μας. Τα μεσημέρια και τα βράδια στρώναμε μόνες μας στο τραπέζι. Έμπαινε με τη σειρά κάθε ομάδα και το ετοίμαζε. Και έτσι από μικρά παιδιά μάθαμε πώς τρώνεται ένα τραπέζι. Πού μπαίνει το κουτάλι και το πιρούνι, πού το ψωμί, πού το πιάτο με το φαγητό και πού το φρούτο ή το γλυκό. Απλά πράγματα θα μου πείτε, αλλά όταν το μάθεις από μικρό παιδί, τα ξέρεις για όλη σου τη

Αξέχαστες μας έμειναν και οι ώρες της ψυχαγωγίας, κυρίως το βράδυ μετά το φαγητό. Αυθόρμητα έρχονταν και παίζονταν τα σκέτς, με τα οποία οι πιο αστείες κοπέλες αναλάμβαναν να μας ψυχαγωγήσουν. Κι όλες εμείς γελούσαμε με την καρδιά μας και το γέλιο έφτανε στα καταβαθά μας και η ευτυχία ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας. Δεν έλειπαν βέβαια και οι ζαβολιές και τα αστεία πειράγματα που κάνουμε μεταξύ μας. Στην περσινή συνάντησή μας, κάποια κυρία θυμήθηκε αυτό που έκανε ένα πρωινό στο θάλαμο της ομάδας της. Λίγο πριν ξημερώσει, μάζεψε όλα τα παπούτσια και τα έκρυψε. Και όταν χτύπησε το εγερτήριο καμπανάκι το πρωί, δεν είχαν οι κατασκηνώτριες του θαλάμου τα παπούτσια τους και εν αγωνίως τα αναζητούσαν, νόμιζαν πως κάποιος τα έκλεψε. Γρήγορα βέβαια αποκαλύφθηκε ο κλέφτης, γιατί αυτή η κατασκηνώτρια γελούσε με την ψυχή της και χωρίς να το καταλάβει προδόθηκε. Και εμείς ακόμα γελάμε με τη ζαβολιά της. Μετά τη βραδινή ψυχαγωγία, μερικές φορές καθόμαστε έξω στη φύση, στην πλατεία της κατασκήνωσης, όπου κάτω από τον έναστρο ή φεγγαρόλου στο ουρανό, συζητούσαμε με τις ομαδάρχησές μας διάφορα θέματα και λύναμε απορίες ή κάναμε έναν απολογισμό για τα πεπραγμένα μας την ημέρα και αν πικράναμε κάποια κατασκηνώτρια, ζητούσαμε συγγνώμη και παίρναμε την απόφαση καμιά στιγμή να μην το επαναλάβουμε. Κατόπιν, ήρεμες, με κατάνοιξη ψυχής, ψάλλοντας το τραγούδι «Προσευχής σημαίνει ώρα», ερχόμαστε στο πέτρινο προσκυνητάρι με τον Εσταυρωμένο που είχε στηθεί κάτω από ένα πανύψηλο έλατο να απευθύνουμε στο Θεό Πατέρα το μεγάλο μας ευχαριστώ για όσα ζήσαμε την ημέρα και να τον παρακαλέσουμε να μας φυλάγει τη νύχτα όπως να προστατεύει και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τους γονείς και τα αδέλφια μας που αφήσαμε πίσω στο σπίτι μας. Κι ύστερα, σε λίγα λεπτά χτυπούσε το πρώτο σιωπητήριο. Έπρεπε να τρέξουμε αφού προετοιμαστούμε στα κρεβάτια μας. Με το δεύτερο σιωπητήριο ο κανονισμός ήταν να σταματήσουμε την κουβέντα για να έρθει ο ύπνος ο γλυκός μέσα στην όμορφη και δροσερή φύση. Τι να πρωτοθυμηθώ να πω, αγαπητοί ακροατές, αναπολώντας τις όμορφες ημέρες της κατασκήνωσης, τις κατανεκτικές θείες λειτουργίες που αγιασμένοι κληρικοί τελούσαν για χάρη μας και εμείς απολαμβάναμε, να θυμηθώ τη φορά που οι περισσότερες κατασκηνώτριες μετά από το μυστήριο της εξομολόγησης παίρναμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα Του. Να θυμηθώ τους περιπάτους στις γύρω από το Αθαμάνιο περιοχές που πεζοπορώντας εξερευνούσαμε τη φύση και γυρίζαμε κρατώντας τα χέρια μας τα ματσάκια της ρίγανης η οποία φθονεί στην περιοχή, ή να φέρω στη μνήμη μου τις μακρινές αποδράσεις που κάναμε, όχι βέβαια με τα πόδια, αλλά με νοικιασμένα αγροτικά αυτοκίνητα που μετατρέπονταν σε επιβατικά με καθίσματα πάγκους που είχαμε στην κατασκήνωση. Και φτάναμε μακριά, ακόμα και μέχρι την Κοστιλάτα. Και το τραγούδι αντιχούσε και έφθαινε μέχρι τις στάνες του Τζοπάνιδων. Ψηλά στην Κοστιλάτα, στα κρύα τα νερά, χορεύουν τα κορίτσια μαζί με τα παιδιά. Αυτές οι αποδράσεις μας διασκέδαζαν πάρα πολύ και μας έμεναν αξέχαστες. Οι όμορφες ημέρες όμως περνούσαν γρήγορα και εμείς θέλαμε να παρατείνουμε τη διαμονή μας στην κατασκήνωση. Γι' αυτό την τελευταία μέρα πριν φύγουμε κάναμε συλλαλητήριο με παρέλαση και μουσική. Οι κατσαρόλες της κουζίνας γίνονταν τα ταμπούρλα μας. Χτυπούσαμε διασκεδαστικά με δύναμη τα ταμπούρλα μας και ζητούσαμε επίμονα από την αρχηγό παράταση των ημερών και τραγουδούσαμε δυνατά. «Όχι, δεν φεύγουμε από εδώ. Ό,τι και να μας πείτε, ακόμα και το γερανό να φέρετε αν μπορείτε». Έτσι φωνάζαμε. Γνωρίζαμε όμως ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβεί γιατί η λήξη ήταν προγραμματισμένη. Το άλλο πρωί ετοιμάζαμε τις βαλίτσες μας και με το λεωφορείο που ερχόταν από την Άρτα επιστρέφουμε στα σπίτια μας, γεμάτες με εφόδια πνευματικά, για να αντιμετωπίσουμε ό,τι αρνητικό έχει η κοινωνία.

Εκεί στην κατασκήνωση δημιουργήσαμε φιλίες που έδεσαν και συνεχίστηκαν και κράτησαν και κρατούν ακόμη για πολλές δεκαετίες. Όλες αυτές οι φίλες συναντηθήκαμε με πολύ λαχτάρα πέρυσι στην κατασκήνωση και θυμηθήκαμε τα παλιά μας. Βέβαια, δεν είναι πια τώρα οι παλιές ξύλινες εγκαταστάσεις και οι σκηνές. Τώρα έγιναν ωραίοι θάλαμοι, χτίστηκε αρκετά χρόνια πριν το όμορφο εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της. Μεγάλωσε η τραπεζαρία, η κουζίνα, το αρχηγείο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις βόλεϊ και μπάσκετ για να παίζουν οι κατασκηνώτριες. Μπορούν να ρίχνουν σκοποβολή ή να περνούν λίγη ώρα στην όμορφη παιδική χαρά. Όλα αυτά έγιναν με τη φροντίδα κυρίως του Μητροπολίτη πρώην Άρτας κυρίου Γνατίου του IV. Τώρα η ζωή είναι πολύ πιο άνετη στην κατασκήνωση. Οι εκδρομές πια δεν γίνονται με αγροτικά αυτοκίνητα αλλά με σύγχρονα λεωφορεία. Όμως όλες οι παλιές κατασκηνώτριες πέρυσι νιώσαμε μέσα μας και μια λύπη, γιατί έλειπαν από ανάμεσά μας οι πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας. Βρίσκεται στους ουρανούς εδώ και 6 χρόνια εκείνη που πρωτάνοιξε τις κατασκηνώσεις, η κυρία Μαρία Παπουτσή, η ακούραστη δασκάλα, η αφουσιωμένη ψυχή της και σώμα της στο Θεό. Έλειπε από ανάμεσά μας και ο πνευματικός μας πατέρας, πατήρ Ιάκωβος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Αργολίδος, που με τη στήριξή του, με τις ευλογίες του Αγίου Μητροπολίτη Ιγνατίου Τσίγκρη, μας βοήθησε πνευματικά και μας στήριξε. Δεν λειτουργεί πια ο σεβάσμιος πατήρ Δημήτριος Τσίπρας, που στήριζε παντιοτρόπο στην κατασκήνωση. Έφυγε το περασμένο Νοέμβριο, πλήρης ημερών, κόντευε τα 100 για τους ουρανούς. Όλοι αυτοί νιώθαμε πως ήταν παρόντες και μας παρακολουθούσαν και μας στήριζαν από ψηλά μέσα από την απεραντοσύνη του ουρανού. Θέλω όμως με λίγα λόγια να αναφερθώ και στην κατασκήνωση των αγοριών που για πολλές δεκαετίες λειτουργεί στην περιοχή Κρενιές του Δήμου Ηρακλείας και σε υψόμετρο 1000 μέτρα. Την πρωτάνοιξε ο ίμνηστος πατήρ Ιάκωβος και τη συνέχισε ο πρώην Μητροπολίτης Άρτας κ. Ιγνάτιος ο IV. Μέσα σε μια κατάφυτη από έλατα περιοχή, οι μαθητές όλων των ηλικιών απολαμβάνουν όλη τη δροσιά του βουνού, την ξενιασιά και το όμορφο πνευματικό περιβάλλον. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν να προσεύχονται, μελετούν το Λόγο του Θεού, συζητούν διάφορα θέματα, ζουν τη λειτουργική και μυστηριακή ζωή, αλλά και παίζουν και χαίρονται με όλα τα παιχνίδια. Θέλουν ποδόσφαιρο στο όμορφο σύγχρονο γήπεδο, θέλουν μπάσκετ ή βόλεϊ, επιθυμούν να παίξουν πινκ-πονγκ, τσκάκι ή αγαπούν άλλα, κυρίως επιτραπέζια παιχνίδια. Κάνουν και τις εκδρομές τους μέσα στη φύση και απολαμβάνουν τη δροσιά του βουνού.

Αγαπητά μας παιδιά, και φέτος θα λειτουργήσουν και πάλι οι κατασκηνώσεις. Τρέξτε να δηλώσετε συμμετοχή. Θα είναι, πιστέψτε με, η πιο γλυκιά ανάμνηση όταν μεγαλώσετε των μαθητικών σας χρόνων και θα σημαδέψει για πάντα τη ζωή σας. Θα σας δώσει με την πνευματική τροφή αξίες για όλη σας τη ζωή. Θα σας εμπνεύσει την αγάπη στον Θεό και στον άνθρωπο, την αξία της εθελοντικής προσφοράς. Θα σας δώσει το κλειδί της ευτυχίας, που δεν είναι τίποτα άλλο από την ευγνωμοσύνη στον Θεό για τη ζωή, για τα αγαθά, για τους γονείς, για την πατρίδα, για την ελευθερία που απολαμβάνουμε. Εκεί θα γνωρίσετε καινούριους φίλους και ίσως η φιλία αυτή να κρατήσει για όλη σας τη ζωή. Το λέει και ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε παλιά. Θυμήσου όπου πας στιγμές χαράς, στιγμές χαράς μαζί με μας στον κύκλο της πυράς. Περιπέτειες ωραίες, αναμνήσεις ζωηρές, όνειρα και φιλίες νέες, αγνές, χρυσές, γερές. «Πες μου ποιον έχεις φίλο να σου πω ποιος είσαι», λέει η λαϊκή παροιμία. Εκεί το Πνεύμα του Θεού βοηθάει οι φιλίες να αποκτούν βάσεις γερές και να είναι γνήσιες και αληθινές. Παιδιά, η Ιερά Μητρόπολη Άρτας με τα στελέχη της σας περιμένει να ζήσετε λίγες μέρες ξεγνιασιάς και ξεκούρασης μετά τις σχολικές σας εξετάσεις. Δώστε το παρόν και φέτος, συμπληρώνοντας τις δηλώσεις συμμετοχής που όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει η Ιερά Μητρόπολη. Και εσείς αγαπητοί γονείς, προτρέψτε και στείλτε τα παιδιά σας στην κατασκήνωση. Για το καλό τους, να ζήσουν μια διαφορετική ζωή μέσα στο Πνεύμα του Θεού για 10 μέρες. Πιστεύω πως μελλοντικά θα σας ευγνωμονούν που θα τους δώσετε αυτή την ευκαιρία. Παιδιά, σας περιμένουμε στην κατασκήνωση. Ελάτε να δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Σας μιλάει μια παλιά κατασκηνώτρια, η καθηγήτρια Αρετή Κασελούρη. Αγαπητοί ακροατές,

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Την 5η, 18 Ιουνίου 2026, στις 9 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Και έχουμε μείνει, αν θυμάστε, από την προηγούμενη φορά, όσοι ήσασταν, σε αυτό θα πούμε σήμερα, αυτό που λέει, που εκφωνεί ο ιερέας, και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Εδώ ο ιερέας σηκώνει το χέρι του για να ευλογήσει. Να ευλογήσει τον κόσμο που είναι μέσα στο ναό. Αυτό το χέρι που ακούμπησε πριν από λίγο το σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο χέρι τώρα ευλογεί το λαό. Και αυτό το ίδιο χέρι ασπάζεστε κι εσείς. Όταν παίρνετε το αντίδωρο μετά, όταν βλέπετε έναν ιερέα στο δρόμο ή όπου αλλού. Σήμερα δεν γίνεται όπως γινόταν παλαιότερα, που τρέχαμε, θυμάστε, όταν βλέπαμε τον ιερέα να πάρουμε την ευλογία. Γι' αυτό ασπάζεται ο κόσμος στο χέρι του ιερέα. Γιατί είναι αυτό το ίδιο χέρι που ακουμπά την Αγία Τράπεζα, που μέσω αυτού έγινε το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, και παρακαλώ να το ασπάζεστε, γιατί μερικοί και στο αντίδωρο ακόμα κάνουν ότι το ασπάζονται και δεν το ασπάζονται. Και θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος για το ότι πρέπει να ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα για κάποιον ιερέα που δεν το έδινε να το ασπάζονται οι άνθρωποι, και δεν το έδινε για λόγους πιθανό ταπεινότητας, και του είπε, και έχει καταγραφεί αυτό από τον Όσιο Παΐσιο, αν ήθελες να έχεις δικό σου χέρι να μην γινώσουν παπάς. Τώρα που έγινες παπάς, το χέρι είναι του Θεού και το δανείζομαι εγώ ο Θεός για να κάνω το έργο μου. Αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι ο Θεός δανείζεται τα χέρια των κληρικών για να κάνει το έργο του. Το αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Και ο ίδιος ο Όσιος Παΐσιος είχε μεγάλη ευλάβεια, σεβασμό στην ιεροσύνη. Ο ίδιος, το γνωρίζουμε όλοι και το είδαμε και τώρα, είναι αγιασμένος πλέον, Άγιος της Εκκλησίας. Όταν στο κελί του, στο Άγιον Όρος, έβλεπε ιερέα, σηκωνόταν όρθιος από σεβασμό και έκανε μετάνοια πρώτα και ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Γιατί ακριβώς ήξερε αυτό που σας είπα. Ήξερε, γνώριζε ότι το χέρι αυτό είναι στα αίματα μέσα. Σώμα και αίμα. Έχει ακόμα το φρέσκο το αίμα του Χριστού. Οπότε το ασπάζομαι, αφού δεν μπορώ να ασπαστώ ούτε την Αγία Τράπεζα που εκείνος ακουμπά, για να πάρω τη χάρη με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την ώρα που βγαίνει για να ευλογήσει ο ιερέας, κάνει αυτό, το πρόσωπό του, το πρόσωπο του ιερέα, πρέπει να το βλέπουμε σαν το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής ποιος είναι? Είναι αυτή η μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα η οποία ανέβηκε ψηλά στο όρος και παρέλαβε τι? Τις εντολές, τον νόμο του Θεού. Και όταν κατέβαινε από το όρος, φανταστείτε, είδε το Θεό. Και όταν κατέβαινε από το όρος, το πρόσωπό του ήταν λάμπον, έλαμπε, ήταν μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ που το βλέπαν δεν μπορούσαν να το αντέξουν, τόσο δυνατό φως που έβγαινε από το πρόσωπό του. Έτσι έγινε και με τον ιερέα. Πού ήταν πριν από λίγο, έγινε το θαύμα το μεγάλο, που ο άρτος και ο ίνος έγινε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγαλύτερο θαύμα από αυτό υπάρχει? Μεγάλο θαύμα αυτό. Ότι καταδέχεται ο Θεός και μας δίνεται μέσα από αυτά τα υλικά αγαθά, τον άρτο και τον ίνο, που εμείς πάλι φτιάχνουμε. Όταν βγαίνει λοιπόν ο ιερέας, αυτό να σκεφτόμαστε, ότι
όπως ο Μωυσής κατέβηκε από τη θεοπτεία που έλαβε, και αυτός ο ιερέας είδε τώρα μία θεοπτεία μέσα στο ιερό και στρέφεται τώρα προς εμάς για να μας δώσει την ευλογία αυτή, τη χάρη του Θεού. Μοιάζει με μία άλλη εικόνα, την έχετε στο μυαλό σας. Σαν να πάει ο ιερέας μέσα στο ιερό που είναι μία δεξαμενή μεγάλη, ένα ποτάμι, μία πηγή, και γεμίζει το δικό του δοχείο και βγαίνει έξω και το μοιράζει. Το μοιράζει στον κόσμο. Ένα κόσμο που διψάει για να πάρει ευλογία. Έτσι, διψάνε. Αλλά που και ο καθένας δέχεται ανάλογα με την προετοιμασία που έχει κάνει τη χάρη του Θεού. Είναι κάποιοι που είναι στο ναό μέσα και είναι σαν να μην είναι. Είναι κάποιοι που κοιτάνε πότε θα τελειώσει η λειτουργία. Είναι κάποιοι όμως που λένε πότε θα αρχίσει η λειτουργία. Για να μην χάσουν ούτε ένα ψαλμό, ούτε μια ευχή. Δεν θα έχει την ίδια, δεν είναι το ίδιο για τον καθένα. Ο καθένας ανάλογα με την πρόθεση που πάει, λαμβάνει από το Θεό. Εκείνος προσφέρει ο ιερέας, μεταφέρει τη χάρη του Θεού σε όλους. Και ο καθένας, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πόσο έχει ανοίξει το παράθυρο της ψυχής του, δέχεται το φως. Εσύ ανοίγεις το παράθυρο. Από μέσα ανοίγει το παράθυρο. Αν ανοίξεις, όσο το ανοίγεις, τόσο το φως θα έρχεται και θα πλημμυρίζει την οικία της ψυχής σου. Τον οίκο σου. Έτσι. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ δυνατά αυτό. Μπορεί να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας να νιώσει πράγματα, ο άλλος τίποτα. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ και θα πούνε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Είδομεν, αυτό που έλεγα. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Θα το λένε και θα συμμετέχει η καρδιά τους. Και ο άλλος μπορεί να το λέει και να το λέει μόνο με το στόμα του, χωρίς να το νιώθει. Άρα λοιπόν, ο ιερέας μεταφέρει αυτή τη χάρη, την απλώνει παντού, τη μοιράζει παντού, γιατί αυτό είναι το έργο του, και από εκεί και πέρα ο καθένας, ανάλογα με την προετοιμασία και τη δεκτικότητα που έχει, θα λάβει. Μία σημείωση. Έχουμε μιλήσει για την ευχή, αυτή τη μεγάλη ευχή της αναφοράς, η οποία αρχικά απευθύνεται στον Πατέρα. Τρία είναι τα πρόσωπα της Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Βλέπουμε όμως τώρα με την εκφώνηση αυτή εδώ, και έστετα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότι μνημονεύεται ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Έτσι είναι. Εμείς ξέρουμε στη θεολογία μας ότι η κοινωνία μας με το Θεό περνάει και από τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό θα ήθελα να το θυμάστε, αυτή την έκφραση. Ή του Πατρός, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό που σας είπα τώρα, αυτή η εκφώνηση για την οποία λέμε και έστε τα ελέη, τη λέει ο ιερέας στρεφόμενος στο λαό. Στρέφεται στο λαό και ο λαός απαντάει με ένα αμήν. Θυμάστε τι είχαμε πει, ότι τι υπάρχει μέσα στη λειτουργία. Υπάρχει ένα διάλογη, λειτουργική διάλογη. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι
ή στη λειτουργία ή μιλάει ο ιερέας απευθύνεται στο λαό ή μιλάει στο Θεό ή ο λαός απευθύνεται, απαντάει στον ιερέα ή μιλάει ο λαός στον Θεό. Αυτό γίνεται. Αυτή η πλοκή γίνεται διαλόγου. Τώρα εδώ πέρα ο ιερέας απευθύνεται προς το λαό και ο λαός έρχεται να επιβεβαιώσει με ένα αμήν. Θυμάστε τη λέξη αμήν. Το αμήν είναι να γίνει. Δηλαδή, σας είχα πει ένα παράδειγμα σε παλαιότερη συνάντησή μας. Σας είχα πει ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το έχει φτιάξει ο Θεός, ας πούμε. Ένα έγγραφο, έχει κείμενο. Όχι ο Θεός, ένα απλό έγγραφο με κείμενο. Έχει αξία.

Εδώ θα σας πω κάτι που σημειώνει στο βιβλίο του για τη Θεία Λειτουργία ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Πρέπει, λέει, να προσέξουμε πολύ τη στάση του Ιεροψάλτη εκείνη την ώρα. Αν ανοίξετε τα βιβλία της Εκκλησίας, το εγκόλπιο, ας πούμε, του αναγνώστη, θα δείτε ότι εκεί που μιλάει ο ψάλτης, δεν λέει ψάλτης, αλλά λέει χορός. Χορός. Έτσι, Ανδρέα. Ναι. Άρα, χορός τι σημαίνει ότι είναι? Χοροδία. Χοροδία. Πολύ μαζί. Ο χορός. Και αυτός ο χορός ποιον εκπροσωπεί? Όλο το πίμνιο που είναι μέσα. Όλο το λαό. Έτσι. Βλέπω, λέει, παρατηρεί, ότι κάποιοι δεν λένε το αμήν δυνατά και καθαρά. Και εδώ πέρα κάνει μία αναφορά στους ιεροψάλτες, οι οποίοι λέει εκείνοι, συγγνώμη Ανδρέα, οι οποίοι λέει ότι εκείνη την ώρα μπορούν να μιλάνε με τους άλλους ψάλτες, να ψάχνουν τα βιβλία τους και να λέει τώρα και έστε τα ελέη και τα λοιπά και να ακούγεται ένα αμήν υποτονικό, σαν να είναι... σαν να μην είμαστε στον ίδιο χώρο. Προσέξτε τι λέει. Λέει καταρχήν να υπάρχει το αμήν. Γιατί κάποιες φορές το ξεχνάνε και τελείως. Όταν δεν είσαι στο χώρο, με την ψυχή σου εννοώ, με το νου σου, μπορεί να μην το πει και καθόλου. Αλλά καταρχήν λέει να υπάρχει. Γιατί πολλές φορές συνομιλεί με άλλους και τα λοιπά, με βοηθούς και δεν ακούγεται καθόλου. Αλλά και όταν λέγεται, να λέγεται όχι αδιάφορα και ψυχρά. Όχι αδιάφορα και ψυχρά. Να λέγεται από την καρδιά. Έχουμε πει ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται στη λειτουργία. Δεν είναι έργο του ιερέα. Είναι έργο όλων. Θυμήθηκα τώρα κάτι που μας είχε πει ο Μητροπολίτης Μεγάρων, Βαρθολομαίος και κοιμημένος πλέον. Μας μίλαγε σε μία ιερατική σύναξη, πρόκειται για μεγάλο εκκλησιαστικό άνδρα που κόσμησε την εκκλησία. Σε μία ιερατική σύναξη λοιπόν που μαζευόμαστε όλοι οι ιερείς, μιλούσε άλλες φορές ο ίδιος και άλλες φορές καλούσε καθηγητές ή άλλους ομιλητές. Έλεγε, πατέρες, μας έλεγε σε εμάς τους ιερείς, παρατηρήστε τους ηθοποιούς πόσο προσεκτικοί είναι σε αυτό που κάνουν. Δίνουν όλο τους τον εαυτό, όλο τους το είναι για την παράσταση στην οποία συμμετέχουν, στην παράσταση. Και πολλές φορές αποδίδουν το ρόλο τους σαν να είναι η πρώτη φορά που παίζεται η παράσταση ή σαν να είναι η τελευταία. Γνωρίζεις. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα, λέει, από αυτούς. Για εμάς τους ιερείς που παίζουμε στο θείο δράμα. Στο θείο δράμα. Δεν πρέπει να είμαστε περισσότεροι προσεκτικοί από αυτούς. Και να ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Προσιλωμένοι, προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι στα τελούμενα. Έτσι θα βοηθήσουμε και τους πιστούς να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο. Ένας ιερέας όταν ζει τη λειτουργία, συγχωρέστε με για το ρήμα, θα συμπαρασύρει και το λαό. Έτσι είναι. Θα βοηθήσει και το λαό να γευθεί καλύτερα τη λειτουργία. Έτσι ο λαός κατανοεί και νιώθει καλύτερα όσα τελούνται. Και τότε θυμάμαι μας προέτρεψε να πάμε σε οδείο και να κάνουμε ορθοφωνία. Γιατί λέει, αν εσύ που είσαι κληρικός δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις και λες, που έχεις μπροστά σου το κείμενο και το διαβάζεις, πόσο μάλλον ο άλλος που είναι από κάτω, που δεν έχει και καλή γνώση στη γλώσσα, που δεν έχει και μπροστά του κείμενο, τι θα καταλάβει από όλα αυτά που λέγονται. Και μας προέτρεψε τότε, θυμάμαι, να πάμε σε οδεία, σε δάσκαλο, σε ειδικούς για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε εμείς οι ιερείς και ψάλτες για τα αναγνώσματα που θα διαβάσουμε. Τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

0: να τα έχουμε κάνει από τις προηγούμενες μέρες, να τα έχουμε κατανοήσει καλά, έτσι ώστε μετά ξέρουμε που τονίζουμε, ξέρουμε που σταματάμε. Και ο κόσμος που είναι από κάτω αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτά που λέμε. Και συμμετέχει βέβαια. Αν εμείς κατανοούμε ό,τι διαβάζουμε, θα το αποδώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε θα το κατανοήσει και ο λαός που συμμετέχει. Ο οποίος, όπως είπα πριν, δεν έχει μπροστά του γραπτό κείμενο, αλλά μόνο ακροάται. Μετά την εκφώνηση και έστετα ελέη, έχουμε και πάλι μία άλλη σειρά εκφωνήσεων ετοιμάτων. Θυμηθείτε το λόγο. «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», σε απλή μετάφραση. «Αφού θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλι και πάλι, έτη και έτη, πάλι και πάλι, με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Εδώ τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από έναν Άγιο, τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Θέλω να δούμε στο σημείο που είμαστε πόσο Άγιος το ερμηνεύει. «Αφού δηλαδή ευχηθεί σε όλους να έχουμε ομόνοια, ώστε με ένα στόμα και μία καρδιά να δοξάζουμε το Θεό, και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί τα ελέη του Μεγάλου Θεού, κατόπιν παραγγέλει να δεηθούν στο Θεό εκείνη την ευχή που και ο ίδιος προσευχήθηκε, και να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους». Ακούστε, να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. «Διότι αυτό σημαίνει το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, να τους καλέσουμε, να δεηθούμε σε αυτούς». Και τι λέει ο ιερέας? «Υπέρ των αγιαστέντων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν». Υπέρ των αγιαστέντων δώρων. Ποια είναι τα δώρα? Το σώμα και το αίμα. Τώρα λέει να προσευχηθούμε για τα δώρα. Για τα τίμια αυτά δώρα. Τι να προσευχηθούμε? Αφού αυτά είναι ήδη σώμα και αίμα Χριστού. Χρειάζονται αυτά προσευχή? Ήδη είναι τετελεσμένα. Ήδη έχουμε μπροστά μας τον Χριστό. Απάντηση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. «Όχι για να δεχτούν τα τίμια δώρα τον αγιασμό». Γι' αυτό εξάλλου είναι ήδη αγιασμένα. «Αλλά για να μπορέσουν να μεταδώσουν σε εμάς τον αγιασμό». Καταλάβατε τι προσευχόμαστε? Το έχεις σκεφτεί έτσι?
1: Όχι.
0: Να. Μπορεί να έχουμε πάει τόσες φορές στη λειτουργία, τόσες φορές να έχουμε πάει σε μία λειτουργία και να μην ξέρουμε βασικά πράγματα όλοι μας. Γι' αυτό είναι καλό που μαζευόμαστε όλοι εδώ. Όλοι μαθαίνουμε. Και εγώ μαζί σας. «Αυτό σημαίνει το όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο προσδεξάμενος αυτά», λέει παρακάτω, «αντικαταπέμψει ημίν την χάρη». Ο Θεός τα δέχτηκε και μας μεταδίδει τώρα, μας αντιδορίζει τι? Χάρη. «Ας παρακαλέσουμε», λέει, «για τα τίμια δώρα να γίνουν σε μας ενεργά, να μην γίνουν ανίσχυρα για αυτή τη χάρη. Όπως τότε που το παντοδύναμο αυτό σώμα του Κυρίου φαινόταν μεταξύ των ανθρώπων και σε μερικές πόλεις δεν μπορούσε να κάνει θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους». Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? Ο Χριστός έκανε παντού θαύματα. Αλλά όπου δεν έγινε επειδή είχε αδυναμία ο Χριστός να κάνει θαύματα, αλλά έλειπε η πίστη των ανθρώπων για να γίνει το θαύμα. Και πολλές φορές ρωτούσε πριν και έλεγε: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω? Πιστεύεις», έλεγε στον άνθρωπο, είναι τον παράλυτο, τον τυφλό, «πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω?» Και έλεγε αυτός: «Πιστεύω, Κύριε». Από τώρα να βρεις το φως σου, από τώρα να θεραπευτείς. Είχε μια προϋποθέτη την πίστη και όντως έτσι είναι. Μπορεί σε έναν άνθρωπο να πας, ας πούμε, μια εικόνα ή αγιασμό που παίρνουμε από κάποια προσκυνήματα Και πας σε έναν άνθρωπο και λες, έγινε θαύμα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ασθενής, έβαλε από αυτό, από το εικόνισμα, ας πούμε, το μύρο και τα λοιπά, και έγινε καλά. Και είναι ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος το χλεβάζει, το κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να βοηθηθεί έτσι. Άμα δεν το πιστεύεις. Αφού πει αυτά ο ιερέας με δυνατή φωνή, κατόπιν εύχεται και ο ίδιος χαμηλόφωνα και οικετεύει το Θεό για το ίδιο θέμα. Ώστε όλοι, πάλι ο ιερέας για σας εύχεται. Για σας εύχεται. Εκεί το τοποθετήσατε εσείς μέσα στο ιερό βήμα. Και μάλιστα στη χειροτονία του μαζευτήκατε όλοι και φωνάζατε άξιος. Ναι, εσύ να προχωρήσεις. Λοιπόν, και εύχεται λοιπόν ώστε όλοι να μεταλάβουν των φρικτών μυστηρίων, πώς μεταλαμβάνω, με καθαρή συνείδηση και να λάβουν από την ιερή αυτή τράπεζα την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και να μην κοινωνήσουν εις κρίμα και κατάκριμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιος μπορεί να κοινωνιάει και αντί να είναι βοήθειά του, να είναι κρίμα και κατάκριμα. Ναι, έτσι λέει η ευχή. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν προετοιμάστηκε. Η εξομολόγηση είναι από αυτό, η νηστεία, όλα αυτά, η αγάπη με τους άλλους ανθρώπους που πρέπει να υπάρχει, η συμφιλίωση, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να προσέρθω στο Άγιο Ποτήριο. Διαφορετικά λέει, εδώ γίνεται κρίμα και κατάκριμα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν, ας πούμε, παιδιά στην εφηβεία ή και μεγαλύτερα παιδιά, σπουδάζουν στα πανεπιστήμια ή εργάζονται. Αναλαμβάνουν λοιπόν αυτές οι γυναίκες κυρίως, νομίζω όχι οι άνδρες, νομίζω κυρίως οι γυναίκες, αναλαμβάνουν να προτρέπουν τα παιδιά τους να κοινωνήσουν. Και νομίζουν ότι αυτό είναι το καλύτερο που κάνουν. Χωρίς να ξέρουν πώς ζει το παιδί τους. Πώς αναλαμβάνεις τέτοια ευθύνη. Λέει, μα Χριστούγεννα έρχονται. Πάσχα έρχεται. Το βλέπει δηλαδή σαν μία, πώς να την πω, σαν μία παράδοση, σαν μία, ένα έθιμο, ένα τέτοιο τρόπο. Και λέει, να νηστέψετε, λέει, μερικές μέρες να πάτε να κοινωνήσετε. Μα δεν είσαι υπεύθυνη εσύ γι' αυτό. Δεν έχεις αυτή την εξουσιοδότηση. Θα κρίνει ο ιερέας, στον οποίο ήδη πρέπει να έχεις πάρει τα παιδιά σου από μικρή ηλικία, για το αν θα πρέπει να κοινωνήσουν ή όχι. Και θα το κάνει αυτό για φροντίδα και προστασία του ίδιου του παιδιού, όχι για τιμωρία. Για φροντίδα για το ίδιο το παιδί. Γι' αυτό μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή μην προτρέπετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τη ζωή τους να κοινωνούν. Υπάρχει για όλα τα πράγματα κάποιος υπεύθυνος γι' αυτό. Για το ποιος θα κοινωνήσει, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο ιερέας αυτός, που γνωρίζει υποτίθεται όλη τη ζωή του ανθρώπου και μετά κρίνει ή του λέει ότι όχι τώρα, λίγο αργότερα, και από κοινού αποφασίζουν και προετοιμάζονται για τη Θεία Κοινωνία. Το είπα σαν μια παρένθεση αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να γίνεται από γονείς, που έχουν ένα πόθο βέβαια οι άνθρωποι, που βλέπουν τα παιδιά τους, λέει όταν ήταν μικρά ήταν κοντά στο Θεό, τώρα που μεγάλωσαν εξαφανίστηκαν. Και το ότι εξαφανίστηκαν πάλι έχει αιτία, που μάλλον θα πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση να τη βρει την αιτία. Ο γονιός.

0: Κατόπιν, αφού ευχηθεί σε όλους τη βοήθεια και την προστασία του Θεού, τους καλεί να προσευχηθούν, να περάσουν όλη την ημέρα. Πώς να περάσουμε την ημέρα? Σήμερα κοινώνησα. Να το έχουμε σημαντική την ημέρα που κοινωνήσαμε. Δηλαδή και με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με ανθρώπους, να νιώθετε ότι αυτή η μέρα είναι ξεχωριστή που κοινώνησα. Και όποιοι έχουν παιδιά, να τα συνδυάζουν τη Θεία Κοινωνία και με ένα κέρασμα μετά. Μετά τη Θεία Κοινωνία θα έχει και ένα κέρασμα, θα έχει ένα κάπου να πάτε. Δηλαδή να είναι όλο χαρμόσυνο, να είναι όλος ιδιαίτερος, ιδιαίτερη ημέρα εκείνη, ειδικά η Κυριακή ημέρα. Τι εύχεται εδώ πέρα, τι μας λέει ευχή, πώς να είναι η μέρα? Τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον. Έχοντας φρουρό και φρουρό. Άγγελον ειρήνης, πιστών φύλακα. Πιστών εξαιτίας του αγγέλου του ψεύδους, στον οποίο δεν είναι ασφαλές να εμπιστεύονται τα σχετικά με αυτούς. Υπήρχε, άγγελος ήταν, λέει ο διάβολος. Άγγελος ήταν, αλλά εξέπεσε. Λοιπόν, εμείς λέει να έχουμε τον άγγελο το δικό μας, ο οποίος είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όταν βαπτίστηκε ο καθένας από εμάς, έλαβε δώρο από τον Θεό έναν άγγελο. Είναι ο φύλακας άγγελος για τον οποίο υπάρχει ευχή κάθε βράδυ στο απόδειπνο για τον φύλακα άγγελο. Παρακαλούμε δε για τον άγγελο φύλακα, όχι να μας δοθεί τότε, διότι εξ αρχής έχει δοθεί άγγελος στους πιστούς, αλλά για να είναι ενεργός ο άγγελος και να εκτελεί την αποστολή του και να μας φρουρεί και να μας οδηγεί στον ίσιο δρόμο και να μην απομακρυνθεί από μας θυμωμένος για τις αμαρτίες μας. Μιλάει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι μας λέει εδώ? Ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει τον άγγελο? Ανενεργό. Απομακρύνεται. Γι' αυτό και τον καλούμε πάλι με την ευχή στο Άγιο Άγγελε. Έλα, έλα πάλι. Μα δεν ήταν μαζί, δεν ήταν μαζί. Τον διώγνεις με τη συμπεριφορά σου. Εκτός από αυτά, τελειώνω με αυτό, εκτός από αυτά ο ιερέας μας καλεί να προσευχηθούμε για την άφεση των αμαρτιών και για όλα τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας, για την ειρήνη στον κόσμο και ακόμα για την ασφάλεια στο μέλλον, για να περάσουμε με ειρήνη και μετάνοια τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Γιατί μας δίνει παράταση ζωής? Μας δίνει παράταση ζωής για να γνωρίσουμε το Θεό. Γιατί πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες και ακόμα είμαστε σε μία νηπιώδη κατάσταση. Δεν τον έχουμε γνωρίσει. Όπως ήσουν πριν τόσο καιρό είσαι και μετά, όχι. Στην πνευματική ζωή υπάρχει πρόοδος. Πρέπει να υπάρχει πρόοδος. Φανταστείτε ένα μαθητή να είναι 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πολλές φορές παραμένουμε σε μία ίδια κατάσταση για πολλά χρόνια. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό και να μας βάλει σε μία εγρήγορση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Τι άλλο εύχεται εδώ πέρα? Ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς. Τι ωραίο αρμόζει σε ένα χριστιανό ιερέα. Να παραδώσει την ψυχή του μπροστά στην Αγία Τράπεζα, αυτή που αγάπησε. Δεν είναι ωραία χριστιανά τέλη αυτά? Δεν είναι ωραία αυτό που έγινε σε έναν άνθρωπο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος αγαπούσε πάρα, σας το έχω πει άλλη φορά, δεν θυμάμαι, αγαπούσε πάρα πολύ το να προσκυνά τις εικόνες και προσκυνούσε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Μιλάμε για μεγάλη εκκλησία τώρα, στον Άγιο Νικόλαο. Θέλεις μισή ώρα να τις προσκυνήσεις. Και ξεκινούσε. Μία-μία. Ξέρετε πώς πέθανε? Προσκύνησε την Παναγία στο τέμπλο και έπεσε εκεί μπροστά. Δεν είναι χριστιανά τέλη αυτά? Έτσι. Χριστιανά τέλη. Λοιπόν, ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόνισε χριστιανούς, κατόπιν να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας και αλλήλους και όλη μας τη ζωή. Να το φάρμακο για το άγχος. Όλοι έρχεστε και μου λέτε, έχουμε άγχος. Πώς να περάσω το μάθημα στο πανεπιστήμιο, πώς να πληρωθεί αυτό. Άγχος συνεχώς. Και κοιτάξτε, το άγχος δεν παράγεται εκεί από κάποια λέξη. Όλες οι λέξεις έχουν μια ρίζα. Το άγχος παράγεται από το αχ. Από αυτό το πόνο που βγάζει ο άνθρωπος. Ναι. Όταν πονάει, βγάζει αυτή την κραυγή. Από εκεί βγαίνει το άγχος. Εδώ πέρα μας έδωσε ο Χριστός το φάρμακο για το άγχος. Αλλά μάλλον δεν τα προσέχουμε. Δεν τα βλέπουμε έτσι. Λέει, να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας αλλήλους, τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μόνο αυτό αν το πιστεύεις, μόνο αυτό αν το πιστεύεις, είσαι ήσυχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι άεργος, θα εργάζεσαι, θα είσαι σωστός, αλλά από την άλλη μεριά, όχι με ένα άγχος που κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι σαν να πριονίζεις το κλαδάκι που κάθεσαι. Στέκεται ένα πουλάκι πάνω σε ένα κλαδί, κάποιος πριονίζει το κλαδί που κάθεται. Καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Αντί να εμπιστευτεί και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Να εμπιστευτεί απόλυτα το Θεό και να πει ότι για κοίτα τα πουλιά, το λέει το Ευαγγέλιο, κοίτα τα πουλιά. Έχει πεθάνει, έχασε τη ζωή του κανένα πουλί επειδή δεν βρέθηκε ένα σποράκι να φάει. Με ρημνάει για όλα. Εάν αυτό γίνεται για τη φύση, πόσο περισσότερο θα γίνει για τον άνθρωπο όταν εσύ δώσεις το δικαίωμα στο Θεό να έρθει στη ζωή σου. Να μην τον κρατάς εσύ σε απόσταση. Και λέει εδώ στο τέλος, αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει η ενότητα της πίστος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και για ποιο λόγο παρακαλούμε τώρα εδώ για αυτά. Το έχουμε πει, λέει, γιατί υπάρχει η ίδια κατάληξη και σε άλλο σημείο. Το έχουμε πει, λέει, σε άλλο σημείο. Ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, ο μεγάλος αυτός Άγιος, άγνωστος σε πολλούς. Ξέρουμε δυστυχώς μόνο μερικούς Αγίους, αλλά αυτοί είναι πολύ σημαντικοί Άγιοι που ερμήνευσαν τα μυστήρια και κυρίως αυτό το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία. Να μου δώσετε μερικά λεπτά ακόμα, να μην σας κουράσω περισσότερο, αλλά θέλω κάτι ακόμα να σας πω. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, συνεχίζει το αίτημα, ακούστε λίγο, θα καταλάβετε τι λέει. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, πια, τα δώρα, τα τίμια δώρα, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Αυτό το αίτημα λέει με απλά λόγια ότι εμείς προσφέρουμε τη θυσία μας στο Θεό και ζητούμε εκείνος να μας αντιδωρήσει τη Θεία Χάρη. Θυμηθείτε ότι το ίδιο κάνουμε και με το θυμίαμα. Βάζετε εσείς όλοι, δεν βάζετε εσείς και στο σπίτι σας θυμίαμα. Τι κάνουμε όταν βάζουμε θυμίαμα? Πηγαίνει προς τα πάνω αυτό το θυμίαμα, ανεβαίνει στον ουρανό και λέμε όπως ανεβαίνει αυτός ο καπνός στον ουρανό, έτσι να ανεβαίνει και η προσευχή μας προς εσένα. Και όπως εμείς σου στέλνουμε το θυμίαμα, έτσι εσύ να μας στέλνεις τη Θεία Χάρη. Όταν θα θυμιάζετε να το σκέφτεστε αυτό. Να μην γίνετε τυπικά. Ανάβετε ένα κερί. Έχει αξία. Γιατί το ανάβεις το κερί εκείνη την ώρα. Ανάβεις το κερί μες στην εκκλησία. Το κερί είσαι εσύ. Εγώ είμαι το κερί. Ο καθένας μας. Και πάω το κερί τον εαυτό μου και τον βάζω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και τι του λέω. Είμαι δικό σου. Και αν έχω κι άλλο ένα κερί, θυμάμαι κι άλλα πρόσωπα και λέω και αυτή είναι δική σου. Να με ρυμνήσεις για αυτούς, ζώντες και κοιμημένους όλα. Είδατε τι ιερή πράξη είναι αυτή. Εμείς είμαστε το κερί. Όταν βάζουμε λοιπόν το θυμίαμα είναι αυτό. Δηλώνω κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Να είναι η προσευχή μου σαν το θυμίαμα που έρχεται μπροστά σου. Εδώ, στο αίτημα που βρισκόμαστε, ζητούμε και πάλι τη χάρη του Θεού. Αλήθεια, έρχεται η χάρη του Θεού από τον Θεό σε μας. Έρχεται. Και τη λαμβάνουν όλοι. Όχι όλοι ή ίσως όχι. Το είπαμε και στην αρχή, αλλά καθώς η δύναντο, όσο αντέχεις. Θυμάστε όταν ανέβηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Θαβόρ και ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγιναν τα ημάτια του λευκά σαν το φως, σαν τον ήλιο και έπεσαν κάτω οι τρεις μαθητές. Γιατί δεν άντεξαν να δουν τη θεότητά του. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν δυνατά μάτια και όταν βλέπουν το φως αντέχουν και το χαίρονται κιόλας. Και είναι κάποιοι που έχουν ασθενικά μάτια που δεν αντέχουν καθόλου το φως. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάω για τα εσωτερικά μάτια. Σημαίνει ότι αυτός ετοίμασε τον εαυτό του. Έδιωξε από μέσα του τα πάθη του. Τα εντόπισε και τα έδιωξε και τώρα μπορεί να ατενίσει το Θεό και να χαίρεται. Ενώ ο άλλος που δεν αντέχει, δεν έχει κάνει αυτή την προσπάθεια. Σαν να μας δίνει ένα ωκεανό χάριτος ο Θεός μέσα στη λειτουργία. Ωκεανός ολόκληρος. Και εμείς τώρα πώς θα πάμε στον ωκεανό να πάρουμε, πώς θα προσεγγίσουμε να πάρουμε χάρη στον ωκεανό. Άλλος έχει ένα μικρό ποτηράκι. Άλλος έχει ένα μεγαλύτερο. Ανάλογα. Το θυμάμαι αυτό, έλεγε κάποιος. Δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός. Μα τι είναι αυτά που λες. Επειδή είναι δυνατόν να το λες εσύ αυτό, έχεις τόσο μικρό ποτηράκι και θες να χωρέσεις έναν ωκεανό. Ο ωκεανός υπάρχει. Το δικό σου είναι μικρό το ποτηράκι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται. Ή, λέει ο άλλος, δεν υπάρχει Θεός. Είναι σαν να λέει ο τυφλός δεν υπάρχει ήλιος. Ο τυφλός λέει δεν υπάρχει ήλιος. Αλλά ο ήλιος υπάρχει. Εσύ είσαι τυφλός και δεν το βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολλοί άνθρωποι που λέει, το λένε και με μία έτσι με έναν τρόπο λες και το γνωρίζουν καλά. Δεν υπάρχει Θεός λέει. Μα πώς το λες αυτό? Πώς οι άνθρωποι προσεγγίζουν το Θεό? Πώς οι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους στο Θεό? Μικρά παιδιά, 2 ετών, ο Άγιος Κήρυκος, 3 χρονών, μωρό, άλλοι νέες κοπέλες, γέροντες στην ηλικία. Το αίμα των μαρτύρων είναι ένα ποτάμι μεγάλο. Όλοι αυτοί έτσι. Για κανένα λόγο πιστεύω ότι έχασαν τη ζωή τους. Θυσίασαν τη ζωή τους έτσι για το τίποτα. Κάτι έζησαν, κάτι ένιωθαν και το έκαναν αυτό. Και εσάς όταν σας έρχεται καμιά φορά κανένα τέτοιος λογισμός, να σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Τόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους. Θυσίασαν τον πλούτο τους, την περιουσία τους, τα πάντα. Τα νιάτα τους, τα πάντα για το Θεό. Δεν το έκαναν χωρίς λόγο. Άλλος λοιπόν, ανάλογα με το άντλημα που έχει, μπορεί να παίρνει από τη δεξαμενή αυτή χάριτος που δίνεται στα μυστήρια και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέξτε, η δωρεά γίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο χωρίς να αναγκάζει τον άνθρωπο για τίποτα. Τι ωραίος Θεός ελευθερίας είναι αυτός που υπάρχει. Δεν σε ανάγκασε ο Θεός να τον πιστέψεις. Ο Θεός μέχρι σου δώσε τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσεις. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε ακόμα το Θεό, ο Θεός παραμένει με ανοιχτή αγκαλιά και τον περιμένει. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε. Και έχουμε παραδείγματα τρανά. Δείτε τον Απόστολο Παύλο, διώκτης του χριστιανισμού. Και μετά, Απόστολος του Χριστού. Και τόσοι άλλοι. Κοιτάξτε με τι διάκριση ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Λέει η διήγηση στη Γένεση ότι πήγε, λέει, ο Αδάμ και η Εύα και άπλωσαν το χέρι τους στον απαγορευμένο καρπό. Και ο Χριστός και ο Θεός δεν πήγε από πάνω από τα χέρια τους να τα χτυπήσει και να τους πει γιατί το κάνετε αυτό. Τι σας έχω πει. Όχι. Δεν κάνει αυτό. Είναι Θεός ελευθερίας. Σε προειδοποιεί βεβαίως. Τους είπε αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και είναι οι μόνοι που δικαιολογούνται. Ας το πω έτσι. Γιατί δεν ήξεραν τι είναι ο θάνατος. Δεν υπήρχε ακόμα ο θάνατος. Λέει αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τι σημαίνει να πεθαίνω. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Έχει τύχει σε δικό μας άνθρωπο, σε συγγενή μας, που του πιάνεις το χέρι και λες τώρα πάγωσε. Δεν μιλάει. Δεν αποκρίνεται. Τι γίνεται τώρα. Εμείς ξέρουμε την τραγικότητα του θανάτου. Έτσι. Κι όμως και σε αυτό το σημείο ακόμα δεν τους επιτιμά. Δηλαδή δεν τους εξαναγκάζει να κάνουν που λέμε το σωστό. Έτσι. Είπα ένα παράδειγμα από τη Γένεση. Θέτει ο Θεός τα όρια, το πλαίσιο και μας αφήνει ελεύθερους μετά. Μας λέει τα όρια μας και μετά μας αφήνει ελεύθερος. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο και δημιουργεί χώρο μέσα του για να έρθει ο Θεός. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, τόσο κάνει χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα του. Και αυτή που έκανε τον μεγαλύτερο χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα της είναι η Παναγία. Πώς λέει εκεί πέρα, αγαπητέ Ιεροψάλτη, ο αχώρητος παντί πώς εγχωρήθη εν γαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, λέμε τα Χριστούγεννα, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, πώς χωράει μέσα σε μια κοιλία. Τι θαύμα έκανε ο Θεός. Οι άνθρωποι ζητούν θαύματα. Αυτό είναι το θαύμα. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο που πρέπει να παλέψουμε. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε στη ζωή σας. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές οι σιρήνες που ακούγονται. Είναι ο τρόπος ζωής μας που δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Κατά βάση αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς θα κάνουμε χώρο για να χωρέσει ο Θεός και να συγχωρέσουμε τους άλλους. Για να μην έχουμε στενοχώρια. Να, τι σημαίνει στενοχώρια. Στεναχώρια σημαίνει στενός χώρος. Δεν τους αγαπάς όλους. Η καρδιά σου είναι για να τους αγαπάει όλους και εσύ στενεύεις το χώρο σου. Δεν θες τον έναν, δεν θες τον άλλον. Στένεψες το χώρο σου, άρα έχεις στενοχώρια. Εύκολη η ερμηνεία. Θες να φύγεις στενοχώρια. Προσπάθησε να χωρέσουν όλοι μέσα σου. Μέχρι και κάποιος μπορεί να σου έκανε κακό. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέλω να σας πω αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Θεός για όλα ρωτάει τον άνθρωπο. Και μάλιστα στην προτροπή του, εκεί στο Ευαγγέλιο μας λέει, ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει όμως και τελικά ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Αν θα έρθεις όμως τελικά, θα σηκώσεις και το σταυρό σου. Δηλαδή, το καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι λένε τι ωραία να πιστεύουμε στο Θεό για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα είναι κοντά στο Θεό δεν θα αρρωστήσει ποτέ, δεν θα είναι άνεργος ποτέ και όλα τα άλλα. Ένα κουράγιο θα έχει. Ένα κουράγιο θα έχει και θα φέρει εις πέρα στη δυσκολία και το βουνό που εμφανίστηκε μπροστά του ως πρόβλημα. Για όλα ο Θεός ρωτά τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και άλλα για τα οποία δεν ρώτησε ο Θεός τον άνθρωπο. Για το ότι τον δημιούργησε πρώτα. Ήτανε απάβγασμα της αγάπης του, του Θεού. Ήταν απάβγασμα της αγάπης να κοινωνήσει. Και δεν ρώτησε και για την Δεύτερα Παρουσία. Στην οποία εμείς οι χριστιανοί την πιστεύουμε και τη λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Πώς το λέει εκεί πέρα στο σύμβολο της πίστεως? Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ήρθε την πρώτη φορά για να δώσει τον νόμο. Και έρχεται τη δεύτερη φορά, θα έρθει τη δεύτερη φορά για να δει ποιοι ακολούθησαν αυτό τον νόμο. Πάλι με αγάπη γίνεται αυτό. Έχουμε και κάποιους οι οποίοι αρχίζουν και λένε ημερομηνίες, πότε θα έρθει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Περιμένετε τον Απρίλη του 2020, τον Σεπτέμβρη. Σας παρακαλώ πολύ να μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στην Αγία Γραφή που μας λέει σημεία που θα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχουμε ούτε μέρες ούτε ημερομηνίες. Και πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, ανακρίβειες, και πάρα πολλοί άλλοι ακολουθούν και αναμασούν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί η Δευτέρα Παρουσία για μας μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ. Αν σήμερα ένας από εμάς φύγει από τη ζωή, τι Δευτέρα Παρουσία περιμένει? Ήδη έχει πάει, έχει προγευτεί τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της λειτουργίας, που το περιμένω έτσι χαρά να το κάνουμε, να ερμηνεύσουμε το Πάτερ Ημών. Και θα δείτε ότι για κάθε μία λέξη από το Πάτερ Ημών, τι ωραία νοήματα θα βγει. Αυτό που σας λέω τώρα είναι δέλεαρ, για να ξανάρθετε την επόμενη. Λοιπόν, σας αναμένω την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Την 5η, 18 Ιουνίου 2026, στις 9 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
3: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ την δέησή μου αντιληθεία σου, εισάκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάδη έμεν σκοτεινίζουν νεκρού αιώνα και κηδεία σε πεμέ το πνεύμα μου, ενημία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πισών με το πρωί του ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με κύριο δόνα, υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με νική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
6: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
5: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δω τον χάριν, μη ελείπεις Άγιε από

0: πνεύσιν.
1: Οξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διάσκεδάσε,

0: Ανάξη, ημίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, της ημάς ερίσατο, εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξεν έως νη ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζεις αΐ.
1: Εκ πανδύων δεινών.
0: Ελέησόν μου Θεός, μέγα ελαιώσου και κατ' πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλήον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίησε ελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καταριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συγκευρουσίνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλει θυσία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσόπι.

0: των γέιρων, της η προστασία ιεράρχα, εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστή μας η της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος.

βεβαίοι περ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάς ουχήρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήν εμέ, αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρα.

Εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος διόμι παυσι Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησίαν

Υπέρ ημών επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλώ.

0: Τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ων υπερφύος, Θεοτόκια απεχείς αλίσο που σαμιελί.

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Επιτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

Αμέ. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επί πάσα

Ξέρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, «Εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Αγιότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους

αγκάλας της θερμής σου αγάπης και θυμηδίας μου υπάνοιξον μισότερ λιτές της ετεκούσης είναι αψαλογηθόμενος.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πόρου.

τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορία τα δεινά, εγκλισμού εν φυλακέ, τα στρίψει και τα ονίδη, τον

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ευπίσημον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμό Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα, τη Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό ως εστός ενώπιον αυτού μετά πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η γάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόντε ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την Θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών, την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είνα και ημείς συνσύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, ή πίνεγκα αν, και ή ο μισόν επε με μαγαλωριμόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σίδε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν οι σάδου ζώντες ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ουγάρεστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Εβεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ουδώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ου μη μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε.
0: Ψαλμός 54. Εις το τέλος με ημνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι δίφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπώντησε στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Η μέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δειμονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισή, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινε στα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλον το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την Διαθήκη του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στοιχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου του και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέριμνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε Σένα πάντοτε στηριγμένη.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα συνεπείς στην τακτική μας εκπομπή και συνάντηση στη ραδιοφωνική με την εκπομπή μας με την επωνυμία «Δεύτε ακουσατέ μου και διηγήσουμε ημίν». Και όπως κάθε φορά έχουμε και σήμερα την ευλογία, την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδαύρο, τον πατέρα Καλίνικο, τον οποίον ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την αγάπη του και την καλοσύνη του να είναι μαζί μας, ώστε από τη συζήτηση πάντοτε κάτι καλό βγαίνει για όλους μας. Θεοφιλέστατε, καλώς ήλθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζά, και εγώ θέλω να σε εκφράσω για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου, διότι έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι μαζί σας εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να σκεφτόμαστε πάνω σε πνευματικά θέματα και με αυτόν τον τρόπο και εμείς οι ίδιοι να οικοδομούμεθα, αλλά και οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού να προάγονται πνευματικά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοξάζετε το όνομα του Μεγάλου Θεού. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, σας το έχω ξαναπεί και δεν διστάζω να το πω για άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχει αυτή η πνευματική έπαλξη, δηλαδή ο ραδιοσταθμός Ιεράς Μητροπόλεως. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ανθρώπων οι οποίοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για την συντροφιά που κρατάει ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο εκκλησιαστικός, για το πόσο ωφέλεια αντλούν από τις εκπομπές τις οποίες παρακολουθούν. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες εδώ που έχετε, οι οποίοι επιτελούν αυτό το πνευματικό έργο. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός σας δίνει δύναμη και υγεία να το συνεχίσετε για πολλά χρόνια, να είσαστε συνεργοί σε αυτό το εκκλησιαστικό επίτευγμα εν Κυρίω, και με αυτόν τον τρόπο ο Λόγος του Κυρίου να τρέχει μέσα στην κοινωνία, ώστε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι και εν τέλει να κατορθώσουμε αυτό που είναι ο σκοπός της ζωής μας, δηλαδή εν ελευθερία να φτάσουμε στο να γίνουμε καθομοίωση Χριστού. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό θεωρείται ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να αγωνιζόμαστε να κατορθώσουμε. Βέβαια ξέρουμε όλοι ότι τις περισσότερες φορές λιποψυχούμε, παρατάμε τα πνευματικά όπλα, ασχολούμεθα με τα επίγεια, διαφορούμε για αυτήν την μεγάλη στοχοθεσία. Παρόλα αυτά, αυτή η φωνή που ακούγεται από τον εκκλησιαστικό σταθμό της Μητροπόλεως, νομίζω πως είναι μια διαρκής κλίση, κάλεσμα σε όλους να αλλάζουμε κάθε φορά πορεία και να προσανατολιζόμαστε εκεί που χρειάζεται, εκεί που είναι προς το συμφέρον των ψυχών και των σωμάτων μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και περισσότερο θα θέλαμε τις προσευχές σας, ώστε ο Θεός να δίνει πράγματι δύναμη στους συνεργάτες που καταθέτει ο καθένας στη δική του ψυχή, ώστε πράγματι αυτός ο Λόγος του Θεού, όπως το περιγράψατε, να μεταφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώρα, σε μια εποχή έτσι, της συγχύσεως της πνευματικής και της αντιφατικότητας. Άλλωστε, Θεοφιλέστατε, ο άνθρωπος είναι το μόνο όνομα, όπως έχουμε πει, το λογικόν, αλλά και το ελεύθερον. Ο Θεός το πρίκησε με την ελευθέρα βούληση και του έδωσε την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει τις επιλογές του. Να γνωρίζει το καλό και το κακό και να κάνει τη δική του επιλογή ώστε να έχει και τη δική του αμοιβή ή την ευθύνη. Άλλωστε νομίζω, Θεοφιλέστατε, ότι αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδόξου πίστεώς μας από τα άλλα θρησκεύματα και τις άλλες δοξασίες. Δεν επιβάλλει ποτέ τίποτε. Ο Κύριος και θεμελιωτής της πίστεώς μας είπε εκείνο το πολύ ωραίο: «Όστις θέλει ο πίσω μου ηλθύν». Δεν το επέβαλε σε κανέναν. Και μάλιστα σε μια άλλη περίπτωση εκεί που διαφωνούσαν οι μαθητές και έγινε κάποια συζήτηση για διάφορα θέματα, τους είπε ο Κύριος: «Μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν, δεν σας κρατάω, θέλετε να φύγετε». Και τότε άκουσε από το μαθητή του αυτό το περιβόητο και το περίφημο αυτό: «Πού να πάμε, Κύριε, προς τι να πελευσόμεθα? Είδαμε ότι έχεις ρήματα ζωής αιωνίου». Δηλαδή η ελευθερία είναι συμφυή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επλάστη ελεύθερος και έχει αυτό το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας, της βουλησεώς του, και πρέπει αυτό να το τιμήσει και να το εφαρμόσει στη ζωή του. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ, Θεοφιλέστατε, ότι καμιά φορά έχουμε πλανερή ιδέα για την ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να λέει σήμερα ότι είναι ελεύθερος, ενώ δεν είναι ελεύθερος. Εάν είναι δούλος των παθών και των αδυναμιών του, δεν είναι ελεύθερος. Έχει μία λαρθεμένη αντίληψη περί της ελευθερίας. Γιατί? Διότι εάν τα βάλει κάτω και τα μετρήσει και τα ζυγίσει, θα δείτε ότι πραγματικά έχει μεγάλα ελλείμματα στη ζωή του. Δεν έχει αυτή την ελευθερία του πετάγματος της ψυχής του προς τα άνω, προς την αγάπη, προς την φιλανθρωπία, προς την ειρήνη, προς την πίστη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι η ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου είναι θεήλατος, αφού ο Κύριος το είπε αυτό, ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει μαζί μου και δεν επιβάλλω και δεν επευλήθη. Και η χριστιανική πίστη διεδόθη πάλι στη ριζωμένη επάνω στην ελευθερία. Και ο Παύλος το λέει αυτό. Και τόσοι άλλοι, θα το πούμε στη συνέχεια όμως της συζητησεώς μας. Γιατί ο Παύλος λέει, βλέπω μέσα μου δύο νόμους να αντιμάχονται. Όμως εγώ προτιμώ αυτό. Κι αλλού, λέει ο Παύλος, ο λόγος σου δέδεται. Δεν μπορεί να δεσμευτεί η λογική και η πίστη. Το σώμα μπορεί να δεσμευτεί. Όμως η ελευθερία της πίστης, της αγάπης και της αρετής δεν μπορεί να δεσμευτεί.
1: Πολύ ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία είπατε, κύριε Καζά, πράγματι το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται, το κατ' εικόνα Θεού που έχει ο άνθρωπος έγκυται στο αυτεξούσιό του, δηλαδή στην ελευθερία του. Είναι ένα μυστήριο, θα έλεγε κανείς. Είναι το ίδιο το μυστήριο της ψυχής του ανθρώπου. Μιας ψυχής η οποία είναι σχηματισμένη κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτήν, δηλαδή κατ' εικόνα Θεού. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας του ανθρώπου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος πλάθεται από τον ίδιο τον Θεό κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή με το αυτεξούσιο, σταματάει το μυαλό. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Σε αυτή λοιπόν την μεταπτωτική κοινωνία ο άνθρωπος δεν ανέχεται το γεγονός ότι είναι τόσο ελεύθερος. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο φαντάζομαι πως και έχουμε ακούσει όλοι, και εμείς και οι ακροατές του ραδιοσταθμού, και ίσως καμιά φορά να περνάει και από το δικό μας το μυαλό. Λέμε καμιά φορά, μα είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει κάποιοι άνθρωποι να πάνε στην κόλαση? Ή κάποια άλλη φορά μπορεί να περάσει ο λογισμός, μα γιατί ο Θεός να μην με πάρει με το ζόρι και να με πάει στον παράδεισο? Αυτές οι σκέψεις, αυτοί οι λογισμοί ουσιαστικά τι είναι? Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τόση ελευθερία. Όμως, όπως είπατε κι εσείς, η ελευθερία είναι συνάμα και μια μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι μόνο ένα προνόμιο, είναι προνόμιο. Αλλά είναι και μια ευθύνη. Το να μπορώ να εξουσιάζω το ίδιο μου το είναι. Αν θέλω, μπορώ να καταστραφώ. Αν θέλω, μπορώ να γίνω κατά χάριν Θεός. Ανοίγονται δύο δρόμοι μπροστά μου, η ζωή και ο θάνατος, και διαλέγοντας μπορώ να ακολουθήσω όποιο δρόμο εγώ επιθυμώ. Αν φτάσω στο σημείο να πω, γιατί με έκανες Θεέ μου έτσι, γιατί με έκανες ελεύθερο, γιατί δεν με έκανες να μπορώ να ακολουθήσω μόνο τον ένα δρόμο, τον δρόμο του καλού, σημαίνει ότι είμαι ανώριμος τελείως πνευματικά. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι να προσπαθεί ο κάθε μαθητής του Χριστού να γίνει όριμος άνθρωπος, που σημαίνει τι? Να δοξάζει διαρκώς τον Θεό γι' αυτό το μεγαλείο του κατ' εικόνα, γι' αυτό το αυτεξούσιο το οποίο έχει, και εν ταπεινώσει να αναγνωρίζει πως η εκουσία, η ποταγή του στο Θείο θέλημα είναι η πραγμάτωση της πραγματικής ελευθερίας του. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, εκείνη την ώρα ουσιαστικά γίνεται δούλος. Το λέει ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Ο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, οφείλουμε εκουσίως, εν ελευθερία, να υποταχθούμε στο Θείο θέλημα. Γιατί το Θείο θέλημα ουσιαστικά μας ελευθερώνει. Είναι, αν θέλετε, πιο απλό να το καταλάβει κανείς, αν παρακολουθήσει αυτή την ιστορία των πρωτοπλάστων. Ο Αδάμ και η Εύα πλάθονται ελεύθεροι. Τους λέει ο Θεός ότι όλα είναι δικά σας, όλα για σας έχουν φτιαχτεί. Μπορείτε να δοκιμάζετε τα πάντα εκτός από το απαγορευμένο δέντρο. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, γιατί τους βάζει ένα απαγορευμένο δέντρο? Μα αν δεν υπήρχε το απαγορευμένο δέντρο, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Δεν θα μπορούσε να αποκοπούν από τον Θεό. Για ποιο αυτεξούσιο θα μιλάγαμε μετά? Όταν είναι μονόδρομος η αρετή, δεν υπάρχει αυτεξούσιο. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γι' αυτό και το δέντρο δεν ονομάζεται πουθενά, ούτε από τους πατέρες, ούτε από την Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο το κακό δέντρο. Δεν ήταν κακό το δέντρο. Η χρήση του δέντρου το έκανε κακό. Αν ο άνθρωπος δοκίμασε από αυτό το δέντρο, η χρήση του δέντρου, επειδή ήταν απαγορευμένο, θα έκανε ώστε ο άνθρωπος να αποκοπεί από το θείο θέλημα, άρα να γίνει δούλος της αμαρτίας. Μετά αρχίζει μια σειρά από πτώσεις του ανθρώπου που δείχνουν ακριβώς ότι ο άνθρωπος έχει ήδη πνιγυρά σφιχτεί από αυτή του την πτώση, από την κακή χρήση του αυτοξουσίου του. Σας θυμίζω ότι όταν έρχεται ο Θεός και ψάχνει να βρει τον Αδάμ, ο Αδάμ έχει κρυφτεί. Αδάμ, που είσαι? Κρύφτηκα, λέει, γιατί είμαι γυμνός. Αδάμ, που χρησιμοποιεί δηλαδή ένα ψέμα. Δεν είχε κρυφτεί γι' αυτό. Κρύφτηκε για άλλο λόγο. Γιατί είχε κάνει την αμαρτία. Του λέει ο Θεός, Αδάμ, μήπως έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο? Αρχίζει επίσης άλλη πτώση. Δεν φταίω εγώ, λέει, η Εύα με ξυπάτησε. Αντί να πάρει την ευθύνη επάνω του και να πει, ναι, κύριε, ενώ μου είχες απαγορεύσει, εγώ έπεσα σε αυτό το ατόπιμα. Εκείνη την ώρα θα άλλαζε η ανθρωπίνη ιστορία, αν γινόταν αυτό από τον Αδάμ. Είναι δεδομένο. Όμως ο Αδάμ, αντί γι' αυτό, κατηγορεί την Εύα. Την οποία μάλιστα Εύα, να θυμηθούμε, ότι την είχε δημιουργήσει ο Θεός. Δηλαδή, τι κάνει ο Αδάμ? Ουσιαστικά κατηγορεί τον ίδιο τον Θεό.
0: Βέβαια.
1: Και το ίδιο κάνει και η Εύα. Εύα, έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο, όφης με εξυπάτησε. Ποιος τον είχε δημιουργήσει τον άφη? Ο Θεός. Άρα ποιος θέλει? Ο Θεός. Με λίγα λόγια, κατηγορούμε την ίδια μας την ελευθερία. Γιατί δεν είμαστε αρκετά όριμοι να τη χρησιμοποιήσουμε εν ταπεινώση προς δόξαν Θεού. Όταν τη χρησιμοποιούμε την ελευθερία προς δόξαν Θεού, τότε δοξαζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, τους δοξάζοντάς με, αντιδοξάζω. Το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται στο να μπορέσει εκουσίως να γίνει υπήκος του θείου θελήματος. Αυτή είναι η πραγμάτωση της ελευθερίας του.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχει η αντίθετη άποψη ότι ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, είναι προορισμένος να γίνει ή καλός ή κακός. Είναι η μοιρολατρία. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι ο άνθρωπος ένα αντικείμενο που σαν ένα, είναι γνωστό αυτό της αιτιοκρατίας, που είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει το έργο αυτό που, και τίποτε παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Αυτά βέβαια είναι ξεπερασμένες φιλοσοφίες και δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Γιατί ή το φέρον σε φέρει, φέρει και φέρε, ή αγανακτής και σε αυτόν λυπείς και το φέρον σε φέρει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις τελικά θα καταλήξει εκεί. Αυτή η φιλοσοφία που τον είχαν πολλοί και οι επικούροι και οι άλλοι, ότι όλα τελειώνουν και τελειώσαμε, είναι βέβαια λαθεμένη, γιατί ήρθε ο Χριστός ακριβώς για να φέρει την άλλη, το άλλο μήνυμα της απολύτου ελευθερίας. Γιατί λέει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν όμως, αυτό το εάν δεν εξαρτάται από το Θεό, εξαρτάται από εμάς. Εάν εμείς δεχθούμε την ελευθερία του μηνύματος του Θεού, τότε θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και καμιά φορά σε αυτό λένε ορισμένοι ότι μην ερευνάτε τα σγραφάς, μην δεσμεύετε,

0: Και εκεί θα μάθετε. Και η επιστήμη επιβεβαιεί την πίστη από τους καλούς όμως επιστήμονες που έχουν φόβο Θεού. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα είναι αλλιώς. Αλλά η αλήθεια είναι και ελευθερία. Και έλεγε και ο Ρήγας, Θεοφιλέστατε, όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Δεν έχει δηλαδή από πάνω δεσμεύσεις. Πρέπει να συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Και επειδή μπήναμε στον χώρο της Επαναστάσεως, είδατε εκεί, βέβαια, Επανάσταση του 21, είχαμε το μεγάλο μήνυμα, ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή προτιμούσαμε την ελευθερία ή θα έχουμε την ελευθερία, την ψυχική και την σωματική, ή το θάνατο. Έτσι. Αυτά είναι μεγάλα μηνύματα, βέβαια.
1: Και επειδή μιλήσατε για το θέμα της αληθείας, ότι η αλήθεια τελικά μας ελευθερώνει, και επειδή είπατε και για τον απελευθερωτικό αγώνα του 21, να θυμίσω ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που θεωρείται από εκείνες τις μεγάλες φωτισμένες μορφές που πέρασαν από αυτόν εδώ το χώρο και που προετοίμασαν τις ψυχές των Ελλήνων για να γίνει αυτή η απελευθέρωση της Ελλάδος, δεν χρησιμοποίησε επαναστατικά μηνύματα. Το μήνυμά του ήταν καθαρά να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την αλήθεια και την ελευθερία. Και έλεγε, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο τα έχετε, δεν σας τα παίρνει κανείς. Εκτός αν τα παραδώσετε με τη θέλησή σας. Η πραγματική ελευθερία, πρέπει να διευκρινίσουμε, επειδή μιλάμε εκκλησιαστικά, είναι όντως η αλήθεια, η οποία αλήθεια, όπως είπατε πολύ ωραία από το Λόγο του Θεού, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Όμως η αλήθεια για την Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι ένα πρόσωπο. Και είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σχέση με αυτήν την αλήθεια, δηλαδή με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι που κάνει τον άνθρωπο να γίνεται πραγματικά ελεύθερος. Και μου άρεσε έτσι που ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας ότι μέσα στην Εκκλησία δεν επιβάλλεται το θείο θέλημα. Η ιεραποστολή της Εκκλησίας δεν είναι μια πράξη επιβολής του Ευαγγελίου σε κάποιους ανθρώπους. Αντίστροφα, μέσα στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού έρχεται να προκαλέσει και να προσκαλέσει ψυχές οι οποίες τον ακολουθούν με απόλυτη ελευθερία, εάν το θελήσουν. Διαχρονικά ακούγεται αυτός ο λόγος του Ιησού Χριστού, ή τη θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς του εαυτόν και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε, ιδίως στις μέρες μας, διότι μπερδεμένοι καθώς είμαστε μέσα στη σύγχυση των ιδεών και των δοξασιών που υπάρχουν στην ανθρωπότητα, καμιά φορά φαντάζουν ηρωικές κάποιες απόψεις ότι ξέρεις, εγώ θα πεθάνω προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να σκοτώσω απίστους, ξέρω, ή θα φέρω τους απίστους σε μια πίστη με το να τους πάρω το κεφάλι. Πράγματα τα οποία ορίζουν τον φανατισμό, ο οποίος φανατισμός είναι το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Όταν κάποτε ελιδωρείται ο Ιησούς Χριστός, απάντησε ότι θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να κατεβάσω λεγιώνες αγγέλων και να μην μείνει λιθάρι πάνω σε λιθάρι. Όμως δεν το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα για να σταυρωθώ, όχι για να σταυρώσω. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα όχι για να πάρω ζωή, αλλά ήρθα για να δώσω ζωή. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, πως είναι το μεγαλείο της ελευθερίας, αλλά συγχρόνως και η μεγάλη ευθύνη, η μεγάλη θυσία, η οποία απαιτείται από τους ακολούθους, τους νησίους ακολούθους του Ευαγγελίου. Ακόμη και στον ευρύτερο χριστιανικό χώρο, κάποιες φορές παρεξηγήθηκε η έννοια της αληθείας και της ελευθερίας, και θα θυμίσω αυτό το οποίο η ιστορία πλέον έχει καταγράψει και για το οποίο έχει ζητηθεί συγγνώμη και από τους επικεφαλείς της εκεί χριστιανικής, αν θέλετε, παρατάξεως. Λοιπόν, θα θυμίσω τις λεγόμενες σταυροφορίες, όπου εκεί εγκλήματα συνετελούντο εν ονόματι του εσταυρωμένου. Αυτό είναι μια πλάνη, είναι μια παρανόηση του Ευαγγελίου, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτε με τη δόξα του Θεού, πολύ δε περισσότερο δεν έχει να κάνει τίποτε με το μεγαλείο της ελευθερίας, του ανθρώπου ο οποίος πλάστηκε κατοικώναν του

0: από σε αυτόν. Δεν μπορώ να φέρω στον παράδεισο ανθρώπους με τη χατζάρα. Στον παράδεισο ο άνθρωπος έρχεται εκουσίως αν εμπνευσμένος από τη θυσία του αρχηγού της πίστεως και τελειωτού Ιησού Χριστού, άρει εκουσίως των σταυρών του, απαρνηθεί τον εαυτό του και ακολουθήσει αυτόν τον σταυρωμένο στο Κολγοθά. Ο μαθητής του Χριστού ακολουθεί συσταυρούμενος τον αρχηγό της πίστεως. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με φανατισμούς, που έχουν να κάνουν με ανελεύθερες τακτικές προσιλητισμού, γιατί δεν θέλω να υποβιβάσω την έννοια της Ιεραποστολής, δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος, ώστε μπορεί αν θέλει και να αυτοκαταστραφεί.
1: Μάλιστα. Και θα έλεγα, δεν είναι ξυπνάδα ή όπως λένε πολλοί μαγιά το να κάνει κανείς σήμερα το κακό, να είναι ελεύθερος. Θα το έλεγα εγώ ότι παλικαριά και λεβεδιά είναι να μπορείς να κάνεις και το καλό και το κακό και να διαλέγεις να κάνεις το καλό παρόλο που θα έχεις δυσκολίες στη ζωή σου, αλλά θα έχεις ελευθερία στη συνείδησή σου. Δεν είναι ξυπνάδα ούτε ικανότητα ιδιαίτερη ενός που θέλει να κάνει την επιλογή των απολαύσεων και των αμαρτωλών έξεων και τα λοιπά. Και το λέω από στους Παύλους αυτό, Θεοφιλέστατε. Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα μη συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλού και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Μπορώ και εγώ να το κάνω. Και εδώ είναι η διαφορά μας. Εδώ είναι η λεβεδιά μας. Το να μπορώ να κάνω την αμαρτία που είναι πολύ πιο εύκολη, εγώ επιλέγω το πιο δύσκολο, το οποίο είναι η αρετή όμως, είναι η ανωτερότητα, είναι η αγαθοσύνη, είναι η εφαρμογή του νόμου του Θεού. Αυτό είναι που καταξιώνει τον άνθρωπο. Το άλλο είναι πολύ εύκολο. Και άλλωστε είναι γνωστό και ο λόγος πάλι από τη Γραφή που λέει ότι η πύλη στενή είναι. Ο Κύριος μας το λέει από την αρχή. Όποιος επιλέξει να έρθει κοντά μου, θα πέρασε από στενή πόρτα, ο δρόμος θα είναι ανηφορικός, θα είναι δύσκολος, κακοτράχαλος, αλλά οδηγεί στην κορυφή της δόξης, της ειρήνης και της αμοιβής. Αυτή είναι. Ενώ η άλλη πλευρά που είναι ευρεία και μεγάλη πύλης και ευρεία η οδός, πολλοί πάνε σε αυτή, αλλά το αποτέλεσμα είναι η απώλεια. Άρα πάλι εδώ στο θέμα της ελευθερίας μένουμε, Θεοφιλέστατε. Τι θα επιλέξω? Εκείνο που φαίνεται λαμπερό και ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ή εκείνο που έχει αιώνια αμοιβή, την αγάπη προς το Θεό και την πίστη?
0: Έκειται στη φιλοτιμία, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη φιλοτιμία του κάθε ενός ανθρώπου κατά πόσο θα ενδιαφερθεί για αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχή, για αυτό το οποίο ονομάζουμε βασιλεία ουρανών, αιώνιο ζωή, που είναι εν τέλει η ολοκλήρωση του ανθρώπου, το να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος και όχι απλώς να λέγεται άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος μόνο όταν διαπλάθει την ψυχή του σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε ο Δημιουργός Θεός. Επειδή μιλήσαμε όμως για φανατισμούς, επειδή μιλήσαμε για ολοκληρωτικές τακτικές κάποιων οι οποίοι βρίσκονται σε πλανερούς δρόμους όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου, θα πρέπει να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, κύριε Καζά, ότι πολλοί άνθρωποι ναι μεν δεν φτάνουν σε φανατικές τακτικές, πλην όμως μπορεί να πέσουν από την άλλη πλευρά στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται ψυχή, στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται Θεός, στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται συνάνθρωπος, που είναι εξίσου καταστροφικό. Όταν ο άνθρωπος κλειστεί στο εγώ του, στον εαυτό του, αδιαφορώντας αν υπάρχει Θεός, αδιαφορώντας αν υπάρχει συνάνθρωπος, και θεωρεί πως όσο γίνεται να έχω τη βόλεψή μου, για να το πω έτσι λαϊκά, να έχω τη βόλεψή μου σε αυτόν εδώ τον κόσμο, και από εκεί πέρα δεν βαριέσαι τώρα. Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, είναι μια ιδέα. Πώς λένε καμιά φορά, υπάρχει, ναι, λέει, μια ανώτερη δύναμη.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: απρόσωπη.
0: Ή από την άλλη, ξέρω εγώ, για τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές βλέπετε, μπορεί να μην είναι κάποιος εγκληματίας για να πάει να κάνει κακό στον συνάνθρωπο, πλην όμως σου λέει, εφόσον δεν με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ. Παραπέρα όμως δεν χρειάζεται και πολλά-πολλά. Με την έννοια πια ότι δεν θα κάτσω να σταθώ στοργικός απέναντι σε αυτόν τον συνάνθρωπό μου, ο οποίος έχει ανάγκη. Τέτοιες τακτικές όμως είναι επίσης καταστροφικές για αυτό το οποίο ονομάζεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος για να ολοκληρωθεί, ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αγιότητα, βασιλεία ουρανών, παράδεισο, για να φτάσει ο άνθρωπος να σώσει την ψυχή του, χρειάζεται να είναι ευαίσθητος απέναντι στο πρόσωπο του Θεού και απέναντι στο πρόσωπο του συνανθρώπου, ο οποίος είναι κατ' εικόνα Θεού. Γι' αυτό άλλωστε και στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, ο Ιησούς Χριστός μας διευκρίνησε ότι θα κριθούμε ανάλογα με τη στάση που τηρήσαμε απέναντι στο συνάνθρωπό μας, ο οποίος ήταν ενδεής, εμπερίστατος, καταφρονεμένος. Ήμουνα γυμνός και ήρθατε και με ντύσατε. Ήμουνα πεινασμένος, ήρθατε και μου δώσατε να φάω. Αλλάζει δηλαδή η τακτική από αυτό το οποίο θεωρεί το σωστό στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εκεί ήταν μη μου κάνεις κακό για να μην σου κάνω. Τώρα πλέον στο Ευαγγέλιο, που έχουμε την πλήρη αποκάλυψη του Θείου Θελήματος εν Χριστώ Ιησού, πρέπει να κάνω εκείνο που θέλω να μου κάνουν. Πρέπει να βοηθάω τη στιγμή που ξέρω πως θέλω να με βοηθάνε. Πρέπει να είμαι ελεήμων τη στιγμή που ξέρω πως θέλω απέναντί μου να είναι οι άνθρωποι ελεήμονες. Πρέπει να είμαι συγχωρητικός σε αυτούς οι οποίοι μου κάνουν κακό, τη στιγμή που ξέρω πως όταν εγώ ασφάλω θέλω τη συγγνώμη του άλλου ανθρώπου. Αυτά όλα λοιπόν έρχονται να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις παγίδες που καμιά φορά στείνονται στον πνευματικό μας αγώνα. Η μία παγίδα είναι να είμαι αδιάφορος για ό,τι ονομάζεται Θεός, για ό,τι ονομάζεται συνάνθρωπος. Η άλλη παγίδα είναι να φτάσω σε έναν υπερβολικό φανατισμό που να θέλω να τους πάω όλους στον παράδεισο με το ζόρι. Ούτε το ένα είναι η βασιλική οδός και η εκκλησιαστική και η ευαγγελική, ούτε το άλλο. Η ευαγγελική οδός είναι πως είμαι έτοιμος να θυσιάσω τον εαυτό μου προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός και να μεγαλυνθεί ο συνάνθρωπός μου. Μέχρι εκεί. Δεν έχω δικαίωμα να θυσιάσω κανέναν άλλον, αλλά επίσης δεν έχω δικαίωμα να αδιαφορήσω για τους άλλους. Κάθε φορά που αδιαφορώ για το Θεό και για τον συνάνθρωπο, κάθε φορά που γίνομαι υπέρμετρα φανατικός για αυτό το οποίο ονομάζεται Ευαγγέλιο και συνάνθρωπος, και τις δύο φορές βρίσκομαι σε ακρότητες οι οποίες δεν είναι στην Ευαγγελική Οδό. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε την υψοποιό ταπείνωση, που είναι το πνεύμα της μαθητείας απέναντι στο Λόγο του Θεού, προκειμένου να πραγματώνεται σε εμάς αυτό το οποίο λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμωδός και το ψάλλουμε άλλωστε και στις εκκλησίες κατά καιρούς. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
1: Μάλιστα. Θεοφιλέστατε, έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα με αυτό που είπατε για την ελευθέρα επιλογή και την ευθύνη των επιλογών μας, το πλουσιότατο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας. Πόσοι και πόσοι μάρτυρες, είτε γυναικών είτε ανδρών είτε και αξιωματούχων ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην κοινωνία, έκαναν την επιλογή τους σε εκείνες τις φρικτές περιόδους των διωγμών, αλλά και αργότερα κατά την περίοδο της Κοκρατίας που έχουμε τους νεομάρτυρες, πόσο λεβεντιά και δύναμη ψυχής χρειαζότανε να πάρουν αυτές τις αποφάσεις και να τις στηρίσουν μέχρι και το θάνατό τους, με την δική τους επιλογή, και να έχουν από την απέναντι μεριά προκλήσεις, υποσχέσεις και τόσα άλλα πράγματα που τους έταζαν προκειμένου να αρνηθούν την πίστη, και αυτοί ελευθέρως ευάδιζαν προς τον θάνατο. Ευάδιζαν προς τον θάνατο ελευθέρως, που ενώ φαίνεται ότι αυτοί καταστρέφονται και γίνονται θύματα της δυνάμεως και της εξουσίας, ουσιαστικά ήταν ελεύθεροι. Και ελεύθεροι με το θάνατό τους τηρούσαν το πιστεύω τους για να φτάσουν στο θρόνο του Θεού. Και έχουμε πληθώρα τέτοιων μαρτύρων και μάλιστα αδυνάτων πολλές φορές κορασίδων και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι όμως είχαν κάνει ελευθέρως την εσωτερική τους επιλογή, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς άλλες έτσι παραμέτρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελευθερία που μιλάμε σήμερα στην ψυχή μας, που μπορεί καμιά φορά, και βλέπουμε παραδείγματος χάρη, σε περιόδους κρίσεως ή ανέχειας ή δυσκολιών, πόσοι άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού, πίστη, συμμετέχουν με την φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη. Δεν τους επιβάλλει κανείς να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κάνουν ελευθέρως. Βλέπουμε πολλές φορές και στην τηλεόραση ανθρώπους με ανέχεια κτλ. Και πάνε με τη σακουλίτσα τους και λέει, ξέρετε, και εμείς περνάμε δύσκολα, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας. Είναι ελευθέρα επιλογή αυτή, Θεοφιλέστατε. Χωρίς αμοιβές, χωρίς να τους δώσουν μετάλλια έτσι, για τις καλές τους πράξεις.
0: Είναι ανταπόκριση σε αυτήν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανίας. Το μεγαλύτερο κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι ο χριστιανός ο οποίος σέβεται την ιδιότητά του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. 500 λόγια να πει κάποιος, όταν δεν συμβαδίζει ο βίος του με αυτά τα οποία λέει, δεν μπορεί να γίνει μαγνήτης που θα ελκύσει και άλλους στην πίστη του Χριστού. Αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί εκείνα τα οποία το Ευαγγέλιο διδάσκει, θα φέρει πάρα πολλούς σε συνέστηση του μεγαλείου της Ευαγγελικής διδασκαλίας και με αυτόν τον τρόπο επιτελείται με αλφαγιώτα η μεγαλύτερα ιεραποστολή μέσα στην Εκκλησία. Και πολύ καλά φέρατε τα παραδείγματα των Αγίων και κυρίως των μαρτύρων, διότι πράγματι αυτοί οι βιωτοί, αυτή η αναστροφή σε αυτόν εδώ τον κόσμο και πολύ περισσότερο στους μάρτυρες και αυτός ο τρόπος τελειώσεως, διαμαρτυρικού θανάτου δηλαδή, είναι ουσιαστικά η μεγάλη μαρτυρία και η μεγάλη ομολογία ότι υπάρχει Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών. Με ποιο τρόπο μπορείς να πείσεις τον άλλον ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών παρά υπογράφοντας με το ίδιο σου το αίμα αυτή τη βεβαιότητα? Το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός άνδρας, ως επιχείρημα, το θέμα του μαρτυρίου δηλαδή, το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα της βεβαιότητας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και λέει, μα καλά, να πούμε ότι είναι ψέμα η Ανάσταση, να πούμε. Αυτοί οι οποίοι, οι μαθητές, κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν τάχα το σώμα του Ιησού, λέει, μετά πήγαν και δώσαν τη ζωή τους για ένα πράγμα το οποίο ξέραν είναι ψέμα. Και καλά λέει να πούμε ότι οι 12 Απόστολοι το κάνανε αυτό, φτάσανε σε αυτή την αφροσύνη. Το νεύρος των μαρτύρων, όλοι αυτοί λέει πεθάνανε για να βεβαιώσουν κάτι το οποίο ήταν ψέμα. Και λέει τότε, καταλήγοντας ο Ιωάννης, εάν όλοι αυτοί λέει φύγανε από τα λογικά τους, μαζί τους κι εγώ. Αλλά δεν έχουν φύγει από τα λογικά τους. Υπάρχει η μαρτυρία διαχρονικά μέσα στην Εκκλησία της αγιότητος όλων αυτών οι οποίοι άσκησαν εν ελευθερία το έσχατο σημείο της αγιότητος, δηλαδή να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Υπάρχει λοιπόν η μαρτυρία μέσα τις περισσότερες φορές από τα θαύματα τα οποία επιτελούν και θα επιτελούν εις τους αιώνας, πράγμα το οποίο βεβαιεί ότι δεν πέθαναν αλλά μεταβέβηκαν εκ του θανάτου εις την ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε κάθε φορά μαρτυρίες θαυμάτων και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που θα μπορούσε να μας εξηγήσει πώς γίνεται ένας νεκρός να επιτελεί πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο οι ζωντανοί μπορούν να ενεργούν. Ένας πεθαμένος δεν ενεργεί. Όταν τελούνται θαύματα καθημερινά, δεν μπορούμε διαφορετικά να ερμηνεύσουμε αυτό το γεγονός, αυτή την πραγματικότητα, παρά μόνο αναγνωρίζοντας ότι το λόγον του Θεού ακούων και πιστεύων το Κυρίο ουκ αποθνίσκει αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό όμως, Θεοφιλέστατε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την όμορφη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδάβρου, τον Πατέρα Καλίνικο, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, για το θέμα της ελευθερίας, τη μεγάλη αυτή αρετή. Πριν από το διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, είπαμε για τους μάρτυρες. Και ακούμε στη σύγχρονη εποχή για τους μάρτυρες του Ισλάμ. Έχουμε άλλη περίπτωση μαρτύρων. Αλλά για να το δούμε έτσι για λίγο τη διαφορά. Γιατί σκοτωνότανε ο μάρτυρας της πίστης του Χριστού και γιατί σκοτώνεται σήμερα ο τζιχαντιστής ή όπως τους λένε αυτούς τους διάφορους. Διότι εκείνος μεν, Θεοφιλέστατε, μάλλον να την κάνω την ερώτηση σας, εσείς να απαντήσετε.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
0: Έτσι.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, αυτό οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, που είναι το να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, να σώσουμε την ψυχή μας, όπως θέλετε ονομάστε το, ο σκοπός αυτός είναι ένα χάρισμα Θεού.
0: Και δεν σκοτώνει ο μάρτυρας, δεν σκότωνε, τούτο σκοτώνει.
1: Ακριβώς, διότι όταν ο άνθρωπος κατανοήσει ότι είναι χάρισμα Θεού ο Παράδεισος, τότε καταλαβαίνει πως το μόνο που μπορεί να κάνει ο κάθε αγωνιζόμενος είναι εν ταπεινώσει να δοξάζει το όνομα του δωρεοδότου που μας δίνει την τελειότητα, που μας δίνει την αγιότητα, και αυτός είναι ο Χριστός. Όταν εγώ αποφασίσω ότι πρέπει όλοι να πάμε στον Παράδεισο και ότι εγώ μπορώ να σώσω τον κόσμο, που σημαίνει δηλαδή όταν φτάσω στην αφροσύνη και την παραφροσύνη του εγωισμού, τότε μπαίνει το σαράκι του φανατισμού. Και τότε, θεωρώντας ότι πρέπει τους πάντες να τους πάω στον Παράδεισο έστω και με το χατζάρι, φτάνω να γίνομαι μάρτυρας αυτοκτονίας, φτάνω να γίνομαι, όπως αλλιώς θέλετε ονομάστε το, αυτά όλα τα οποία με πόνο ψυχής αντικρίζουμε στην ανθρωπότητα του 2000 τόσο. Δηλαδή σε μια ανθρωπότητα η οποία άγγιξε το φεγγάρι, που προχωράει προς τον Άρη και στο βαθύτερο και διάστημα, και την ίδια ώρα φτάνουμε σε πρωτόγονες καταστάσεις σε αυτόν εδώ τον πλανήτη στον οποίο διαβιούμε. Αν ο άνθρωπος δεν οριμάσει πνευματικά, τότε ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν προοδεύει, αλλά κατηφορίζει σε πρωτόγονες καταστάσεις. Το λέει πολύ ωραία, είδατε εκεί, ο ιερός ψαλμωδός: άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν πήγα στο φεγγάρι ή δεν πήγα στο φεγγάρι. Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν κατέβασα όλες τις εγκυκλοπαίδειες μέσα σε ένα κομπιούτερ ή ακόμη και αν τις έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Άνθρωπο πραγματικό με κάνει το αν με ωριμότητα αναγνωρίζω πως πάνω από μένα υπάρχει ο Δημιουργός που λέγεται Θεός και που είναι ο Ιησούς Χριστός, και με ταπείνωση μπορώ σε αυτόν εδώ τον κόσμο να διάγω τη ζωή μου προς δόξαν Θεού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνομαι ένα σημείο έλξεως προς το Ιερό Ευαγγέλιο, ή αν θέλετε ένα τζάμι μέσα από το οποίο ο άλλος θα βλέπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αν μπερδέψουμε αυτό το σκοπό, αν θεωρήσουμε πως εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, τότε αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά αυτές οι δυστυχώς πλανεμένες ιδεολογίες, δοξασίες, θρησκείες, όπως θέλετε ονομάστε το, όπου πλέον παίρνω το χατζάρι, παίρνω το όπλο και αρχίζω και σκοτώνω όσους δεν πιστεύουν αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Αυτό δεν είναι απλός φανατισμός, αυτό είναι η παραφροσύνη της παραφροσύνης. Λοιπόν, και δυστυχώς δείχνει την κτηνοδία στην οποία μπορεί ο άνθρωπος, αν το θελήσει, να φτάσει, εφόσον δεν πιστεύει σε αυτόν τον μόνο αληθινό Θεό που λέγεται Ιησούς Χριστός και ο οποίος μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση αυτού.
0: Ακριβώς, Θεοφιλέστατε, και από την άλλη μεριά, αυτός ο φανατιστής, ο φανατικός που σήμερα σκοτώνει και ανατινάσεται και σκοτώνει και άλλους και όσο δυνατόν πιο πολλούς, εμφορείται από το μίσος, και μάλιστα αβυσαλαίο και άσβηστο μίσος. Ενώ ο μάρτυρας εμφορείται από την αγάπη και την πίστη. Πήγαινε η κοπελίτσα, η Αγία Βαρβάρα, οι άλλες άγιες νέες, αδύναμες γυναίκες, με θάρρος προς την θυσία, από αγάπη και πίστη. Δεν έβλαπταν κανέναν. Ενώ τούτος εδώ, από την άλλη μεριά, που θέλει να φέρει τον πολιτισμό στον κόσμο και να σώσει τον κόσμο, επιβάλλοντας διαπυρός και σιδήρου τη δική του πίστη, έχει ως κίνητρο το μίσος, οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον. Αλλά και από την άλλη μεριά, είπατε προηγουμένως πολύ ωραία για τους σταυροφόρους. Βάλανε οι κύριοι αυτοί το σταυρό και έκαναν ό,τι είδους εγκλήματα. Αυτή είναι απάτη. Αυτή είναι κύβδηλη όλη αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη μεριά, λέμε καμιά φορά και σήμερα, γίνονται πόλοι μεταξύ χριστιανικών κρατών. Ποια είναι τα χριστιανικά κράτη? Δηλαδή, κατ' όνομα, λέμε ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική, διότι έχει διάφορα δόγματα κτλ.
1: Σας διακόπτω λέγοντας αυτή τη φράση, ναι, που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είδον, λέει, άθροισμα συνηγμένων εις το όνομα του Χριστού, μηδέν ενδιαφέρον σπηλαίου ληστών.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που είπατε. Δεν είναι η ταμπέλα που με κάνει χριστιανό, έτσι, είναι ο τρόπος της ζωής μου.
0: Και ήθελα έτσι να τονίσω για τους ακροατές μας, όταν έγινε η επίθεση εναντίον της Σερβίας, έγινε παραμονής Χριστουγέννων και μάλιστα από χριστιανικούς λαούς κατ' όνομα. Δηλαδή, ενώ πηγαίναμε για το μεγάλο γεγονός της χριστιανοσύνης, εμείς βομβαρδίζαμε τους Σέρβους για τα δικά τους βέβαια συμφέροντα, τα οποία ήταν κατά κάτρα υλικά, όπως είναι και σήμερα. Και καμιά φορά λέμε ότι, είδατε, χριστιανοί είναι αυτοί. Κατ' όνομα είναι χριστιανοί. Και σήμερα δεν ξέρω, τώρα δεν είναι, εγώ δεν κρίνω λαούς και τα λοιπά, αλλά η Ευρώπη έχει τελείως ξεστρατήσει από την πίστη αυτή και έχει βάλει τα δικά της δικαιώματα και τα δικά της πιστεύω. Συνεπώς, τα πράγματα είναι πεντακάθαρα. Τι ιδέες υπηρετούμε και αν αυτή η επιλογή μας είναι ελευθέρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά νομίζω Θεοφιλέστα, και θα σας παρακαλέσω να μου απαντήσετε. Να δούμε αυτή τη δουλεία των παθών και των ελαττωμάτων, που νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Και θα σας πω μόνο αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος: ελεύθερος είναι όποιος δεν είναι υποδουλωμένος στις αμαρτωλές ειδονές.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπαμε και προηγουμένως, το αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Πάσο ποιόν την αμαρτία δούλωσε στη της αμαρτίας. Και γι' αυτό είδατε για τον Ιούδα τα τροπάρια τα οποία ψάλλονται κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, πολλές φορές αναφέρουν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Ο δούλος και δόλιος. Δούλος πού? Δούλος στην αμαρτία. Και μάλιστα, δώστε μου την ευκαιρία να σταθούμε λίγο σε αυτό το πρόσωπο και να δούμε την τακτική που ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ο οποίος Ιούδας είχε το ταμείο των 12 Αποστόλων, το κοινό ταμείο, του το είχε αναθέσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο ήταν κλέφτης, ότι έβαζε χέρι μέσα στο ταμείο και έπαιρνε ιδιοποιήτο, δηλαδή χρήματα τα οποία ανήκαν και στους 12 Αποστόλους.
0: Και τα βαλώμανα εβάσταζε.
1: Ακριβώς έτσι αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια αυτή η φιλαργυρία του τον οδηγεί στην προδοσία του διδασκάλου, πηγαίνει για 30 αργύρια και προδίδει τον Ιησού Χριστό. Και στο τέλος κάνει και το ακόμη χειρότερο, αντί να πάει να ζητήσει έλεος και συγγνώμη από αυτόν τον οποίο είχε προδώσει, πηγαίνει και γίνεται αυτόχειρας, που σημαίνει ότι επιστρέφει στον Δημιουργό Θεό το δώρο το οποίο του είχε κάνει, που είναι η ύπαρξή του, η ζωή η πραγματική. Γι' αυτό και η αυτοχειρία θεωρείται τόσο μεγάλο ατόπιμα μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο που θέλω όμως να πω και να υπογραμμίσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι η στάση που κρατάει ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ενώ ξέρει ότι κλέβει από το ταμείο, δεν του δείχνει κάποια ξεχωριστή συμπεριφορά, τον αφήνει μέχρι το τέλος. Και μάλιστα στο μυστικό δείπνο του πλένει τα πόδια και τον κάνει και μέτοχο της Θείας Ευχαριστίας. Του δίνει και από το Άγιο Ποτήριο. Και βέβαια ο Ιούδας ακολουθεί το δικό του δρόμο, έχοντας μέσα αυτήν την δουλεία στο εγώ του και στην αμαρτία, γίνεται δούλος του ίδιου του του εαυτού, δεν μπορεί να βρει αυτήν την πραγματική ελευθερία την εν Χριστώ Ιησού, και φτάνει να πεθάνει αμετανόητος, με τον πιο απαξιωτικό τρόπο για κάποιον μαθητή του Ιησού Χριστού, δηλαδή με την αυτοχειρία, με τον αυτοκτονήσει. Αν ο Ιούδας, γιατί πολλοί σκανδαλίζονται λέγοντας ότι γιατί ο Ιούδας να πάει στην κόλαση τη στιγμή που μάλιστα
0: είναι θεοδικία,
1: μέσα στο έργο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, δεν θα σταυρωνόταν ο Ιησούς Χριστός, άρα δεν θα σωζόμασταν εμείς. Ο Ιούδας δεν καταδικάζεται επειδή προδίδει τον Ιησού Χριστό. Κυρίως καταδικάζεται γιατί δεν μετανοεί.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Πριν όμως ο Πέτρος μετανόησε, ταπεινώθηκε, έκλαψε πικρός. Εκείνο που πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε είναι ότι η διαχείριση της ελευθερίας μας έγκειται στο κατά πόσο ταπεινωνόμαστε απέναντι στον Ιησού Χριστό. Η υποταγή μας στο Θείο Θέλημα είναι που μας κάνει πραγματικά ελευθέρους. Αντίστροφα, όσο απομακρυνόμαστε από το Θείο Θέλημα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε τάχα ελεύθεροι, τότε γινόμαστε πραγματικοί δούλοι. Η δολιότητα ουσιαστικά είναι η πραγματική δουλεία του ανθρώπου. Και άλλο ένα παράδειγμα μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο που δείχνει ακριβώς ποια είναι η αντίληψη που έχει ο Ιησούς Χριστός, που έχει η Εκκλησία για το θέμα της ελευθέρας αποδοχής του Θείου Θελήματος, είναι αυτή η περίφημη και μεγάλη σε σπουδαιότητα παραβολή του ασώτου Υιού. Όταν πηγαίνει ο άσωτος Υιός και λέει στον πατέρα, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Που και μόνο η λέξη σε κάνει και να τριχιάζει. Επιβάλλον μέρος της ουσίας από πού και ως πού.
0: Έτσι.
1: Από πού τα χρώσταγε ο πατέρας να σου τα δώσει. Και όμως βλέπεις τον πατέρα να αντιδρά με ένα τόσο μεγαλειώδες φρόνημα και να αφήνει τον άσωτο Υιό να πορευθεί το δρόμο του, δίνοντάς του εκείνο το οποίο έλεγε ο νόμος ότι κληρονομεί αυτό το παιδί, και παρότι το παιδί φεύγει, σπαταλάει την πατρική περιουσία, ο πατέρας να περιμένει τη στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Αυτό το φρόνημα του πατέρα, ο οποίος όπως ξέρουμε όλοι από τις ερμηνείες που κάνουν οι πατέρες σε αυτή την παραβολή, ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο, τεράστιο ψυχικό απόθεμα το οποίο δείχνει στην παραβολή αυτή ο πατέρας, όταν τόσο ελεύθερα αντιμετωπίζει το παιδί του, δείχνει ποια είναι η ουσία της σωτηρίας μας. Η ουσία της σωτηρίας μας είναι στο κατά πόσο θα έρθουμε εις εαυτόν. Έτσι λέει.
0: Ακριβώς.
1: Ότι κάποια στιγμή λέει ο άσωτος Υιός ήλθεν εις εαυτόν. Κατάλαβε ότι εν τέλει πραγματική ελευθερία είναι να βρίσκεσαι στο σπίτι του πατέρα σου, έστω και ως δούλος. Γι' αυτό και του λέει, πάτε, δεν αξίζω να λέγω με παιδί σου. Πάρε με ως έναν τον μισθίο σου. Καλύτερα θα περνάω ως υπηρέτη σου παρά εδώ στη μαύρη ξενιτιά στην οποία βρίσκομαι, όπου έχω σπαταλήσει όχι μόνο την περιουσία μου, αλλά την ίδια την ουσία της ψυχής μου.
0: Και αυτός, Θεοφιλέστατε, που πολύ καλά κάνατε και αναφέρατε το παράδειγμα από τον άσωτο Υιό, έγινε δούλο, νόμιζε ότι όταν έφυγε ήταν ελεύθερος, έφυγε από τα δεσμά του πατέρα, την επίβλεψη, και όμως έγινε δούλος των παθών, όλων των παθών. Και το Ευαγγέλιο, είδατε, δεν λέει, δεν περιγράφει τις πράξεις του, λέει ένα επίλυμα. Γεσπατάει ζών ασώτος. Μέσα στην ασωτεία τώρα βάλτε ό,τι θέλετε. Όταν όμως πάλι ελευθέρως ήρθε προς εαυτόν και πήρε την απόφαση, βλέπετε, έγινε δούλος των παθών, έφτασε στο έσχατο σημείο της εξαθλίωσης, και τότε ήρθε μέσα του αυτό που είπατε, η μετάνοια για την επιστροφή, που είναι κομβικό σημείο αυτό για να συνέλθει κανείς και να πάρει το δρόμο της ελευθερίας. Και δεν μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος εξωτερικά, Θεοφιλέστατε, αν είναι δούλος εσωτερικά. Βλέπετε, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό γένος καλύτερα να το πούμε, 400 χρόνια σκλαβιά. Έμεινε όμως αδούλωτος μέσα του, στην ψυχή του. Και τούτο οφείλεται, και πρέπει να το πούμε, παρόλο που σήμερα διάφοροι νεόκοποι ιστορικοί θέλουν να πλαστογραφίσουν την ιστορία μας, οφείλεται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία εστέγασε κάτω από τα φτερά της το υπόδουλο γένος και το κράτησε τη σπίθα αναμένη της ελευθερίας, πιστεύοντας στον Θεό. Και ήρθε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, το ποθούμενο. Αυτό ήταν το ποθούμενο, και το πνευματικό και το εθνικό. Γιατί αλλιώς δεν γινότανε. Δεν πρέπει να γίνουμε δούλοι των παθών. Και μάλιστα να πω κάτι, και εδώ τελειώνω, Θεοφιλέστατε. Λέει ο Ιερός Χριστόστομος, μόνος ελεύθερος και μόνος άρχοντας και από τους βασιλείς βασιλικότερος είναι εκείνος που έχει απαλλαγή από τα πάθη του. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι πιο μεγάλος ο δεσμός των παθών από την εξωτερική ελευθερία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όταν ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν λίγο πρώτου πάθους προς τον ουράνιο πατέρα του, σε αυτή την περίφημη αρχιερατική προσευχή, είπε προς τον Θεό Πατέρα ότι εγώ, λέει, τους μαθητές που μου έδωσες, αυτούς που με ακολούθησαν, τους διεφύλαξα όλους. Εκτός, λέει, από τον ιόν της απολίας. Εξαιρώντας δηλαδή τον Ιούδα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, τελικά απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Δηλαδή 12 είχε, δεν μπορούσε να τους σώσει και τους 12? Εδώ έγκυται το μεγαλείο της ελευθερίας την οποία δίνει στον άνθρωπο ο Θεός. Το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της συζητήσεώς μας, είναι ένα μυστήριο απεριχώρητο. Δεν χωράει μέσα στην ανθρώπινη νόηση. Το πόσο μεγάλος έχει πλαστεί από τον Δημιουργό Θεό ο κάθε ένας από εμάς. Τόσο μεγάλος ώστε μπορεί, αν θέλει, να αυτοκαταστραφεί. Όπως έγινε με τον Ιούδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Όχι βέβαια. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να σώσει με το ζόρι όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και μέσα από ένα σύλλογο μαθητών, 12 τον αριθμό, ο ένας χάνεται. Είναι ο Υιός, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο Ιησούς, ο Υιός της απολίας. Οι άλλοι όλοι σώζονται. Όχι γιατί είναι αναμάρτητοι. Όλοι έκαναν. Πρώτα-πρώτα οι περισσότεροι μετά την Σταύρωση πήγαν και κρυφτήκανε, φοβηθήκανε. Ο ίδιος ο Πέτρος τον αρνείται. Όμως σώζονται γιατί? Διότι έχουν το μεγαλείο της ταπεινώσεως να μετανοήσουν ζητώντας έλεος από τον Θεό. Αυτό είναι εν τέλει που μας σώζει. Και αυτή είναι η πραγματική μας ελευθερία. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Όταν λέμε ελευθερία, όταν λέμε αλήθεια, όταν λέμε μεγαλείο, να θυμόμαστε ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Το ύψος της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας έγκυται στο ότι ο άνθρωπος μπορεί, αν το θελήσει, να ταπεινωθεί ενώπιον του Δημιουργού του και ενώπιον του συνανθρώπου του. Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω αυτές τις σκέψεις που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω με ένα λόγο από το Δευτερονόμιο. Ο Μωυσής έρχεται λοιπόν και δίνει τις τελευταίες παρακαταθήκες προς το λαό, τον Ισραήλ. Ας τις κρατήσουμε, είναι παρακαταθήκες για όλους εμάς. Επικαλούμε σήμερα μάρτυρες τον ουρανό και τη γη. Έχω βάλει μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ, ο καθένας, τη ζωή για να ζήσεις ευτυχισμένος εσύ και οι απογονείς σου.
0: Πολύ ωραίο και σημαντικό, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, η ελευθερία είναι απόλυτος έννοια. Δεν έχει λιγότερη και περισσότερη ελευθερία. Δεν μετριέται. Και καμιά φορά ακούμε και μερικοί να σχολιάζουν και να γράφουν για το μοναχισμό μας, για τους μοναχούς, γιατί μερικοί υψηλά ιστάμενοι με καριέρες, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, τα αφήνουν όλα και πάνε να γίνουν μοναχοί. Για να εφαρμοστεί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα η γη σαν το στίβαλα είναι να Χριστόν κερδίσωση. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό εύκολα ο άλλος, ο Θεοφιλέστατε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάποτε πήγανε κάτι, θα το πω σε εισαγωγικά τη λέξη, έξυπνοι δημοσιογράφοι στο Άγιο Όρος, να ζητήσουν και να βρουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι με προσόντα, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, γιατί να γίνει μοναχοί? Κάτι ήταν σαλεμένοι κατά την άποψή τους. Όταν λοιπόν πήγαν και βρήκαν αυτούς τους ανθρώπους και τους απήντησαν με αυτό το πείρωμα της ψυχής και με την αγάπη, την απόλυτη της ελευθερίας, τα μαζέψαν και φύγανε. Άρα, δηλαδή, δεν επέτυχαν το σκοπό τους. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος, Θεοφιλέστατε, αν αυτό το θυσιαστικό το κάνει κανείς ελεύθερα, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς άλλες απότερες σκέψεις. Το κάνει από την αγάπη προς τον Θεό. Τότε είναι πραγματική ελευθερία. Τότε είναι πραγματική προσφορά. Και αυτό είναι η Ιεραπόστολη. Σηκώνει το άλλο τώρα, Θεοφιλέστατε, από την Αθήνα. Και βλέπουμε και πολλές νοσοκόμες και άλλοι άνθρωποι με ζέση πνευματική και πάνε στην Αφρική. Πάνε σε Ιεραποστολικές αποστολές. Που εκεί κάτω οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες από πλευρά ζωής. Και όμως το κάνουν για την αγάπη του Χριστού. Που και αυτή είναι ελευθέρα επιλογή. Δεν τους ανάγκασε κανείς να πάνε. Και αν δεν έχουμε αυτό το πείρωμα μέσα στην ψυχή μας και δεν αποδεσμευτούμε από τα πάθη που είπαμε προηγουμένως, και αν δεν έχουμε να πούμε τα πάντα, Κύριε, προς σένα, αυτό μπορώ, αυτό κάνω, είναι αυτό που καταξιώνει και καταξίωσε το χριστιανικό έργο μέχρι σήμερα. Γιατί καμιά φορά όλοι μας αρκούμεθα σε ορισμένα πράγματα, έτσι καθηκοντολογίες θα τα λέγαμε σήμερα, και εκεί τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Το θέμα είναι το εκ του περισσεύματος να δώσει κανείς και από το εκ του υστερήματος μάλλον να προσφέρει αυτή την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η ελευθέρα πράξης αγαθή και αρετής.
1: Το λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμοδός στο βιβλίο των Ψαλμών. Δια τους λόγους των χειλαίων σου, Κύριε, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Ο άνθρωπος εκουσίως και μόνο από αγάπη υπερβολική προς την πραγματική ζωή που είναι πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, ακολουθεί έναν δρόμο, όπως το είπατε, γεμάτο από αγκάθια, γεμάτο από δυσκολίες. Αυτό το εκούσιο της λήψεως, Το εκούσιο της αγωνιστικότητος είναι που καταξιώνει εν τέλει τον άνθρωπο και τον κάνει πραγματικά ελεύθερο. Τόσο ελεύθερο ώστε μπορεί να διαβαίνει το κατόφλι του θανάτου και να μην βλέπει τείχο, αλλά να βλέπει το άνοιγμα προς την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε για τον μοναχισμό, πρέπει να θυμηθούμε αυτό το οποίο ζούμε όσοι πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, που είναι, αν θέλετε, το κυριότερο ρητό το οποίο βρίσκει κανείς μέσα σε κορνίζες, σε τείχους των μοναστηριών. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει με νοητικές διαδικασίες. Γι' αυτό και λέει πάλι ο ψαλμωδός, γεύσασε και είδε το ότι Χριστός ο Κύριος. Άμα δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γεύση έχει η αιώνια ζωή. Έρχου και είδε, είπε ο ένας Απόστολος τον άλλον. Όταν του είπε, μα δύνατε τι εκ Ναζαρέτ αγαθόν είναι, μπορεί να γεννηθεί, λέει, κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ. Και του απαντάει ο άλλος Απόστολος, έρχου και είδε, έλα να δεις. Πώς θα σε πείσω. Με λογικά επιχειρήματα για αυτό το οποίο ονομάζεται ζωή. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ένα μυστήριο, αν δεν το βιώσει. Η πίστη είναι μια βεβαιότητα. Όμως η πίστη είναι μια διεργασία η οποία δεν γίνεται ούτε σε επιστημονικά εργαστήρια, ούτε μέσα στις σελίδες κάποιων βιβλίων. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται να το αγγίξει με την ψυχή του. Όταν εγώ με την ψυχή μου, με την καρδιά μου βρω την πραγματική πίστη, τότε είμαι διατεθειμένος όχι στο Άγιον Όρος να πάω και να θυσιάσω τον εαυτό μου μέσα στην ισόβια υπακοή, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που έκαναν οι μάρτυρες. Να δώσω και την ίδια τη ζωή μου, να πεθάνω, να δώσω το αίμα μου. Και αυτό παραφροσύνη θεωρείται τούτο.
0: Μάλιστα. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, να σημειώσουμε τη λεγόμενη υπερβολική ελευθερία. Γιατί είναι μια παρασυγημένη έννοια. Όταν θέλει απόλυτη ελευθερία. Ενώ η ελευθερία είναι απόλυτος, όταν όμως είναι κάτω από το πνεύμα του Θεού, από τη χάρη του Θεού, κάτω από τον νόμο του Θεού. Δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα. Αυτό είπαμε και προηγουμένως. Όσα μπορώ τα πάντα, αλλά δεν με συμφέρουν τα πάντα. Γι' αυτό λέει και ο Πλάτωνας εκεί ότι η υπερβολική ελευθερία δεν οδηγεί σε τίποτε άλλο παρά στην υπερβολική δουλεία. Φτάνουμε στην ασυδοσία, φτάνουμε πλέον στην εξαθλίωση, φτάνουμε στη δουλεία. Ποια δουλεία? Δουλεία στα πάθη μας. Δεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, υπό την έννοια δηλαδή να μπορώ να κάνω και το κακό. Διότι ο οποίος πιστεύει στον Θεό δεν μπορεί να κάνει το κακό. Και είναι και μια σοφιστία αυτή, ξέρετε. Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος, λέει, και δεν μπορεί να κάνει το κακό. Μα δεν μπορεί, δεν είναι στην ουσία του Θεού το κακό.
1: Και το κακό δεν είναι δύναμη. Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμείς νομίζουμε ότι δύναμη είναι να κάνουμε το κακό. Δεν είναι δύναμη αυτό. Είναι αδυναμία. Γι' αυτό και λέει ο πολύ ωραίος σοφός Παλαιάς Διαθήκης για όλους αυτούς τους μάρτυρες, οι οποίοι στην εσχάτη αδυναμία τους, που ήταν η θανάτωσή τους από τους εκτελεστές, έδειχναν την πραγματική τους δύναμη. Και λέει, έδοξαν, λέει, εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίσθη κάκος εις έξοδος αυτών, και αφημόπορη ασύντριμα, ιδέη συνενηρήνη. Οι άφρονες, οι ανόητοι, οι ανώριμοι, νόμιζαν ότι εκείνη την ώρα που πέθανε ο μάρτυρας, ότι τους κάνει κάτι κακό, ότι τους έβγαλαν από τη μέση, όπως θα λέγαμε. Όμως αυτοί που πέθαναν εκείνη την ώρα ζουν σήμερα στην ειρήνη του Θεού. Οι άλλοι, λέει, μέσα στο λόγο του Θεού, απόλυτο, λέει, το μνημόσυνον αυτών με τείχου. Δηλαδή χαθήκανε όχι από προσώπου γης, χαθήκανε από τη μνήμη του ίδιου του Θεού. Δεν υπάρχουν. Πέρασαν στην ανυπαρξία όλοι αυτοί οι οποίοι κακοποίησαν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ανθρώπους του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος για το όνομα του Χριστού ακολουθεί την σκληρή οδό του Γολγοθά, αυτός ο άνθρωπος μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Και την ώρα της αδυναμίας γίνεται ισχυρός. Όταν ασθενώ, λέει ο Παύλος, τότε ισχυρός είμαι. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη του χριστιανού. Η αδυναμία για το όνομα του Χριστού. Αν μπορέσει ο άνθρωπος και συνειδητοποιήσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντα μη έξεις αλλού, πάντα με συμφέρει, τότε είναι πραγματικά ελεύθερος.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Λεοντίου του Εξεγίνης.

Αν ο Μέγας Αθανάσιος, λόγω του ανυποχωρήτου φρονήματός του, ονομάστηκε άκμοντι πτώμενος, άκμοντ σιδηρούς ονομάστηκε και ο Άγιος Λεόντιος, λόγω της σωματικής αλλά και της ψυχικής του δύναμης. Γεννήθηκε γύρω στο 50 μετά Χριστόν στην Αίγινα. Νεαρός στην ηλικία, πίστεψε στο Χριστό και άφθονες ήταν οι φιλανθρωπίες του, καθώς και το κήρυγμά του στους συνανθρώπους του. Ο νεαρός Λεόντιος διακρινόταν επιπλέον για το ρωμαλαίο και μεγαλοπρεπές παράστημά του, αλλά συγχρόνως και για τα ψυχικά του χαρίσματα. Κατετάγει στο ρωμαϊκό στρατό, όπου πολύ σύντομα προάχτηκε σε ανώτερους βαθμούς και έφτασε μέχρι το βαθμό του αρχιστρατήγου. Παρόλες αυτές τις προαγωγές του, ο Λεόντιος διατηρούσε μεγάλη μετριοφροσύνη και ανώτερο απ' όλα τα αξιώματά του θεωρούσε το ότι ήταν χριστιανός. Γι' αυτό και παρακαλούσε τον Κύριο να τον διατηρεί έναν απλό στρατιώτη της βασιλείας του. Στο θρόνο της Ρώμης βασίλευε ο Βεσπασιανός όταν ο Λεόντιος υπηρετούσε ως στρατηγός στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου γεμάτος από χριστιανική αγάπη πρόσφερε τα περισσεύματα του συσιτίου των στρατιωτών στους φτωχούς και πεινασμένους. Συγχρόνως όμως κήρυτε και καλούσε όλους να γνωρίσουν τον Χριστό και πολλοί ήσαν εκείνοι που έγιναν έτσι χριστιανοί. Ο ηγεμόνας Ανδριανός, φανατικός διώχτης των χριστιανών, έφρυξε όταν έμαθε τη μεγάλη αυτή δράση του στρατηγού Λεοντίου και αμέσως στέλνει ως άρχοντα και δικαστή τον τριβούνο, τον Ύπατο, να συλλάβει τον Λεόντιο και παραδειγματικά να τον επαναφέρει στην ειδωλολατρία. Ο Ύπατος μαζί με δύο άλλους άρχοντες ως ακολούθους του, εκ των οποίων ο ένας ονομαζόταν Θεοδούλος, έρχονται στην Τρίπολη της Λιβύης για να συλλάβουν το στρατηγό Λεόντιο. Ο Ύπατος, φτάνοντας εκεί, αρρώστησε και φλεγόταν από υψηλό πυρετό, γεγονός που το απέδωσε στο ότι φεύγοντας για την αποστολή αυτή δεν πρόσφερε θυσίες στους θεούς για να ευωδώσουν το ταξίδι του. Ενώ σκεπτόταν αυτά, αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Αρχικά άκουσε μια παράδοξη φωνή που του έλεγε «Αν θέλεις να ελευθερωθείς από την ασθένειά σου, να επικαλεστείς 3 φορές τη βοήθεια του Θεού, του στρατηγού Λεοντίου». Την παράδοξη τούτη φωνή την άκουσε και ο συνοδός του Θεοδούλος. Έπειτα ένα φως δυνατό αστράφτη μπροστά του και μέσα στην εκτυφλωτική του λάμψη πρόβαλε ένας ωραιότατος νέος άγγελος Κυρίου που του επανέλαβε τα ίδια λόγια. Ο Ύπατος έπραξε όπως του υπέδειξε ο άγγελος και αμέσως θεραπεύτηκε. Μαζί με τον Θεοδούλο άρχισε να αναζητά τον Λεόντιο, ώσπου τον συνάντησαν στο δρόμο τους. Δεν τον γνώριζαν προσωπικά και έτσι δεν τον αναγνώρισαν. Του ζήτησαν τη βοήθειά του για να βρουν αυτόν που αναζητούσαν και του εξήγησαν ότι έχουν εντολή από τον ηγεμόνα Ανδριανό να τον φέρουν μπροστά του. Τότε ο θαυμαστός Λεόντιος κατάλαβε το σκοπό τους, αλλά δεν τους φανερώθηκε, τους κάλεσε στο φτωχικό του κατάλημα,
όπου φιλόφρονα τους δεξιώθηκε. Πάνω στη συζήτηση που είχαν, ο Άγιος τους αποκαλύπτεται. Εκείνοι όχι να τον συλλάβουν δεν ήθελαν, αλλά του ζητούσαν να τους πει περισσότερα για την αλήθεια της πίστης του. Ο Άγιος Λεόντιος τους μίλησε για το Χριστό με αποτέλεσμα και οι δύο άρχοντες να γίνουν χριστιανοί. Εκείνη τη στιγμή ένα σύννεφο ήλθε από τον ουρανό και με το νερό του τους βάπτισε. Έτσι φώτισε αυτούς, ενώ συγχρόνως, κατά παράδοξο τρόπο, βρέθηκαν ντυμένοι με λευκά ενδύματα. Οι δύο αυτοί, χριστιανοί πλέον, έγιναν φλογεροί όπως ο διδάσκαλός τους, Άγιος Λεόντιος.

Οι ειδωλολάτρες της Τρίπολης, μόλις έμαθαν αυτά, τα κατήγγυλαν στον ηγεμόνα Αδριανό. Αυτός, με μεγάλη στρατιωτική δύναμη, έρχεται στην Τρίπολη για να τους τιμωρήσει. Όταν έφτασε, συνέλαβε το Λεόντιο με τους δύο άρχοντες και αφού τους είδε ακλόνητους χριστιανούς, διέταξε να βασανιστούν. Μπροστά στα μάτια των ειδωλολατρών, τους χτυπούν άγρια με μαστίγια, τους ξεσχίζουν τις σάρκες με αιχμηρά μαχαίρια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους κάνουν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Μα οι τρεις Άγιοι Μάρτυρες στέκονται απτόητοι στην πίστη του Χριστού. Μετά από πολλή ώρα βασανιστήρια, οι τρεις μάρτυρες κλείστηκαν στη φυλακή. Εκεί ο Λεόντιος με λόγια ενισχύει τους δύο μαθητές του, Ύπατο και Θεοδούλο, και όλοι μαζί ψάλουν και υμνούν τον Κύριο για όσα τους αξίωνε να υπομείνουν για χάρη του. Οι φρουροί, ακούγοντάς τους με χαρά να ψάλουν, τα έχασαν και αμέσως κάλεσαν τον ηγημόν Ανδριανό να ακούσει με τα αυτιά του τους θαυμαστούς χριστιανούς. Ο Ανδριανός επιχειρεί με υποσχέσεις για τιμές, πλούτο και δόξα να δελεάσει τους αθλητές του Χριστού. Όμως και οι τρεις με μία φωνή του απαντούν ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Χριστός. Είδε ο Αδριανός ότι με τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει το φρόνημα των τριών χριστιανών και διέταξε να σταυρώσουν τον Ύπατο και τον Θεοδούλο να τον αποκεφαλίσουν. Βλέποντας ο ηγεμόνας ότι δεν φοβήθηκαν, πρόσταξε εκείνη τη στιγμή να τους αποκεφαλίσουν και τους δύο. Έτσι έλαβαν τον αμάραντο Στέφανο του μαρτυρίου. Τον Άγιο Λεόντιο ο Ανδριανός τον υπέβαλε σε σκληρότερα βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος τα υπέμεινε με μεγάλη καρτερία. Όχι μόνο δε λύγησε, αλλά κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει χριστιανό και τον βασανιστή του που τον θαύμαζε για την υπομονή του. Αφού του ξέσκισαν τις σάρκες, τον έδεσαν σε τέσσερις πασάλους και οι στρατιώτες τον χτυπούσαν αλίπητα μέχρι που το σώμα του διαμελίστηκε και ο αξιοθαύμαστος αθλητής του Χριστού, Λεόντιος, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, αφήνοντας σε όλους την αξιοθαύμαστη καρδιά.

0: σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
1: Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα: «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά. Θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε, σεβασμιότατε, στο Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανοιγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του νέου ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέσει υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή.

Έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το πίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν

ουρανός. Ήταν τελείως ανοιχτός το ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία, αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σεβαστιανός θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων Ορθοδόξων σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μη αναγνωρισμένοι από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξινε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των σερβικών Ορθοδόξων ενοριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παρέτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο, ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταλειφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη.

Αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902 αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για τη μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Γιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή τη Μισοάρας για να ανηγύρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλουργική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκο. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο. Με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες, το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911, ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Άγιος ένιωσε την ανάγκη να συνδράμει τον λαό του κατά τις κρίσιμες αυτές ώρες της ιστορίας του. Πράγματι, αφού έλαβε την άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές, ταξίδευσε στην Σερβία, όπου υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας. Πριν από την αναχώρησή του, ο Άγιος Σεβαστιανός παρέθεσε τα λιγοστά υπάρχοντά του αξίας σε δημοπρασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στη Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο.

Το γεγονός αυτό της δημοπρασίας προκαλέσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του σερβικού στρατού. Τα κάτωθη αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μια υπέροχη αρχιερατική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα. Τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας. Τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου. Τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας. Ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά 25 δολάρια. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον, προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του Επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας.

0: Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Τένα Φλάι του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτίμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις Ορθόδοξες Ενορίες ολόκληρης της Αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις Ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915, ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα. Συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά τα διένε με απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης της Λαύρας του Κιέβου. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους. Παράταση στη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έντονη ανησυχία από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καθυζήσεων στο Ηράκλειο. Εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες δόθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΝΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν Ελλάδα και Βουλγαρία. Επαναλειτουργεί η διόρυγα της Κορίνθου. Άλλαξε όψη η Ακρόπολη, αντικρίζουμε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα όπως δεν το είχαμε δει για δύο αιώνες. Καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωκοινοβούλιο για δημοκρατία και δικαιώματα. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Ισραήλ, δεν υποχωρούμε στο ζήτημα του Λιβάνου. Ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριο, στο απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού της Ουκρανίας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήρια και τη συμπαράσταση της Ελλάδας για τη ρωσική επίθεση της 15ης Ιουνίου, η οποία προκάλεσε ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο εγγεγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην επιστολή της, η Λίνα Μενδώνη καταδικάζει απερίφραστα το πλήγμα σε έναν χώρο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί στόχο ούτε μέσω εργαλειοποίησης κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, γνωστοποιεί την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλύψει το κόστος εκπώνησης μελετών αποκατάστασης για τη Λαύρα των Σπηλαίων, καθώς και την προώθηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας, με στόχο την οργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης για Ουκρανούς συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Παράταση στη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών δίνει η κυβέρνηση, προσφέροντας σε πολίτες και επιχειρήσεις επιπλέον χρόνο για να διευθετήσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις χωρίς πολυετής δικαστικές διαδικασίες. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και αποσκοπεί τόσο στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων, όσο και στην ταχύτερη ίσπραξη δημοσίων εσόδων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως το τέλος του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πετύχουν μείωση πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστήμων έως και 75%, καθώς και εξόφληση των οφειλών σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι η καταβολή τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμβιβασμού. Από το 2020 έχουν υποβληθεί περισσότερες από 6.000 αιτήσεις για υποθέσεις συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι προτάσεις συμβιβασμού αντιστοιχούν σε περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ, με μέση μείωση 35% επί των αρχικά καταλογισθέντων ποσών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Επιτροπής, η οποία εξετάζει κάθε υπόθεση βάσει της νομολογίας, της διοικητικής πρακτικής και των στοιχείων του φακέλου. Ανησυχία έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καθυζήσεων στο οδόστρωμα της πόλης του Ηρακλείου. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, μετά τις καθυζήσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στη λεωφόρο Καζαντζίδη, στη λεωφόρο Ιωνίας και στην οδό Ορακίων, ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Επιμενίδου, όπου έσπευσαν άμεσα συνεργεία για τον έλεγχο και την αποκατάσταση του προβλήματος. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, αρχικά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΙΕ έκανε λόγο για πιθανή διαρροή. Ωστόσο, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε διαρροή στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, στο συγκεκριμένο σημείο διέρχεται αγωγός τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. Τα φαινόμενα ενδέχεται να σχετίζονται με παλαιότερες διαρροές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου δημιούργησαν υπόγεια κενά κάτω από το οδόστρωμα, ιδιαίτερα σε σημεία όπου είχαν πραγματοποιηθεί παλαιότερες τομές. Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες, αγαπητοί ακροατές, που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει τον φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μπουβρουλιώτη, ξεκινά εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος που θα αφορά στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών από τη μία άκρη της χώρας ως την άλλη. Η έρευνα, ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες, έρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες,
και οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αφού η αρχή προχωρά σε ελέγχους υπαλλήλων που υπηρετούν σε κέρυες θέσεις, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες όπως προβλέπεται, τραπεζικά στοιχεία καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στο πεδίο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και συγγενικά πρόσωπα, αλλά και τρίτοι που ενδεχομένως εμφανίζονται να λειτουργούν ως ενδιάμεση στη διακίνηση ή απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων. Πρόκειται για διαδικασία με μεγάλο βάθος και χρονική διάρκεια, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να εξετάσουν εκατοντάδες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα. Για κάθε πολεοδομία όπου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ο σχετικός φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική διερεύνηση, ενώ θα ενεργοποιούνται και μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Ήδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η αρχή έχει προχωρήσει στον εντοπισμό ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρίθηκαν ύποπτα, δίνοντας εντολή για τη δέσμευσή τους, ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα. Στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην Ελλάδα το 2025 όσο και το 2024, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 μαζί με τη Βουλγαρία. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως το 2015, 10 χρόνια πριν, με τη χώρα σε καθεστώς μνημονίου αλλά και με τα capital controls σε εφαρμογή, το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα βρισκόταν στο 69% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε απόλυτους αριθμούς βεβαίως, το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν σήμερα είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το 2015. Ωστόσο, αυτό που αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει ανακτήσει ακόμη το χαμένο έδαφος, ενώ την ίδια ώρα οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως τα νεότερα μέλη της Ένωσης έτρεξαν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ στη Βουλγαρία μπορεί να είναι σήμερα στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όμως το 2015 ήταν μόλις στο 49%. Στη Ρουμανία ήταν στο 56% το 2015 και σήμερα βρίσκεται στο 78% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε και στην Κροατία, έναντι 61% πριν από 10 χρόνια. Χώρες εξάλλου που βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης την περασμένη δεκαετία, αν και σε μικρότερο βαθμό από την Ελλάδα, είχαν και έχουν έτσι κι αλλιώς υψηλότερες επιδόσεις. Στην Πορτογαλία, το κατακεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2025 στο 81% του μέσου όρου της Ένωσης, από 76% το 2015. Στην Ισπανία στο 92% από 91% το 2015, στην Κύπρο στο 98% από 81% το 2015. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκληση της Ελλάδας από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς το κατακεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα υπολείπεται κατά 34%. Υψηλότερη μεν, αλλά επίσης σε χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες μέλη της Ένωσης, είναι η πραγματική ατομική κατανάλωση σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η πραγματική ατομική κατανάλωση στην Ελλάδα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το 2025 στο 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 21η θέση μεταξύ των 27. Το 2024 η πραγματική ατομική κατανάλωση σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρισκόταν στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το 2015 στο 78%. Και σε αυτή την περίπτωση τα άλλα κράτη-μέλη έχουν κάνει άλματα σε σύγκριση με την Ελλάδα. Στη Βουλγαρία το 2015 το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφωνόταν στο 55% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και σήμερα είναι στο 77%. Στη Ρουμανία είναι σήμερα στο 86% από 59%
πριν από 10 χρόνια. Ανοιχτή και πάλι για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι από χθες η Διόρυγα της Κορίνθου, μετά τη σημαντική πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της πορείας των έργων και την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, οι εργασίες που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία της Διόρυγας έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, επιτρέποντας την επαναλειτουργία της με πλήρη συμμόρφωση στα πρότυπα ασφάλειας. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία κατά τη θερινή περίοδο. Το πρόγραμμα αναβάθμισης της Διόρυγας συνεχίζεται κανονικά, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας της σημαντικής αυτής υποδομής. Τώρα πάμε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, που σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου, αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για την πρώτη, έπειτα από δεκαετίες, απρόσκοπτη θέα του Παρθενώνα χωρίς τα εξωτερικά ικριώματα που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το αέτομα, το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελιπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οι δύο νέοι ορθοστάτες που τοποθετήθηκαν στις κενές θέσεις του δεν αποκαθιστούν μόνο ένα μορφολογικό κενό. Επιτρέπουν να αναδειχθούν εκ νέου οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα. Πρόκειται για έργο εξαιρετικής δυσκολίας, το οποίο υλοποιήθηκε από τους επιστήμονες, τους μηχανικούς, τους τεχνίτες και το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως με υποδειγματική ακρίβεια και αφοσίωση. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, τα στελέχη του έχουν επιτύχει η Ελληνική Αναστηλωτική Σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς. Σήμερα αντικρίζουμε

χρόνια, καθώς η ετήσια έκθεση για την Τουρκία, που πέρασε χθες από το Ευρωκοινοβούλιο, στοχοποιεί για πρώτη φορά στέλεχος της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλιέκ, καλώντας μάλιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει επιβολή στοχευμένων κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών. Πέρα από την καταδίκη για τη φυλάκιση ηγετών της αντιπολίτευσης και την ευρύτερη πίεση κατά αντιπολιτευόμενων δήμων, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει τη σιωπή άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έναντι της δημοκρατικής διολίσθησης της Τουρκίας. Η δεύτερη έκθεση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, με εισηγητή τον σοσιαλιστή Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, εγκρίθηκε με 381 ψήφους, 107 κατά και 171 αποχές, καταγγέλλοντας εκ νέου την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, την αύξηση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και την παραμπόδιση έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως το GSI. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απάντησε με ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η έκθεση που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο περιέχει, όπως λέει, εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους κατά της Τουρκίας και είναι ασυνεπής με τα γεγονότα. Μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία υπέγραψε στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναυρότσκι. Την εξέλιξη ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο για την ελληνική κοινότητα όσο και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις. Η αναγνώριση δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη διατήρηση της γλώσσας, της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων που ζουν στην Πολωνία καθώς και των επόμενων γενεών. Τι αλλάζει λοιπόν με το νέο καθεστώς? Η αναγνώριση ως εθνικής μειονότητας συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα και εγγυήσεις. Οι ελληνικοί σύλλογοι και οι οργανώσεις της κοινότητας θα μπορούν πλέον να διεκδικούν απευθείας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης. Παράλληλα, οι πολωνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτήσουν δράσεις που αφορούν τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως πολιτιστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, βιβλιοθήκες και αρχεία, καθώς και μουσεία και εκθεσιακούς χώρους. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη για την εκπαίδευση, καθώς το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής. Επιπλέον, οι Έλληνες της Πολωνίας αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν επισήμως την ελληνική γραφή των προσωπικών του στοιχείων στα πολωνικά έγγραφα. Η σημερινή ελληνική παρουσία στην Πολωνία συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα που ακολούθησαν τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, μεταξύ αυτών και στην Πολωνία. Οικογένειες από τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της Ελλάδας βρέθηκαν σε μια νέα πατρίδα όπου κλήθηκαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Σταδιακά δημιουργήθηκαν ελληνικές κοινότητες, πολιτιστικοί σύλλογοι, σχολεία και δίκτυα αλληλεγγύης που βοήθησαν στη διατήρηση της γλώσσας και της συλλογικής ταυτότητας. Αν και πολλοί επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, σημαντικός αριθμός οικογενειών παρέμεινε στην Πολωνία, δημιουργώντας μια κοινότητα που εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς της με την πατρίδα. Το Ισραήλ τώρα διεξάγει επίμονες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ζήτημα της συνέχισης της ανάπτυξης στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος κοντά στον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. «Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει από τις θέσεις του», δήλωσε ο αξιωματούχος, καταδεικνύοντας την πρόθεση της Ισραηλινής κυβέρνησης να συνεχίσει την εκαθάριση, όπως λέει, των περιοχών
βορείως της συνοριακής γραμμής Ισραήλ

0: Λιβάνου από στοιχεία της ένοπλης ηττικής οργάνωσης Χεζμπολά. Κι όμως η Τεχεράνη προειδοποιεί σε όλους τους τόνους πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να ισχύσει όσο το Ισραήλ παραμένει στρατιωτικά εντός του Λιβάνου, πόσο μάλλον αν προχωρά και σε στρατιωτική δράση. Έτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα εξαρτηθεί τελικά από το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίσει να επιβάλλει το ζήτημα, απειλώντας με συνέπειες εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν το θάνατο ενός αρχιλοχία 29 ετών στις μάχες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Συγκεκριμένα, σκοτώθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό ενώ κινούνταν πεζός. Άλλοι 7 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, να πούμε γρήγορα πως σήμερα στον Ιερό Ναό Αγία Σοφίας Νέου Ψυχικού θα τελεστεί στις 8:30 η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Σήμερα λοιπόν Αγρυπνία στις 8:30 στον Ιερό Ναό Αγία Σοφίας Νέου Ψυχικού. Αγρυπνία σήμερα έχουμε και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο. Στην Παναγίτσα από τις 9 η ώρα έως τις 12:30. Αγρυπνία λοιπόν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ο αέστριος καιρός σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τα υπηρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδα στην Κάλυμνο και στην Κο και βροχή στη Λέρο. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6-7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 30-32 και τοπικά και τους 33 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27-30, ενώ στα νότιο-ανατολικά 31-32. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 22 βαθμοί που έχουμε στην Αστυπάλαια και 24 βαθμούς στα νησάκια Οθονή στον Βόρειο Ιόνιο, στην Κάλυμνο και στην Κο. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμοί στον Πύργο και 33 στην Κέρκυρα, στο Αγρίνιο και στο Άργος. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη. Αρχικά γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά τμήματα, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση του καιρού το βράδυ. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο. Ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως τα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, συννεφιά με τοπικές βροχές και όμβρους στα βορειότερα νησιά, ενώ στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στο Καστελόριζο έχουμε 28 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ. Στην περιοχή η άνεμη είναι κυκλονική 3-5 μποφόρ, γιατί εκεί υπάρχει ένα χαμηλό. χαμηλές πιέσεις δηλαδή. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένους καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 6. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 33 στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, θα έχει γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, και βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες με μεταβλήτες ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα και αύριο Παρασκευή. Γενικά χαρακτηριστικά, ο αρχικά έθριος καιρός σε όλες τις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα για τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, λόγω αστάθειας και πάλι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και την δυτική και στα δυτικά ηπειρωτικά τις 30 με 32 και τοπικά και τις 33, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 30 με 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 29-30 και τοπικά και 31 το μεσημέρι, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 27. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά 32 με 33. Στο εσωτερικό όμως της Ηπειρού η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αρχικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα για τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Βαθμία όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβροι στη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά και πιθανόν και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως θα έχουμε 11 βαθμούς το πρωί και με περιορισμένη ορατότητα και το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 27 με 28. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Στην Κρήτη 29 με 30. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα 12 το μεσημέρι και απόγευμα και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, το ίδιο και στο Καστελόριζο, με 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο αρχικά οι άνεμοι θα είναι κυκλονικοί 3-5 μποφόρ και μετά θα είναι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και 7 μποφόρ, με τις θερμοκρασίες 21 βαθμούς το πρωί, 30 και 31 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά, βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες, μεταβλητή άνεμη 4 μποφόρ και το απόγευμα ο συνήθως νοτιάδες 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στα πολιτιστικά πράγματα των δεκαετιών 1940 και 1950, με πιο συγκεκριμένη αναφορά στη μουσική. Όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροάτριές μας και θα μιλήσουμε για τη μουσική και τα τραγούδια. Τη δεκαετία του 1940, το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι, που είναι βέβαια το αξιωματικό τραγούδι αυτής της εποχής, δεν παρουσιάζει πολλές και θεαματικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Τόσο στο στίχο όσο και στη μουσική, η κατάσταση σε γενικές γραμμές παραμένει η ίδια, με ελάχιστες μεταβολές και εξαιρέσεις. Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι εκ των προτέρων κατασκευασμένες από τους συμμάχους πολιτικές λύσεις και επιλογές, που έρχονται σε σύγκρουση με τα οράματα και τις ελπίδες της εθνικής αντίστασης, καθορίζουν αποφασιστικά το κοινωνικό τοπίο αυτής της περίοδου. Το τραγούδι, πιστός καθρέφτης των πολιτικο-κοινωνικών αλλά και οικονομικών συνθήκων και εξελίξεων, στρέφει περισσότερο την προσοχή του στη φυγή από την πραγματικότητα και στα βάσανα της καρδιάς. Ο έρωτας, η γυναίκα, η λύθη, η ανεμελιά, τα ανικανοποίητα όνειρα και οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες είναι σχεδόν πάντα τα μόνιμα θέματα στους στίχους των τραγουδιών που καμιά φορά θυμούνται και τα κάλλη της Αθήνας ή και της Πλάκας. Απ' την άλλη, η μουσική γλώσσα του ελαφρού τραγουδιού, διαμορφωμένη ήδη δύο δεκαετίες πριν από τον Αττικ και στη συνέχεια από τους Χερόπουλο και Γιαννίδη, οι δύο τελευταίοι θα εξακολουθήσουν να γράφουν τραγούδια μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1950, δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους συνθέτες για θεαματικές αλλαγές και ξεχωριστά επιτεύγματα. Οι περισσότεροι από αυτούς ακολουθούν τα μουσικά πρότυπα που κληρονόμησαν από τους προηγούμενους, προσαρμόζοντάς ο καθένας χωριστά στο προσωπικό του ύφος. Ο ανταγωνισμός και οι διευρυμένοι επαγγελματικοί ορίζοντες θα τους οδηγήσουν στην αύξηση ποσοτικών πραγματοποιήσεων. Τα τραγούδια τους θα έχουν κοινό παρανομαστεί μια πιο απλοποιημένη γραφή όσον αφορά στη μελωδική εκτύλιξη και στην αρμονική πλοκή, ενώ στους μέχρι τότε ρυθμούς της χαμπανέρας, του ταγκό, του βάλς και του φόξ θα προσθεθούν το μπουζούκι, η ρούμπα και η κόγκα. Εξαίρεση και μάλιστα φωτεινή αποτελεί η παρουσία του συνθέτη Κώστα Καπνίση, ο οποίος προσκομίζει μια εντελώς νέα μελωδική και κυρίως αρμονική γλώσσα στο τραγούδι. Ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό συνθετών της δεκαετίας του 40, αυτοί που κυριαρχούν όχι μόνο με την ποσότητα και τις επιτυχίες, αλλά και με την ποιότητα της δουλειάς τους, είναι οι δύο κορυφαίοι συνθέτες, Κώστας Γιαννίδης και Μιχάλης Σουγιούλ. Ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο Μενέλαος Θεοφανίδης, ο Γιάννης Σπάρτακος, ο πολυγραφότατος Γιάννης Βέλλας, ο Γιώργος Μυρογιάννης, ο Ζωσέφ Κορίνθιος, ο Λεώρα Πίτης, ο Τάκης Μωράκης, ο Νίκη Γιάκοβλεφ και ο Ζάκ Ιακοβίδης. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει ο πληθωρικός Γιώργος Μουζάκης, του οποίου η έντονη παρουσία αυξάνεται στη δεκαετία του 50. Από την πληθώρα επίσης των στιχουργών ξεχωρίζουν η Κώστας Κοφινιώτης, Δημήτρης Γιαννουκάκης, Δημήτρης Ευαγγελίδης, Εμίλιος Σαβίδης, η περίφημη Τριάς Ασημακόπουλος, Πυρόπουλος, Παπαδούκας, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, ο Μίμης Τραϊφόρος, ο Κώστας Μάνεσης, ο Κώστας Κιούσης, ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Από τους τραγουδιστές εκείνοι που ξεχωρίζουν με τις ερμηνείες τους είναι η Σοφία Βέμπο, ο Νίκος Γούναρης, η Δανάη, ο Τόνης Μαρούδας, ο Φώτης Πολυμέρης, η Στέλλα Γκρέκα, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Σότος Παναγόπουλος, η Μέρι Λό και άλλοι. Στη δεκαετία αυτή παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση και διάδοση του τραγουδιού. Οι λόγοι που συντελούνται σε αυτό είναι πρώτον το ραδιόφωνο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα εγγένεια στους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου πραγματοποιούνται στις 25 Μαρτίου του 1938, λίγο πριν από την είσοδο, δύο χρόνια νωρίτερα από την είσοδο της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεύτερον είναι η ανάπτυξη της δισκογραφίας μετά τον πόλεμο. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε διακοπή της παραγωγής δίσκων από το Μάρτιο του 1941 μέχρι και τον Ιούνιο του 1946. Τρίτον, η εισβολή του κινηματογράφου, κυρίως του αμερικανικού. Τέταρτον, η επιθεώρηση που εξακολουθεί να φιλοξενεί στο χώρο της πολλά τραγούδια, μόνο ότι δεν βρίσκεται στην ακμή, η οποία σημειώθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η αύξηση που παρατηρείται στις εκδιδόμενες μουσικές παρτιτούρες και τέλος η ανασυγκρότηση της κοινωνικής ζωής. Χωρί, κέντρα, χώροι διασκέδασης και άλλα. Οι μετά τον πόλεμο κοινωνικές ανακατατάξεις οδηγούν σε μια πλαστή ή μάλλον επίπλαστη προσπάθεια συνάντησης της αστικής τάξης με τις λαϊκές μάζες, με αποτέλεσμα στα 2-3 τελευταία χρόνια της δεκαετίας να δημιουργηθούν τα λεγόμενα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια, τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με τα αυθεντικά λαϊκά τραγούδια της εποχής. Η αρχοντιά του συνίσταται στη διαφορετική ενορχίστρωση και ερμηνεία. Κύριοι εκφραστές, οι συνθέτες Ριτσιάρδης, Σουγιούλ, Μουζάκη. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι και παλαιότερα είχαν γίνει ανάλογες μουσικές επιμιξίες ανάμεσα στα δύο είδη. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο έχουμε επίσης και τα δημοτικοφανή τραγούδια που οι μουσικές τους ρίζες έχουν την καταγωγή τους στην Εθνική Μουσική Σχολή. Ακόμα να επισημάνουμε το φαινόμενο της μεταγλώτησης πολλών ξένων τραγουδιών, κυρίως από τον αμερικανικό κινηματογράφο. Την ίδια ακριβώς περίοδο και στον αντίποδα του ελαφρού θα αναπτυχθεί το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο υπόκειται σε αρκετές αλλαγές, μετασχηματισμούς και αλλοιώσεις. Η ακτίνα δράσης και επιρροής του μεγαλώνει και απλώνεται πέρα από τα υποδέστερα κοινωνικά στρώματα που μέχρι τότε ήταν παραδοσιακά οι τοξικομανείς, οι κακοποιοί, οι παράνομοι και γενικότερα οι εκτός νόμου άνθρωποι, σε πιο ανοιχτά και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα. Τα μέχρι τότε τραγούδια για τη ρεμπέτικη ζωή, τις ειδονικές απολαύσεις, τη γυναίκα, τον έρωτα, τη θλίψη, προστίθενται και τα τραγούδια της διαμαρτυρίας, της εργατικής ζωής, της μάνας, της ξενιτιάς, του ονείρου και της φυγής. Από μορφολογικής άποψης, στο στίχο παρατηρούνται αισθητή υποχώρηση της αργό, εξοραϊσμός ποιητικού ύφους, απόρριψη των υποπολιτισμικών αναφορών και στη μουσική σημειώνεται πλουτισμός στη μελωδία, στις αρμονικές συνεχίσεις και στο ηχόχρωμα. Πλουτισμός επίσης, που είναι αποτέλεσμα ενός έντονου φλερτ, θα λέγαμε, αλλά και ενός μουσικού συμπλέγματος από την πλευρά των λαϊκών δημιουργών προς τα δυτικά μουσικά πρότυπα. Οι λαϊκοί τραγουδοποιοί που ξεχωρίζουν στη δεκαετία του 40, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους παλαιότερους, Παναγιώτη Τούντας, Καρπέλη, Σέμι, Βαγγέλη Παπάζογλου, Περιστέρη, Μπαγιαντέρα και φυσικά από τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη, είναι Γιάννης Παπαϊωάννου, Απόστολος Χατζηχρήστος, Γιώργος Μητσάκης, Απόστολος Καλδάρας, ο Μανώλης Χιώτης, ο Σταύρος Τζουανάκος, ο Γιάννης Στατασόπουλος και άλλοι. Κυρίαρχη θέση ανάμεσά τους κατέχει ο μοναδικός Βασίλης Τσιτσάνης, ο Ποντίφικας, τα λέγαμε εντός εισαγωγικών, του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος θεωρείται και ο αναμορφωτής του. Για την αποφασιστική επέμβασή του στον εξευρωπαϊσμό του λαϊκού τραγουδιού, ο Τσιτσάνης εγκομιάστηκε αλλά και ενοχοποιήθηκε με επιχειρήματα τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά. Όμως παραμένει και είναι ένας κορυφαίος λαϊκός δημιουργός που κατάφερε να φέρει πολύ κοντά στο λαϊκό τραγούδι τα ευρύτερα λαϊκά και άλλα κοινωνικά στρώματα. Επίσης, αξίζουν ιδιαίτερης μνήμης και οι λαϊκοί τραγουδιστές αυτής της δεκαετίας, όπως ο Στράτος Παγιούμτζης, ο Στέλιος Περπινιάδης, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, η Σωτηρία Μπέλου, η Στέλλα Χασκίλ, η Μαρίκα Νίνου και άλλοι. Και αν με αυτά τα ονόματα κλείνουμε τη δεκαετία του 40, περνάμε στην επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 50, που ξεκινάει η περίφημη χρυσή δεκαετία, που είναι η δεκαετία 1950-1960. Δεν απήχε πολύ από την πραγματικότητα ο μουσικός και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, Γιάννης Σταματίου Σπόρος, όταν χαρακτήριζε χρυσά τα 10 χρόνια του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή 1950-1960. Περισσότερο σαφής, με ξεκάθαρες θέσεις για την πιο λαμπρή δεκαετία του αγνού λαϊκού τραγουδιού, είναι ο βετεράνος, θα λέγαμε, λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, Γιώργος Μανισσαλής, ο οποίος σε συνέντευξή του στον Πάνο Γεραμάνη σημείωνε: «Τότε είχαμε ψυχή, λειτουργούσαμε με τα συναισθήματα. και μέσα από μια αλληλουχία συναισθημάτων ξεπρόβαλαν και θαυματούργησαν το ταλέντο, η γνώση, η φαντασία και όλες οι ικανότητες των στιγουργών, μουσικών, συνθετών και τραγουδιστών. Στα συγκροτήματα όλοι γινόμασταν ένα. Το ίδιο συνέβαινε στις ηχογραφήσεις των δίσκων και στην παρουσίαση των προγραμμάτων από το πάλκο των λαϊκών κέντρων. Η ψυχή μεγαλουργούσε τότε. Σήμερα στο ελληνικό τραγούδι έχει γίνει πρόοδος, έχουν αλλάξει πολλά. Όμως λείπει ένα πράγμα, η ψυχή, και χωρίς αυτή το λαϊκό τραγούδι είναι ανύπαρκτο. Οι θέσεις του Μανισσαλή, κλείνω τα εισαγωγικά, δεν αποτελούν σχήμα λόγου, γραφικότητα ή παρελθοντολογία. Είναι η ίδια η πραγματικότητα. Μιλάει η ψυχή που μεγαλούργησε στη χρυσή δεκαετία, όπως ονομάστηκε, του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Τα σουξέ της εποχής εκείνης είναι σουξέ και σήμερα. Δηλαδή τραγούδια τα οποία συνεχίζουν και ακούγονται μέχρι και στις μέρες μας. Είναι τραγούδια μνημεία στην ιστορία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού, όπως «Συνεφιασμένη Κυριακή», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Το καπηλιό», «Ηλιοβασιλέματα», «Η γλάρη», «Τώρα που φεύγω από τη ζωή», «Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω», «Συ μου χάραξες πορεία» και δεκάδες ακόμη επιτυχίες. Γράφτηκαν, τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο ή λίγο πριν και έχουν ισχύ μέχρι σήμερα. Αντίθετα με τα σύγχρονα που έχουν πλέον ημερομηνίες, θα μπορούσαμε να πούμε, λήξεις αλλά και λύσεις κάποιες φορές. Οι αυθεντικοί λαϊκοί καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους πορεύτηκαν μεταξύ 1950-1960 μέσα από σοβαρά γεγονότα και προβλήματα τα οποία κατέγραψαν και τα έδωσαν με αμεσότητα στο λαό που τα περίμενε σαν βάλσαμο και ένιωθε μια μεγάλη ανακούφιση ακούγοντάς τα αλλά και τραγουδώντας τα. Η δεκαετία εκείνη είναι δεμένη με διεργασίες τέτοιες που έδωσαν αξία στην πρωτοπορία στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν η κρίσιμη εποχή που λειτουργήσε σαν φίλτρο, θα λέγαμε, στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η γέννηση του καθαρού λαϊκού τραγουδιού πορεύτηκε με μια Ελλάδα σε τεταμένη κατάσταση, τσακισμένη από την κατοχή, λαβωμένη από τον εμφύλιο πόλεμο. Ένας λαός που ανάμεσα στην απόγνωση και την υπερηφάνεια αγωνιζόταν να στηριχθεί στα πόδια του. Φτώχεια, μιζέρια, κοινωνική αδικία, αστυνομοκρατία, ανελαίτητο κυνηγητό για τους ηττημένους του εμφυλίου πολέμου και όλα αυτά μια μάστιγα, θα μπορούσαμε να πούμε, της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία βρισκόταν η ελληνική κοινωνία της εποχής. Επίσης, ερημώνει η επαρχία. Από τη μία, ενώ από την άλλη πλευρά, καράβια και τρένα φορτώνουν χιλιάδες Έλληνες για χώρες της Ευρώπης, αλλά και για την Αμερική και την Αυστραλία. Το λαϊκό τραγούδι καταγράφει εκείνη την οδυνηρή πραγματικότητα και με πρωτοπόρο το Στέλιο Καζαντζίδη τραγουδά τα προβλήματα της ξενιτιάς που αγγίζουν ακόμη και εκείνους που δεν είχαν δικούς τους ξενιτεμένους, όπως «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», «Στις φάμπρικες της Γερμανίας», «Σε ξένη χώρα μόνος», «Το τρένο Γερμανίας Αθηνών», «Φεύγει το καράβι». Παρόλα τα βάσανά του, όμως, ο ίδιος ο λαός που ποτέ δεν σταμάτησε να έχει πνευματικές ανησυχίες, άφηνε πλέον πίσω του σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες το ελαφρό τραγούδι, καθώς και το κλασικό ρεμπέτικο. Και ζυμωνόταν σε ένα καινούριο χώρο, σε έναν άλλο κόσμο τραγουδιού, που άρχιζε τότε να λειτουργεί σαν διασκέδαση και ταυτόχρονα σαν κοινωνικός προβληματισμός. Πρωτοπόροι στη νέα κατάσταση για το λαϊκό τραγούδι, με βαθιά κοινωνικό, θα μπορούσαμε να πούμε και άμεσα πολιτικό χαρακτήρα, ήταν πολύ σημαντικοί δημιουργοί και ταυτόχρονα μεγάλοι οργανωπαίχτες του ρεμπέτικου. Εδώ πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι δεξιοτέχνες του Μπουζουκιού από το 1950 και μετά εμπνεύστηκαν και έγραψαν υπέροχες μελωδίες γιατί τους δόθηκαν στίχοι από λαϊκούς στιχουργούς, ποιητές, που αποδείχθηκαν τα μεγαλύτερα στον τομέα του ταλέντα του αιώνα μας, όπως η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ο Χαράλαμος Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας, ο Κώστας Βίρβος, ο Κώστας Μάνεσης, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο Δημήτρης Γκούτης, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο Γεράσιμος Τσάκαλος, ο Νίκος Μουρκάκος, ο Σπύρος Κεφαλόπουλος και μερικοί άλλοι. Το ίδιο συνέβη και με τους ερμηνευτές. Με μαγιά τις σπουδαιότερες φωνές μετά την απελευθέρωση, δηλαδή μεταξύ 1945-1950, προχώρησαν στην ολοκλήρωση του έργου τους οι δημιουργοί. Η δεκαετία του 50 όμως γέννησε τις μεγαλύτερες φωνές του αιώνα μας. Καζαντζίδης, Μπιθικότσης, Γαβαλάς, Κέτι Γκρέι, Πολυπάνου, Λίδια, Σεβάς Χανούμ, Μεριλίντα, Μανώλης Αγγελόπουλος, Σπύρος Αγοραίος, Διονυσίου, Ρεπάνης, Δούκιστα, Βουλαγκίκα, Ρία Κούρτη και άλλοι. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε για όλους τους τραγουδιστές και τραγουδίστριες εκείνης της συγκεκριμένης εποχής είναι ότι ο καθένας τους δημιούργησε μια δική του, θα λέγαμε, σχολή ερμηνείας. Ποτέ κανένας δεν μιμήθηκε τον άλλον. Η νέα πλέον κατάσταση που διαμορφωνόταν στο χώρο και στον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού δημιουργούσε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Πολλές αντιθέσεις μέσα από τις οποίες βγήκαν αλλαγές και καινοτομίες που σηματοδότησαν όχι μόνο τη συγκεκριμένη δεκαετία αλλά και τις επόμενες δεκαετίες. Οι αλλαγές αυτές χάραξαν καινούριους δρόμους στην πορεία του λαϊκού τραγουδιού και δημιούργησαν νέα ήθη σε αυτό το χώρο, σαν τέχνη και σαν διασκέδαση. Κάτι που άλλοι θεώρησαν βελτίωση και πρόοδο και άλλοι υποχώρηση από τη γνησιότητα. Τις πιο σημαντικές αλλαγές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι ο εμπλουτισμός της λαϊκής ορχήστρας, που διαφοροποιείται πλέον από την καθιερωμένη ρεμπέτικη, με περισσότερα μέλη που παίζουν πάντα όργανα με φυσικό ήχο. Στις αρχές του 50 σπάει και ένα μεγάλο ταμπού στο πάλκο των λαϊκών κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά, περίφημα κέντρα της εποχής, ο Τζίμις ο Χοντρός, Τριάννα, Ροσινιόλ, Αστέρας. Δίπλα από τους γνήσιους δημιουργούς, Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Μιτσάκη, Χιώτη και τους τραγουδιστές Τσαουσάκη, Ευγενικό, Μοσχονάρου, Μελιώτη, κάθονται γυναίκες τραγουδίστρες, κάτι που ήταν τελείως απαγορευτικό και ξένο μέχρι τότε στη λειτουργία αυτών των κέντρων διασκέδασης. Η παρουσία των γυναικών δίνει άλλη μορφή και άλλο χαρακτήρα στη νυχτερινή διασκέδαση. Και ενώ οι γυναίκες τραγουδίστριες ήταν καθυλωμένες, σταδιακά άρχισε η απελευθέρωσή τους. Και με πρώτη τη Μαρή Κανίνου και μετά τη Μέρι Λίντε και την Γκρέι, σηκώθηκαν και τραγούδησαν όρθιες στις πίστες. Σημαντική αλλαγή που λειτουργήσε υπέρ της μελωδικότητας του λαϊκού τραγουδιού, πρέπει να πούμε, ήταν η εμφάνιση και καθιέρωση των μεγάλων ντουέτ του Χάρμα, Τόλη και Λίτσα Χαρμαντά, όπως ήταν το κανονικό του όνομα. Βασίλη Τσιτσάνη, Μαρή Κανίν, Στέλιος Κατζατζίδης, Μαρινέλ, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρ, Μανώλης Αγγελόπουλος, Γιώτα Λίδη, Πέτρος Αναγνωστάκης, Βούλα Γκίκα, Σπύρος Ζαγοραίος, Ζωή Ζαγοραίου. Στους δίσκους και στα κέντρα τα ντουέτα έκαναν θράψη και ο κόσμος χειροκροτούσε και καταξίωνε αυτή την καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα. Πάντως η δεκαετία του 50 σφραγίζεται με την εντυπωσιακή παρουσία και την τεράστια, όπως είπαμε, προσφορά του Στέλιου Κασαντζή, ο οποίος δεν λατρεύεται μόνο σαν μεγάλος ερμηνευτής, αλλά και σαν κοινωνός, τα λέγανε. Τα λαϊκά στρώματα βρήκαν μαζί του μία άλλη επικοινωνία και τον ανέβασαν στην κορυφή της ιεραρχίας του αγνού λαϊκού τραγουδιού. Γι' αυτό πολλοί, ακόμη και σήμερα, λένε ότι το λαϊκό τραγούδι γεννήθηκε και πορεύεται μαζί με το Στέλιο Καζαντζίδη, ένα θρύλο και έναν μύθο που δεν σβήνει από τη συνείδηση του λαού. Όσο και αν τον χτυπούν σε κάθε λογής κατεστημένα ή μέσα, όπως είναι αργότερα. Γύρω στα 1955-1956, μια πρωτοποριακή σκέψη του βιρτουόζου Μανώλη Χιώτη, που την έκανε πράξη και την καθιέρωσε, τάραξε, πρέπει να πούμε, τα νερά και δημιούργησε σχόλια και αντιθέσεις στους μουσικούς και γενικά στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Η προσθήκη μιας και πλέον χορδής στο τρίχορδο μπουζούκι, που καθιερώθηκε από τότε σαν τετράχορδο και ηλεκτρικό, άλλοι επικροτούσαν την ενέργεια αυτή του Χιώτη και άλλοι τόση την επέκταση. Κυριότεροι, πρέπει να πούμε, οι υποστηρικτές του υπήρξαν ο Ζαμπέτας, ο Τατασόπουλος, ο Σταματίου, ο Μακρυδάκης και ο Καραμπεσίνης. Ο εξοραϊσμός τώρα του μπουζουκιού όμως είχε και ευεργετικές πλευρές για το λαϊκό τραγούδι, που πέρασε πλέον σε γνωστές ελληνικές ταινίες του σινεμά, σε επιθεωρήσεις θεάτρων και σε άλλες κοσμικές εκδηλώσεις. Επίσης άρχισε να ακούγεται συστηματικά από το ραδιόφωνο. Και έτσι το συνήθισε και το αγάπησε ο πολλής κόσμος. Με ζωντανά προγράμματα από τον ραδιοσταθμό των ενόπλων δυνάμεων και από ελεύθερες ή διαφημιστικές εκπομπές του δευτέρου προγράμματος του ΕΙΡ, δηλαδή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Σε όλη αυτή την κοσμογονία που γνώρισε το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι στη δεκαετία 1950-1960, δεν μπορούν να αγνοηθούν και οι αρνητικές του πλευρές, όπως η έντονη παρουσία των μπράβων στα νυχτερινά κέντρα, έστω και αν αυτά ήταν ευπρόσωπα, που προσπαθούσαν να καθορίζουν μέρος των προγραμμάτων. Ένα γεγονός που ίσως δεν έχει αναφερθεί ποτέ, αλλά είναι αληθινό, είναι ότι μεταξύ των ετών 1953-1956, προστάτες που ενεργούσαν άτυπα, αλλά ουσιαστικά ως άνθρωποι της τότε τάξεως, απείλησαν δημιουργός και τραγουδιστές να μην τραγουδούν τραγούδια με πολιτικό περιεχόμενο. Αυτή την οδυνηρή εμπειρία, λίγο πολύ, την είχαν δοκιμάσει όλοι οι λαϊκοί και περισσότερο ο Καζαντζίδης, ο Μπηθηκότσης, ο Γαβαλάς, ο Κυριαζής και πιο κοινικά θα μπορούσαμε να πούμε η Σωτηρία Μπέλου. Ακόμη μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες και ουσιαστικές αλλαγές στη δεκαετία αυτή ήταν το πέρασμα από τις 78 στροφές στις 45 στροφές. μια πρωτοπορία στη δισκογραφία που λειτουργήσε θετικά για όλους. Μέσα από αυτή τη ζύμωση, τις αλλεπάλληλες αλλαγές και τις καινοτομίες, τις ανακατατάξεις και το θετικό κλίμα στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού στη δεκαετία 1950-1960, δρομολογήθηκαν οι μεγάλες εξελίξεις για το ελληνικό τραγούδι της επόμενης δεκαετίας, αλλά και μέχρι σήμερα. Πρέπει επίσης να πούμε και με αυτό να κλείσουμε ότι στην αρχή και στα μέσα του 50 οι παρουσίες του Μάνου Χατζηδάκη και στα 1959 του Μίκη Θεοδωράκη δίνουν μια άλλη μορφή, μια καλεσθησία θα λέγαμε στο λαϊκό τραγούδι και στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτές τις αναφορές συνοπτικά κλείνουμε την παρουσία της μουσικής και των τραγουδιστών για τις δεκαετίες 1940 μέχρι και 1950 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960.
0: Και ταυτόχρονα, κύριε Περωτή, ολοκληρώνουμε και μία συνεργασία αρκετών ετών και θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την δυνατότητα που είχαμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία μαζί σας, να σας ευχαριστήσουμε για την εξαιρετική επιλογή των θεμάτων και την συνολικότερη άριστη επικοινωνία που μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μαζί σας και βεβαίως να βγει ένα αποτέλεσμα μέσα από την επιλογή των θεμάτων, νομίζουμε σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια, κύριε Παπά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δόθηκε να πορευτούμε αυτά τα χρόνια μαζί, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς χρόνους και σε αυτή τη ραδιοφωνική ώρα. Και να ευχηθώ και σε εσάς καλή συνέχεια στις εκπομπές σας και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, οι οποίοι παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια την εκπομπή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός Ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Την 5η 18 Ιουνίου 2026 στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ζώντας με τους πατέρες. Επιμελείται και παρουσιάζει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνα Κολοβοπούλου.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ακούτε την εκπομπή «Ζώντας με τους Πατέρες» με τη Μαρίνα Κολοβοπούλου, λέκτορα ιστορίας δογμάτων της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε στη συντροφιά μας τον λέκτορα δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Νικόλαο Ξιόνι. Κύριε Ξιόνι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με μία από τις διδασκαλίες του Αββά Δωροθέου, η οποία αφορά την σχέση μας με τον πλησίον μας. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία τα οποία θα γνωρίσουμε προέρχονται από την έκτη διδασκαλία του, η οποία έχει τίτλο «Για το ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον πλησίον μας». Ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο, πόσο μάλλον στα δεδομένα της πνευματικής μας ζωής. Κύριε Ξιόνι, θα θέλετε να δούμε πρώτα το κείμενο του Αββά Δωροθέου, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από αυτό?
1: Ασφαλώς, νομίζω ότι είναι απαραίτητο πρώτα να προχωρήσουμε στην ανάγνωση του κειμένου, δηλαδή της διδασκαλίας του Αββά Δωροθέου. Και θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε σχετικά με την κρίση προς των πλησίων, ότι ζούμε σε μια κοινωνία, και μάλιστα σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία περνάει κρίση, και το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κοινωνία με τους διάφορους ανθρώπους, ερχόμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία πλέον, και μαζί με την κοινωνία που περνάει σε κρίση, έχουμε και αντιμετωπίζουμε και εμείς κρίση στις σχέσεις μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτήν την ομιλία, η οποία αναφέρεται στη σχέση προς τον πλησίον. Διότι η κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία όπου ικανοποιούνται τα συμφέροντά μας, αλλά είναι μια κοινωνία όπου μέσα από τη σχέση μας με τον άλλον και σε επικοινωνία με τον άλλον βρίσκουμε τον εαυτό μας. Επομένως, η ενότητα είναι αυτή που θα πρέπει να καλλιεργούμε μέσα σε αυτήν την κοινωνία.
0: Δηλαδή, κύριε Ξιόνι, μας λέτε ότι ακριβώς η κρίση της κοινωνίας δεν είναι μόνο ένα απλά γενικό απρόσωπο φαινόμενο, αλλά ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και την μερική, θα λέγαμε, κρίση, την ειδικότερη κρίση, η οποία χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας με το περιβάλλον
1: Ακριβώς.
0: μας.
1: Ακριβώς. Είναι κρίση σχέσεων. Η οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής κρίσης, και η κοινωνική κρίση είναι το αποτέλεσμα, είναι παράγωγο, είναι το προϊόν της κρίσης που έχουμε εμείς οι ίδιοι στις σχέσεις μας με τον συνάνθρωπο, είτε αυτός είναι μέσα στην οικογένεια, είτε στο στενό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο ευρύτερο, είτε στο επαγγελματικό περιβάλλον. Όπου και αν αναφερόμαστε, είναι κρίση σχέσεων κυρίως. Και όταν εννοώ κρίση σχέσεων, εννοώ την αναφορικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή σήμερα έχει πάψει να αναφέρεται στον άλλον άνθρωπο, προς τον άλλον άνθρωπο. Αναφέρεται μόνο στον εαυτό του. Αυτό που θέλει είναι να κοιτάξει για το συμφέρον του, να εξασφαλίσει το, κοιτάζει για το συμφέρον του και εξασφαλίζει το συμφέρον του. Ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Και εκεί πέρα, σε αυτή τη διάσταση, σε αυτή τη βάση, βλέπουμε πλέον την αναφορά του ανθρώπου στον εαυτό του, εκλοβίζεται στον εαυτό του και πάβει να αναφέρεται στον συνάνθρωπο.
0: Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι αυτός ο εγκλωβισμός στον εαυτό μας αποτελεί σαν φαινόμενο και αυτό ένα φαινόμενο κρίσης.
1: Ακριβώς.
0: Κρίσης πλέον του ίδιου μας του εαυτού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το ότι ο άνθρωπος έχει χάσει πλέον το σημείο αναφοράς της ύπαρξής του. Εγκλωβίζεται στον ίδιο του τον εαυτό, εγκλωβίζεται μέσα στον κόσμο, μέσα στην υλικότητα αυτού του κόσμου. Όταν μιλάμε για κοσμικό ή υλικό φρόνημα, δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι ο άνθρωπος προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κόσμος είναι πάντοτε κόσμος. Είτε τον αντιμετωπίζει ένας άγιος, είτε τον αντιμετωπίζει ένας αμαρτωλός, ο κόσμος είναι ο ίδιος και ο αυτός. Δεν αλλάζει. Το δέντρο παραμένει δέντρο. Αλλά το δέντρο όμως σε έναν κακό άνθρωπο μπορεί να γίνει, θα το καταστρέψει, θα το εκμεταλλευτεί, χιλιάδες πράγματα θα κάνει, δείχνοντας την κακία του προς τη φύση. Ο Άγιος άνθρωπος όμως θα δει σε αυτό το δέντρο το δημιουργό του δέντρου και συγχρόνως θα αναφερθεί, βλέποντας το δημιουργό του δέντρου, θα αναφερθεί στον άκτιστο Θεό. Επομένως, η σχέση που αναπτύσσουμε εμείς με το περιβάλλον είναι αυτό, η αναφορά, το αντικείμενο της αναφοράς μας είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει εμάς τους ίδιους και ασφαλώς τη σχέση μας.
0: Νομίζω ότι δώσαμε ήδη μία πρόγευση για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Ας δούμε όμως τι μας λέει και ο ίδιος ο Αββάς Δωρόθεος με επίκεντρο ακριβώς το θέμα της αναφοράς, της σχέσεως και της κρίσεως του πλησίον μας, του αδερφού μας, σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης.
1: Πολύ σωστά.
0: Μας λέγει λοιπόν ο Αββάς: «Αν θυμόμασταν, αδελφοί μου, τα λόγια των Αγίων Γερόντων, αν τα μελετούσαμε, δύσκολα θα πέφταμε στην αμαρτία. Δύσκολα θα παραμελούσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν, όπως ακριβώς μας συμβούλευσαν εκείνοι, δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα θεωρούμε ασήμαντα, δεν θα φτάναμε να πέσουμε στα μεγάλα και βαριά. Πάντοτε σας λέω ότι από αυτά τα μικρά, δηλαδή από το να λέμε τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο, κακοσυνηθίζει η ψυχή και αρχίζει να μην δίνει σημασία και στα μεγάλα. Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον? Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό? Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση? Όπως ακριβώς είπαν και οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Και όμως, λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς σε αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Από το να δεχτεί μια μικρή υποψία για τον πλησίον, από το να λέει «Τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός? Τι σημασία έχει αν πω και εγώ αυτόν τον ένα λόγο? Τι σημασία έχει αν δω πού πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος?» Αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουδένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει.
1: Ακριβώς, εδώ είναι το πρόβλημα. Και ο Αββάς Δωρόθεος επισημαίνει ακριβώς το πρόβλημα αυτό, λέγοντας ότι από τα μικρά πράγματα κανείς παρασύρεται σε κρίσεις οι οποίες οδηγούν πλέον όχι στην γνώση των πραγμάτων, στη γνώση της αλήθειας, όχι στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας, αλλά τελικά στη φαντασία, η οποία φαντασία οδηγεί στην κατάκριση. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να φτάσει εκεί πέρα? Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις πριν φτάσω σε αυτό το σημείο και θα ολοκληρώσω όταν θα μου επιτρέψετε.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι, να γιατί... κάνω αυτές τις δύο επισημάνσεις. Ναι, ναι. Καταρχάς, το αντιληπτικό και το γνωστικό όργανο του ανθρώπου είναι ο νους, σύμφωνα με όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, ο οποίος μέσα από τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή μέσα από τις αισθήσεις, δια των φαινομένων επί τα μη βλεπόμενα διαδύεται, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, δηλαδή από αυτά τα οποία βλέπει προχωράει, διεισδύει σε αυτά τα οποία δεν φαίνονται με το μάτι, με γυμνό οφθαλμό. Αυτό σημαίνει ότι ο νους γνωρίζει μέσω των αισθητηρίων οργάνων τα αισθητά πράγματα, δηλαδή τον κόσμο, αλλά τι γνωρίζει όμως μέσα από τον κόσμο? Την παντοδύναμη σοφία του Θεού. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το δέντρο, μέσα από ένα δέντρο μπορεί να δούμε εμείς τον δημιουργό αυτού του δέντρου, μπορεί να δούμε όμως και το συμφέρον μας. Α, είναι ωραίο για την ξυλία. Είναι να το πάρουμε, να το βάλουμε στο τζάκι για να ζεσταθούμε. Το ένα θα μας οδηγήσει στο Θεό. Το άλλο θα μας οδηγήσει στον εαυτό μας, στην άνεση την οποία θέλουμε να ζήσουμε, να έχουμε και να ζούμε μέσα σε αυτή την άνεση. Έτσι λοιπόν, μέσω των αισθητών πραγμάτων, μέσω των αυτών που βλέπουμε μέσα στον κόσμο, μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και να βρει την παντοδύναμη σοφία του Θεού. Αυτό μπορεί μόνον μέσω του νου. Αλλά η ανθρώπινη αβουλία δεν επιτρέπει πολλές φορές τη γνώση αυτού που δεν φαίνεται, τη γνώση που σημαίνεται, τη γνώση δηλαδή που βλέπουμε πίσω από τα πράγματα. Η ανθρώπινη αβουλία δεν επιτρέπει να δούμε αυτό, να δούμε τον Θεό και να διεισδύσουμε στην παντοδύναμη σοφία του Θεού. Σταματά η γνώση μας σε αυτό που φαίνεται μόνον, στο φαινόμενο, το οποίο δεν ταυτίζεται με την πραγματικότητα. Αυτό που φαίνεται δεν είναι πάντοτε η αλήθεια. Είναι ίσως τα μικρά πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, σε αυτό τώρα θα σε έλεγα κι εγώ. Αυτό που λέει εδώ ο Αββάς Ρώθεος. Ξεκινάμε πάντοτε από αυτά τα μικρά.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά αρχίζει η ψυχή να συνηθίζει σε θέματα που αξιολογικά δεν τους δίνουμε σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τα ελάχιστα, τα μικρά. Αυτά όμως τα ελάχιστα και τα μικρά είναι που μας βγάζουν σιγά σιγά από το πλαίσιό μας.
1: Ακριβώς. Και εγώ θα συμπλήρωνα και θα έλεγα επιπλέον, και αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν είναι μόνο τα μικρά πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε, αλλά και η σχέση μας με αυτά τα μικρά πράγματα. Δηλαδή μένουμε σε αυτά τα μικρά πράγματα. Δεν προχωρούμε το επόμενο βήμα για να προχωρήσουμε, όπως ένα δέντρο, για να προχωρήσουμε στο δημιουργό του δέντρου και να δούμε τη δική μας μικρότητα έναντι των μεγάλων πραγμάτων που γίνονται.
0: Ναι, βέβαια εδώ, αν το φέρουμε αυτό το θέμα, ότι πέρα από το αν κάτι είναι μικρό ή μεγάλο στη ζωή μας, εδώ ακόμα και στην μικρότητα της αμαρτίας που αφήνει ο Αββάς Ρώθεος να εννοηθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, τι σημασία έχει αυτό? Είναι μια μικρή αμαρτία, είναι μια ελάχιστη αμαρτία. Μαθαίνουμε, αφήνουμε την ψυχή να συνηθίζει.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτήν την μικρή αμαρτία, την οποία δεν αξιολογούμε, δεν είναι και τίποτα αυτό. Όμως όσο αφήνουμε την ψυχή σε αυτήν την μικρή για εμάς αμαρτία, τόσο ουσιαστικά θα λέγαμε είναι σαν να ανοίγουμε την όρεξη για ακόμη μεγαλύτερες. Δημιουργείται δηλαδή μία αίσθηση ακόρεστη ως προς το θέμα της αμαρτίας, που στην αρχή ξεκινάει με τα μικρά πράγματα. Λίγο, χωρίς να μπορούμε όμως να ξεχωρίσουμε, να αντισταματήσουμε και να πούμε, να επανέλθουμε στη σωστή μας κατάσταση και πορεία.
1: Αυτό για να το φέρουμε στη σύγχρονη εποχή, εγώ θα έλεγα, το ότι δεν σταματούμε μόνο στα μικρά πράγματα. Πολύ σωστά το θέτεται το θέμα. Είναι πραγματικά οι μικρές αμαρτίες. Πολλοί όμως άνθρωποι σήμερα δεν βλέπουν την αμαρτία όπως τη βλέπουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν τη βλέπουν την αμαρτία. Βλέπουν τα πράγματα και λένε το ότι αυτό είναι ένα πράγμα της ζωής. Είμαστε μέσα στον κόσμο, είμαστε μέσα στη ζωή, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά μέσα στον κόσμο. Δεν βλέπουμε δηλαδή το ψέμα ως ψέμα, ως αμαρτία. Μπορεί να δούμε το ψέμα ως επιβίωση. Μπορούμε να δούμε την απάτη ως μια μορφή επιβίωσης και μια μορφή διατήρησης του καταστήματος που έχουμε. Διότι είναι γνωστό τη σπάση το ότι μέσα στο εμπόριο, δηλαδή μέσα στην ανταλλαγή αυτή των αγαθών, οπωσδήποτε ένας για να μπορεί να πετύχει, για να επιβιώσει και να μπορεί να πετύχει, θα πρέπει.
0: Ναι. Προκαλείται να συμμετέχει ακριβώς, ναι.
1: Ναι, θα πρέπει να κάνει και κάποια πράγματα τα οποία για έναν πνευματικό άνθρωπο είναι αμαρτία, για έναν απλό άνθρωπο όμως είναι φυσιολογικά. Βλέπετε λοιπόν το ότι η έννοια της αμαρτίας

0: σήμερα δεν βλέπουμε τις μικρές αμαρτίες ή ότι τις θεωρούμε φυσιολογικό μέσα στο δεδομένα της ζωής.
1: Είναι έλλειψη πνευματικότητας. Αυτό είναι σαφές. Είναι ο άνθρωπος πλέον έχει προσγειωθεί, έχει αφομοιωθεί από έναν κοσμικό τρόπο ζωής, ο οποίος τον οδηγεί και τον προσανατολίζει μόνον στην ζωή επάνω στον κόσμο. Δεν τον απασχολεί πλέον γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτές οι φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις. Δηλαδή, γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, ποιος έφτιαξε τον άνθρωπο, ποιο είναι το νόημα της ζωής μου, γιατί να κάνω οικογένεια. Όλοι έχουμε μπει σε μια συνήθεια. Πρέπει να κάνω οικογένεια. Πρέπει να παντρευτώ. Πρέπει να κάνω παιδιά. Γιατί υπάρχω, υπάρχω. Δεν με απασχολεί καν γιατί υπάρχω. Παραδείγματος χάρη για τους πατέρες της Εκκλησίας και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι κατεξοχήν σωτηριολογικός. Και όχι σωτηριολογικός, δηλαδή η σωτηρία του ίδιου του ανθρώπου ή του ανθρωπίνου γένους, αλλά η ύπαρξη του ανθρώπου, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, είναι η σωτηρία ολόκληρου του κόσμου, της αλόγου κτήσεως. Αυτό σημαίνει το ότι η ύπαρξη του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία δεν είναι μια απλή ύπαρξη, αλλά είναι πολύ σημαντική. Όπως επίσης η ευθύνη του ανθρώπου είναι τεράστια και οι ενοχές του σύγχρονου ανθρώπου ακόμη μεγαλύτερες. Ο οποίος σύγχρονος άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ύπαρξης και της ευθύνης που έχει επάνω στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία ένας πνευματικός άνθρωπος θα τα έβλεπε ως αμαρτίες, μικρές αμαρτίες, ο σύγχρονος άνθρωπος τα βλέπει σαν κάτι φυσιολογικό. Αυτός είναι ο φαινόμενος κόσμος που είπα προηγουμένως. Είναι ο κόσμος, δηλαδή αυτόν που βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας και δεν του δίνουμε σημασία. Είναι αυτό που φαίνεται. Είναι ακριβώς ότι δεν προχωρούμε πίσω από το φαινόμενο να δούμε τη μικρή αμαρτία. Το βλέπουμε σαν μια συνήθεια. Είναι ο φαινόμενος κόσμος της σύγχρονης ζωής, της καθημερινότητας του ανθρώπου. Και αυτό βασίζεται, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, στην ανθρώπινη αβουλία.

0: Πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε στους ακροατές μας αυτήν την έννοια της ανθρώπινης αβουλίας?
1: Μα αυτό είναι ακριβώς η ραθυμία. Είναι το ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να προχωρήσει και να εμβαθύνει, να νοηματοδοτήσει τον κόσμο διαφορετικά, να ενωθεί με τον κόσμο κάτω από άλλες συνθήκες, όχι να αφομοιωθεί.

0: αυξηθεί και να γίνει περισσότερο ηλιστής. Η ανθρώπινη αβουλία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ότι δεν αφήνει τον άνθρωπο να ζητήσει, να ψάξει, να βρει αυτό που βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν κοπιάζει για τίποτα, θέλει όλα να είναι εύκολα μπροστά του.
1: Άρα δηλαδή είναι η μη επιθυμία, θα λέγαμε, η αβουλία αυτή είναι η μη επιθυμία να φέρουμε τον εαυτό μας να εργαστεί σε ένα είδος πνευματικής εργασίας, να το πούμε
0: και
1: έτσι, ευθύνης, με απλό τρόπο,
0: θα...
1: και ευθύνης, ναι.
0: Έτσι, ακριβώς, είναι εργασίας και ευθύνης, ότι δεν είμαι εγώ που θα αποκαταστήσω τον κόσμο ή εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους το ότι ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι. Άρα στην προκειμένη περίπτωση όλοι μας λίγο ως πολύ καλυπτόμαστε πίσω από το ότι και εγώ θα αλλάξω τον κόσμο.
1: Και βέβαια εδώ το θέμα είναι πιο ότι με το σκεπτικό αυτό, ότι εγώ δηλαδή θα αλλάξω τον κόσμο, δεν προχωράμε ούτε στην προσωπική μας τουλάχιστον εφαρμογή αυτού που πρέπει να κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν προχωράμε δηλαδή στην αποφυγή της μικρής αμαρτίας ακόμη και στην προσωπική μας ζωή, σαν μονάδες οι ίδιοι.
0: Έτσι.
1: Αλλά χρησιμοποιούμε τον κόσμο, το γεγονός ότι αφού εγώ δεν θα αλλάξω τον κόσμο, γιατί εγώ να ζήσω σωστά. Αφομοιωνόμαστε δηλαδή και φεύγουμε, αποφεύγουμε την ευθύνη μας πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Ως άνθρωποι, ως ελεύθεροι άνθρωποι και ως δημιουργήματα του Θεού απέναντι στον τρόπο ζωής μας.
0: Πολύ σωστά. Δεν προχωρούμε να αλλάξουμε ούτε καν τον ίδιο μας τον εαυτό. Μάλιστα δε τον αλλάζουμε μάλλον τον εαυτό προς το χειρότερο.
1: Προς το χειρότερο, ακριβώς, ναι.
0: Τον αλλάζουμε δηλαδή με το να τον προσγειώσουμε και να τον
1: συσχηματιζόμαστε.
0: Προσαρμόσουμε, έτσι. Να συσχηματιζόμαστε με αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτήν την ιδέα, αυτήν την άποψη, αυτήν την τη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, προχωρεί και λέει: «Εξαμελούς κεραθήμου ψυχής ο άνθρωπος παρετείται από τη γνώση των πραγμάτων».
1: Και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα επίκαιρα αυτά τα λόγια εν όψη και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου υπερτονίζεται το γεγονός αυτό ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ραθυμία, κατάσταση αυτή της ψυχής η οποία οδηγεί στην πνευματική ύπνωση.
0: Ακριβώς. Και να λέγοντας Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εννοώ ότι για μένα η δική μου θέση είναι ότι κάθε μέρα έχουμε Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μόνον όταν βλέπουμε τη μετάνοια ως μια καθημερινή πράξη και όχι ως μια περίοδο. Και προφανώς έτσι θα εννοείται αυτό ακριβώς το λέγοντας αυτή την με αυτή την αναφορά.
1: Ναι.
0: Ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι για κάθε στιγμή στον άνθρωπο. Θα πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει συνεχώς όλη του την πορεία σαν Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
1: Ένα στάδιο αγώνα.
0: Ένα στάδιο αγώνα. Και θα ήθελα να επισημάνω το ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν επιδιώκουν τη γνώση των όντων, δηλαδή τη γνώση των πραγμάτων, την αλήθεια, υποβιβάζονται, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υποβιβάζονται στην κατηγορία των αλόγων όντων. Είναι φοβερός ο χαρακτηρισμός αυτός. Ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος δεν έχει την συνείδηση της ευθύνης του μέσα στον κόσμο, μέσα στην ζωή, αλλά απλά περνάει η ζωή. Περνώ καλά, περνάει η ζωή. Και επιπλέον δεν προσπαθεί να αλλάξει, να μεταμορφώσει τον κόσμο, αλλά μεταμορφώνεται αυτός προς τον κόσμο, γίνεται αυτός κόσμος και όχι ο κόσμος άνθρωπος. Δεν λογικοποιεί τον κόσμο, αλλά αυτός βρίσκεται κάτω από τον κόσμο, συσχηματιζόμενος με τον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται όπως ακριβώς τα άλογα όντα, αυτά που δεν έχουν λογική. Και σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ψευδή γνώση της πραγματικότητας, δηλαδή μια φανταστική εικόνα για τον κόσμο, και χαρακτηρίζονται από την άγνοια. εφόσον δεν γνωρίζουν τα πράγματα αυτά καθεαυτά, αλλά γνωρίζουν αυτά που δεν είναι πραγματικά και αληθινά, τα μη όντα, που είναι σε αντίθεση με την αλήθεια και με το «ον», ψευδή και απατηλά. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα κόσμο φανταστικό. Ένα κόσμο δηλαδή ο οποίος δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα αυτή καθεαυτή, αλλά έχει σχέση με αυτό που εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στον κόσμο.
1: Και νομίζω ότι εδώ το βάρος της ευθύνης είναι ακόμη μεγαλύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Διότι κινούμαστε εν επιγνώση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει άθελά μας.
0: Είναι η αβουλία, η ανθρώπινη αβουλία εδώ πέρα.
1: Η αβουλία όμως είναι ακριβώς το γεγονός ότι βολεύομαι εντός εισαγωγικών στη ραθυμία μου.
0: Έτσι.
1: Και φτιάχνω τα πράγματα, φτιάχνω τον κόσμο έτσι όπως θα με ικανοποιεί,
0: ώστε να μην έρθω ή να μην κληθώ σε εκείνη τη θέση, ώστε να αισθανθώ υπεύθυνος για τον κόσμο. Δημιουργώ δηλαδή ένα φανταστικό κόσμο, μια φανταστική ζωή μέσα στην οποία πλέον βολεύομαι. Και αυτό, και όταν απευθύνουμε ευθύνη σε κάποιον άνθρωπο, γρήγορα προσπαθεί να την αποποιηθεί.
1: Και έτσι ουσιαστικά η ευθύνη του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα.
1: Γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
0: Και αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Τι λέει ο Αδάμ στον Θεό? Η Εύα ευθύνεται. Τι λέει η Εύα? Ο Όφης ευθύνεται, που εσύ έδωσες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσύ ευθύνεσαι που μας δημιούργησες. Και η απόδοση των ευθυνών.
1: Η απόδοση, η άρνηση της ευθύνης.
0: Η άρνηση της ευθύνης και η απόδοση της ευθύνης
1: στον ίδιο το
0: στον
1: Θεό.
0: Ίδιο
1: ακόμη
0: το Θεό.
1: Χειρότερο. Δηλαδή, είναι, βλέπουμε, ναι, φτάνουμε σε.
0: Στην ύβρι.
1: Σε όρια ακριβώς.
0: Με την αρχαιολινική έννοια της λέξης. Η γνώση λοιπόν των μη όντων σημαίνει αγνωσία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Γιατί σημαίνει αγνωσία? Γιατί αυτό που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα δεν γινώσκεται. Άρα γνωρίζουμε τι? Αυτό που δεν μπορεί να γνωστεί. Δημιουργούμε, μιλούμε για τη γνώση των πραγμάτων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν.
1: Άρα ψευδόμαστε.
0: Ακριβώς, αυτό. Δημιουργούμε έναν τελείως φανταστικό κόσμο μέσα στον οποίο ικανοποιούμαστε πια. Η αγνωσία αυτή, η οποία είναι γνώση του μη πραγματικού, του ψεύδους, του ψεύτικου στοιχείου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φαντασία. Αυτή είναι η φαντασία, η οποία είναι πάθος της άλογης ψυχής και προξενείται από κάτι που είναι άδειο από περιεχόμενο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα μικρά πράγματα, τα οποία μας φαίνονται φυσιολογικά και είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου, πώς μας οδηγεί να δημιουργήσουμε έναν κόσμο μη πραγματικό, μόνον και μόνον γιατί μας βολεύει αυτός ο κόσμος, και στη συνέχεια να αφομοιωθούμε από αυτόν τον φανταστικό κόσμο, αποποιούμενοι την ευθύνη μας έναντι αυτού του κόσμου, έναντι της μεταμόρφωσης του κόσμου και έναντι, του Θεού, στο να απευθυνθούμε, στο να κοινωνούμε με τον Θεό, και δημιουργούμε αυτό το φανταστικό κόσμο, ο οποίος τελικά μας οδηγεί στην αγνωσία.
1: Και που ουσιαστικά είναι ένας πνευματικός θάνατος.
0: Ακριβώς.
1: Με έναν απλούστερο τρόπο θα λέγαμε, αν προσπαθούσαμε να αποδώσουμε όλα αυτά που μας είπατε με ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας ίσως, δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί ότι είναι δυνατόν να πνιγεί από έναν κόκο άμμου.
0: Ακριβώς.
1: Αν φέρει στο χέρι του έναν κόκο άμμου, δεν είναι δυνατόν να πνιγεί.
0: Έτσι.
1: Εάν όμως ένα τσουβάλι ρίχνουμε συνέχεια από έναν κόκο άμμου, χωρίς να υπολογίζουμε πόσοι έχουν προηγηθεί σε αυτό το τσουβάλι, τότε τι έχουμε? Έχουμε ένα τσουβάλι γεμάτο άμμου, που αν το δέσουμε πάνω μας, σίγουρα θα πνιγούμε.
0: Αν πέσουμε στο νερό.
1: Στο νερό, ναι.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Οπότε αυτό το οποίο δεν θεωρούμε αμεληταίο.
0: Έτσι.
1: Και άρα συγχωρηταίο θα λέγαμε.
0: Έτσι.
1: Γίνεται η απαρχή ουσιαστικά
0: του πνευματικού μας θανάτου. Και θα ήθελα τώρα σε όλα αυτά να επισημάνω ότι δεν είναι ένας, γιατί μπορεί μια εύκολη απάντηση σε όλο αυτό το θέμα θα ήταν σε αυτό το σημείο φτάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν μυαλό. Το αντίθετο. Φτάνουν οι άνθρωποι που έχουν μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος που φτάνει στη φαντασία δεν στερείται της λογικής δυνάμεως, αλλά στερείται της διανοίας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή, στερείται της δικαίας κρίσεως, της σωστής κρίσεως δηλαδή, στερείται αυτός ο άνθρωπος. Έτσι η φαντασία ταυτίζεται, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, με το ψεύδος, που είναι η γνώση του μη πραγματικού, και με την κακία, εφόσον διαστρέφεται η πραγματικότητα, γιατί το μειον το κάνουμε όλοι.
1: Ναι, δημιουργούμε έναν δικό μας κόσμο το ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, διαστρέφουμε την πραγματικότητα και δεν αποδίδουμε στο καθένα αυτό που του ανήκει. Δεν βλέπουμε δηλαδή τον κόσμο και την πραγματικότητα όπως είναι, αλλά βλέπουμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε να είναι.
1: Ζούμε δηλαδή μέσα σε μία ψευδαίσθηση.
0: Ακριβώς. Η φαντασία λοιπόν ως το πάθος της κακίας, το οποίο κακό είναι η εκούσια αποβολή, με τη θέλησή μας αποβολή και στέρηση των θείων δωρεών στη λογική ψυχή, είναι αυτή η ίδια η ειδωλοποίηση των κτιστών όντων, η οποία οφείλεται στην παράχρηση των φυσικών μας δυνάμεων, δηλαδή των δυνάμεων του ανθρώπου, και όχι στη φυσική δημιουργική δύναμη του λόγου.
1: Φτάνουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι να γινόμαστε οι υπεύθυνοι της ίδιας μας της πλάνης.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα της καταστροφής.
1: Της καταστροφής μας.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η οικονομική κρίση είναι αυτό που φαίνεται. Είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως λένε. Αλλά όλο το υπόλοιπο πράγμα, όλο το υπόλοιπο βουνό είναι, που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι η ίδια μας η κοινωνία. Και για να φτάσω στη βάση, είναι η ίδια μας η προσωπική ευθύνη. Πρώτα στον εαυτό μας και μετά στο γύρω μας περιβάλλον, στο άμεσο περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον.
1: Η ευθύνη αυτή που είπαμε ότι ξεκινάει ακόμη και από τα ελάχιστα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Τα πολύ μικρά, αυτά που θεωρούμε αμελητέα, αυτά που θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο ότι έχουμε κάθε δικαίωμα κιόλας να τα πράξουμε.
0: Έτσι.
1: Από εκεί αρχίζει ουσιαστικά σιγά σιγά να χτίζουμε το λάθος οικοδόμημα.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι το οικοδόμημα της πλάνης μας της ίδιας και του πνευματικού μας θανάτου.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή ακριβώς συνηθίζουμε, θα λέγαμε, κάθε φορά δημιουργείται μία έξι στην ψυχή μας, κάθε φορά το μικρό πλέον να το θεωρούμε και φυσιολογικό, κάθε φορά προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και σε κάτι μεγαλύτερο, που και αυτό πάλι όσο περνάει ο καιρός το θεωρούμε επίσης φυσιολογικό, και κάτι μεγαλύτερο και κάτι μεγαλύτερο,
0: μέχρι που φτάνουμε στο μεγαλύτερο, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο όπου πλέον, όταν διαπιστώσουμε πια την αμαρτία, όχι τα μικρά πράγματα, αλλά όταν διαπιστώσουμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, τότε πλέον δεν έχουμε την διάθεση να αλλάξουμε. Διότι χρησιμοποιήσατε μία λέξη, έξις. Διότι πλέον αυτή η έξις, αυτή δηλαδή η συνήθεια, γίνεται πια τρόπος ζωής. Είναι η κόλαση. Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός όταν αναφέρεται στο Κατά Μανιχαίων για στην κόλαση. Τι είναι η κόλαση? Είναι η συνέχεια αυτής εδώ της ζωής. Δηλαδή συνηθίζουμε να ζητάμε πράγματα, να ζούμε με έναν τρόπο ζωής, τον οποίον αυτό τρόπο ζωής αναζητούμε να τον ζήσουμε και μετά το θάνατό μας. Αλλά μετά το θάνατό μας όμως δεν υπάρχει ούτε χρήμα, ούτε δόξα, ούτε υλικά πράγματα, ούτε διασκέδαση, ούτε αλκοόλ, ούτε όλα αυτά τα οποία ίσως μας ευχαριστούσαν σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Θεός που υπάρχει, δεν έχουμε γι' αυτόν, γιατί στην αναφορά μας προς το Θεό, δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε με το Θεό. Γιατί σε όλη μας τη ζωή αυτή ήταν ο Θεός έξω από την δική μας ζωή. Και επομένως η κόλαση είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η αναζήτηση αυτών που εμείς είχαμε συνηθίσει να ζητούμε και να ζούμε εδώ πέρα στη ζωή, και στην μετά το θάνατο, από μετά θάνατο ζωή, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το κακό, δηλαδή αυτά τα κακά πράγματα, αυτά τα άσχημα πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έξω. Είπα και προηγουμένως, είναι η χρήση αυτών των πραγμάτων. είναι το πώς χρησιμοποιούμε τα πράγματα.
1: Ναι, αυτή είναι σταθερή πάγια θέση ακριβώς όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έχει σημασία, λέμε για πάθη, τα πάθη. Τι είναι τα πάθη, τίποτα δεν είναι τα πάθη. Είναι όλη η ζωή μας. Σας είπα προηγουμένως για το δέντρο. Εάν το δέντρο αυτό είναι η αιτία για να οδηγηθώ εγώ στο Θεό, είναι άγιο. Εάν αυτό το δέντρο είναι η αιτία για να πάρω εγώ ένα κομμάτι και αυτό να το χρησιμοποιήσω για να σκοτώσω τον συνάνθρωπό μου, ένα κλαρί του για να σκοτώσω τον συνάνθρωπό μου, είναι κακό. Το ναι, πώς χρησιμοποιώ εγώ τα...
1: Εμείς ακριβώς. Το πώς εμείς χειριζόμαστε έτσι τα δεδομένα που υπάρχουν στη ζωή μας. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο το συναντάμε σε όλους τους πατέρες και για όλα τα πράγματα του βίου μας. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα δούμε ακόμα και τον πλούτο, για τον πλούτο πώς αναφέρονται οι πατέρες.
0: Ακριβώς.
1: Ότι δεν είναι κακό να είναι κανείς πλούσιος, αλλά κακός είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται κάποιος τον πλούτο του, αν δεν αποβλέπει στην πρόκληση ωφέλειας προς τον κόσμο.
0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι κακός είναι ο τρόπος της χρήσεως ο παρά των νόμων του δεδοκότος Θεού. Αυτό λέγεται πάθος. Είναι ο κακός τρόπος της χρήσεως ο παρά των νόμων του δεδοκότος Θεού. Δηλαδή, όταν διαστρέφεις...
1: Με τη χρήση του πράγματος, τον ίδιο τον νόμο του Θεού.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε δηλαδή το σίδερο, ένα άλλο πάλι παράδειγμα ακριβώς που χρησιμοποιείται έτσι από την πατερική σκέψη και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Από σίδερο μπορούμε να φτιάξουμε 1000 μύρια πράγματα, τα οποία μας βοηθούν ακριβώς στην καθημερινότητα της ζωής μας. Από σίδερο όμως πάλι μπορούμε να φτιάξουμε ένα όπλο και να σκοτώσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φταίει ο σίδηρος, φταίμε εμείς με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούμε.
0: Και αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα.
1: Για όλα τα
0: είτε
1: πράγματα.
0: Είτε μιλάμε
1: βέβαια
0: για πυρηνικά όπλα, είτε μιλάμε...
1: Από το απλούστερο μέχρι το πλέον σύνθετο.
0: Ναι.

0: ακριβώς στη συνάφη αυτών που συζητάμε, κύριε Ξιόνη, νομίζω ότι αξίζει να επαναλάβουμε αυτή την πρόταση του Αβάδωρο Θεού, όπου τονίζει ο Άγιος Γέροντας ότι ο νους, όσο συνηθίζουμε στα μικρά, σε αυτά που λέγαμε δηλαδή προηγουμένως, αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες.
1: Έτσι.
0: Και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον.
1: Ακριβώς. Γιατί ο άνθρωπος πια, όταν δημιουργήσει αυτόν τον φανταστικό κόσμο γύρω του, όταν δημιουργήσει δηλαδή αυτήν την κατάσταση, τον τρόπο ζωής, είναι τρόπο ζωής,
0: ναι,
1: αυτήν την κατάσταση, αυτόν τον τρόπο ζωής, και αφομοιωθεί από αυτά τα οποία τον ικανοποιούν, πλέον δεν αισθάνεται την ευθύνη του, την ευθύνη έναντι του κόσμου. Δεν αισθάνεται την ύπαρξή του, τον σωτηριολογικό χαρακτήρα της ύπαρξής του. Δηλαδή, δεν αισθάνεται το ότι αυτός ο ίδιος, όχι ο διπλανός του, όχι ο άλλος, εγώ είμαι η αιτία της σωτηρίας του κόσμου. Αυτό είναι το βάρος, το μεγάλο βάρος που πρέπει να σηκώσουμε.
0: Εγώ θα έλεγα να προεκτείνω λίγο τη σκέψη σας με μια αρνητική, με ένα αρνητικό χρώμα, ότι αρχίζοντας πλέον να δικαιολογεί τα πάντα, γιατί όταν αρχίζουμε να δικαιολογούμε ακόμη και την ελάχιστη αμαρτία, φτάνουμε με πολύ εύκολο τρόπο στην δικαιολόγηση ακόμα και της μεγαλύτερης αμαρτίας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ουσιαστικά δικαιολογώντας την κάθε αμαρτία, ουσιαστικά την καταργούμε από αμαρτία για τον εαυτό μας.
1: Σαφώς.
0: Οπότε στον εαυτό μας δεν την βλέπουμε πλέον. Γιατί θεωρούμε, βρίσκουμε πάντοτε την αιτιολόγησή της. Όπως λένε πάλι οι ασκητικοί πατέρες, όπου υπάρχει δικαιολογία δεν χωράει ταπείνωση.
1: Ακριβώς.
0: Δικαιολογούμε τα πάντα και τα θεωρούμε φυσικά τα πάντα, γιατί είναι ο κόσμος αυτός ο φανταστικός που έχουμε οι ίδιοι χτίσει, προσπαθώντας, θα λέγαμε, να, και πλέον μάλλον, ζούμε σε αυτή την πλαστή πραγματικότητα. Όμως όσο είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση, όπου πλέον δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη δική μας αμαρτία, ο νους μας κατά ένα περίεργο τρόπο, όπως μας λέγει εδώ Αβάς Δωρόθεος, σταματάει να βλέπει τις δικές του αμαρτίες.
1: Mm-hmm.
0: Τροποντινά είναι τακτοποιημένος, τα βλέπουμε όλα τακτοποιημένα, είναι η τακτοποίηση της φαντασίας αυτή. Και τι κάνουμε? Στρέφεται, λέει ο νους, προς τη ζωή του άλλου.
1: Αυτό το παράδοξο, αυτό το ερώτημα θα ήθελα να επισημάνω και θα ήθελα να σχολιάσω. Το ότι ο άνθρωπος, ακριβώς πολύ σωστά είπατε, ότι συνηθίζει να ζει σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο τον οποίο δημιουργεί, δικαιολογώντας πια τα πάντα, αισθάνεται ο ίδιος ότι δεν κάνει τίποτα κακό, ότι είναι έτσι η ζωή και έτσι πρέπει να ζήσει, αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να ζήσει μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αλλά δεν χάνει όμως την αίσθηση του κακού και του λάθους. Το οποίο όμως λάθος δεν θέλει πλέον να δει στον εαυτό του. Γιατί εάν δει το λάθος στον εαυτό του, θα φέρει αυτό στην ευθύνη των πραγμάτων. Εάν εγώ διαπιστώσω δηλαδή, εάν εγώ αφήσω τον εαυτό μου και δω ότι εγώ κάνω το λάθος, όχι ο άλλος, εγώ κάνω το λάθος, τότε καλούμε εγώ να ξεπεράσω ή να διορθώσω, να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να φύγω από αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο έχω βολευτεί και αισθάνομαι άνετα, και να προσπαθήσω να διορθώσω μια κατάσταση που σημαίνει αγώνας. Όμως αυτό με βγάζει από αυτήν την κατάσταση, με ξεβολεύει, όπως λέει ο κόσμος. Δηλαδή με βγάζει από αυτή την κατάσταση της άνεσης, της ικανοποίησης, της ραθυμίας. Και καλούμε πλέον να αγωνιστώ. Εάν όλα αυτά δω ότι το λάθος το κάνω εγώ. Άρα τι γίνεται? Ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν μπορώ να το αμφισβητήσω μέσα στον κόσμο. Έχω δημιουργήσει ένα φανταστικό κόσμο και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Υπάρχει το πρόβλημα. Άρα πώς μπορώ εγώ να δικαιολογήσω το πρόβλημα? Δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου φταίει. Γιατί αυτά που εγώ θα έπρεπε να δω στον εαυτό μου, τα βλέπω στον άλλον, δεν τα βλέπω στον εαυτό μου. Για να ρίξω το βάρος της αμαρτίας, το φταίξιμο στον διπλανό μου και όχι σε μένα. Αποποιούμε των ευθυνών μου.
0: Και πολλές φορές υπάρχει και μια χειρότερη ακόμη εκδοχή. Θεωρώ τον διπλανό μου, ακόμη και αν διαπράττει τα ίδια που γνωρίζω εγώ ότι έχω διαπράξει, θεωρώ τον διπλανό μου ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Ακριβώς, γιατί έτσι δικαιολογώ τον εαυτό μου. Δικαιολογώ εμένα, βλέποντας, δείχνοντας τον άλλον ως τον χειρότερο, άρα εγώ είμαι καλύτερος. Βλέπετε, πάντοτε ζούμε στις συγκρίσεις μέσα στον κόσμο. Πάντοτε κάνουμε συγκρίσεις. Εάν δούμε ότι ο άλλος είναι ο χειρότερος, τότε αμέσως ικανοποιώ την δική μου, τον δικό μου εγωισμό. Ικανοποιώ τις δικές μου συνθήκες ζωής και λέω, άρα εγώ είμαι εντάξει.
0: Και βέβαια δεν βλέπω πλέον εγώ ο ίδιος τι κάνω, ή μάλλον σε ό,τι κάνω εγώ υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος που το κάνω και είναι κάτι απόλυτα δικαιολογημένο.
1: Ακριβώς. Δεν βλέπω το καλύτερο, βλέπω το χειρότερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε το ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος όταν ισορροπεί στα άκρα. Όταν ισορροπεί δηλαδή και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ο άνθρωπος θα πρέπει να κρατά τη μεσότητα. Είναι υποχρεωμένος να κρατά τη μεσότητα. Τα άκρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε την απώλεια από τη μία πλευρά, είτε την αγιότητα από την άλλη πλευρά. Από τη μία πλευρά η αγιότητα ταιριάζει μόνο στο Θεό. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ποτέ Άγιος, γιατί η ακραία περίπτωση αγιότητος είναι ο Θεός. Έτσι.
0: Η ουσιαστική έννοια αγιότητας, θα λέγαμε,
1: ακριβώς,
0: είναι ο Θεός.
1: Ακριβώς. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως, το απόλυτο κακό δηλαδή, η απόλυτη αρνητική έκφραση του τρόπου ζωής, είναι το απόλυτο κακό, δηλαδή η απόλυτη στέρηση του τέστην, ο μηδενισμός, η ανυπαρξία. Από τη μία είναι ο Θεός και από την άλλη είναι η ανυπαρξία. Είναι τα δύο άκρα. Επομένως κινούμαστε, ο άνθρωπος κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα, μεταξύ αγιότητος και ανυπαρξίας. Και αυτό γιατί προέρχεται εκ του μειόντος. Δηλαδή είναι δημιούργημα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος πρέπει να κρατά μια ισορροπία. Όταν ο άνθρωπος χάνει αυτή την ισορροπία και βλέπει μέσα στη ζωή του το χειρότερο και όχι το καλύτερο, τότε χάνει την ισορροπία αυτή. Χάνει την ισορροπία και βλέπει το χειρότερο και τον εαυτό του ως το καλύτερο.
0: Ναι, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση το να βλέπει κάποιος το χειρότερο πάλι εξυπηρετεί τη δική του κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Βολεύεται, ακριβώς, να το πούμε πάλι έτσι με απλό τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Διευκολύνεται στο να βλέπει παντού γύρω του χειρότερο από τον ίδιο.
1: Έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και ένας άνθρωπος ρίχνει το βάρος της αμαρτίας ή της κακίας ή της καταστροφής στον διπλανό του, στον πλησίον και όχι στον εαυτό του. Και βλέποντας και όσο χειρότερος γίνεται ο διπλανός μου, τόσο καλύτερος είμαι εγώ. Δεν βλέπω τον εαυτό μου να αγωνιστώ να γίνω καλύτερος, αλλά υποβαθμίζοντας τον διπλανό μου, αποδίδοντας στον διπλανό μου ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει μέσα στον κόσμο, αμέσως φαίνομαι εγώ καλύτερος. Γι' αυτό είναι η ταμπέλα που βάζουμε στον διπλανό μας.
0: Είναι
1: βάζουμε
0: η εύκολη λύση, ετικέτα.
1: Έτσι, βάζουμε την ταμπέλα, την ετικέτα. Είναι κακός, είναι ακραίος, είναι άνθρωπος που δεν πρέπει να υπάρχει σήμερα, δεν σκέπτεται σύγχρονα, δεν σκέπτεται σωστά, συντηρητικός. Οπότε τον βάζουμε στην άκρη. Και εγώ είμαι ο σύγχρονος, είμαι ο μοντέρνος, είμαι αυτός που ταιριάζει στη σύγχρονη εποχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ταμπέλα, η ετικέτα που βάζουμε στον άνθρωπο, στον διπλανό μας, ως χειρότερο, όχι μία οποιαδήποτε ταμπέλα, ως τον χειρότερο από εμένα, ικανοποιεί εμένα. Αμέσως σβήνονται όλες οι ευθύνες οι δικές μου. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Αποποιούμε τις ευθύνες μου.
0: Διευκολύνουμε τρόπον τεινά την κατάσταση την οποία έχουμε δημιουργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά τα θέματα βέβαια, τα οποία είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, θα συνεχίσουμε να τα δούμε και στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Πατώντας και χτίζοντας, θα λέγαμε, πάνω στις θέσεις του Αββά Δωροθέου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και σύγχρονες.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Φίλοι ακροατές, από τη Μαρίνα Κολοβοπούλου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπά στη μουσική επιμέλεια και στον ήχο, χαίρετε.
2: Ζώντας με τους πατέρες. Επιμελείται και παρουσιάζει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνα Κολοβοπούλου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Την 5η, 18 Ιουνίου 2026, στις 9 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αμήν. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέηση μου και αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσε των οποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος και η κυρία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστόν ποιήσον με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπησα. Γνώρισο μου, Κύριε, οδόν η πορεύση μου ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελού μέχρι τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες δέσε. Ιδού γαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της ίαν δικαιοσύνης, αναχωρά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστηριών σου μόσχους.

Κυρίας ότι δίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Τάφνης και των ευλαβών προσκυνήσεων.

προς τους αντιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν ολαχώθεν, εκείνος κλέπτησε

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Της Υγείας Σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλογών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών

Κύριε δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, στην Πολυκλινική, ερχόντουσαν πολλοί προσκυνητές να ανάψουν το κεράκι τους. Μερικοί έμεναν για εξομολόγηση, άλλοι έπαιρναν απλώς ευχή, ενώ άλλοι άναβαν το κερί τους, έκαναν το σταυρό τους και έφευγαν. Ερχόντουσαν κάθε λογής άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, μορφωμένοι, απλοϊκοί. Στην περιοχή της Ομόνιας έμεναν άνθρωποι κάθε κατηγορίας. Παλαιά συνηθίζαμε κατά την εορτή των Θεοφανίων να αγιάζουμε τα σπίτια. Κάποια χρονιά πήγα κι εγώ και αγίαζα. Χτυπούσα τις πόρτες των διαμερισμάτων, μου ανοίγανε και έμπαινα μέσα ψάλλοντας «Εν Ιορδάνη βαπτιζωμένος σου Κύριε». Όπως πήγαινα στην οδό Μεζόνος, βλέπω μία σιδερένια πόρτα. Ανοίγω, μπαίνω μέσα στην αυλή που ήταν γεμάτη από μανταρινιές, πορτοκαλιές, λεμονιές και προχωρώ στη σκάλα. Ήταν μια σκάλα εξωτερική που ανέβαινε πάνω και κάτω είχε υπόγειο. Ανέβηκα τη σκάλα, χτυπάω την πόρτα και παρουσιάζεται μια κυρία. Αφού μου άνοιξε, εγώ άρχισα κατά τη συνήθειά μου το «Εν Ιορδάνη βαπτιζωμένος σου Κύριε». Με σταματάει απότομα. Εν τω μεταξύ με ακούσανε και δεξιά και αριστερά στο διάδρομο βγαίνανε κοπέλες από τα δωμάτια. Κατάλαβα. Έπεσα σε οίκο ανοχής, είπα μέσα μου. Η γυναίκα μπήκε μπροστά μου να με εμποδίσει. «Να φύγεις», μου λέει. «Δεν κάνει αυτές να φυγήσουν το σταυρό. Να φυγήσω εγώ το σταυρό και να φύγεις, σε παρακαλώ». Εγώ τώρα πήρα σοβαρό και επιτιμητικό ύφος και της λέω: «Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Εγώ είμαι παπάς. Δεν μπορώ να φύγω. Ήρθα εδώ να γιάσω». «Ναι, αλλά δεν κάνει να φυγήσουν το σταυρό αυτές». «Μα δεν ξέρουμε αν κάνει να φυγήσουν το σταυρό αυτές ή εσύ. Διότι αν με ρωτήσει ο Θεός και ζητήσει να του πω ποιος κάνει να φυγήσει το σταυρό, οι κοπέλες ή εσύ, μπορεί να έλεγα οι κοπέλες κάνει να τον φιλήσουν και όχι εσύ. Οι ψυχές τους είναι πιο καλές από τη δική σου». Εκείνη τη στιγμή εκοκίνησε λίγο. Της λέω λοιπόν: «Άσε τα κορίτσια να φιλήσουν το σταυρό». Τους έκανα νόημα να πλησιάσουν. Εγώ πιο μελωδικά από πρώτα έψαλα το «Εν Ιορδάνη βαπτιζωμένος σου Κύριε». Διότι είχα μία χαρά μέσα μου που ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα να πάω και σε αυτές τις ψυχές. Φιλήσανε όλες το σταυρό. Ήταν όλες περιποιημένες με τις πολύχρωμες φούστες. Και τους είπα: «Παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Είναι πολύ καλός και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όλοι τον έχουμε πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε κι εμείς και να γίνουμε καλοί. Να τον αγαπήσετε και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε». Κοιτάζανε απορριμμένες. Κάτι πήρε η ψυχούλα τους η ταλαιπωρημένη. «Χάρηκα», τους λέω τέλος, «που μ' αξίωσε ο Θεός να έλθω σήμερα και να σας αγιάσω. Χρόνια πολλά». «Χρόνια πολλά», είπαν και εκείνες και έφυγα. Μερικές φορές, εκτός των Θεοφανίων, με φωνάζανε να κάνω αγιασμό στα σπίτια με διάφορες ευκαιρίες. Μια φορά μου συνέβη και το εξής. Ήταν κατοχή και εγώ ήμουν στην Πολυκλινική. Ήλθε κάποιος εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού να με πάρει να πάμε για αγιασμό. «Α», του λέω, «πρέπει να πάρετε παπά από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτή ήταν η ενορία του». «Όχι», λέει, «θα έλθεις εσύ. Υπάρχει λόγος. και θέλεις δε θέλεις, θα έλθεις την 3η Σεπτεμβρίου. Κι εγώ καημένος τον ακολούθησα, παίρνοντας μαζί μου το σταυρό, το επανοκαλύμαυχο και το καλό το ράσο. Όταν εφθάσαμε, τα έχασα. Βρέθηκα μπροστά σε κόσμο μορφωμένο, κυρίες, κυρίους, στον πρίτανη του Πανεπιστημίου που δίδασκε τη φιλοσοφία. Βέης νομίζω ήταν το όνομά του. Μόλις μπήκα μέσα, παρουσιάστηκα με θάρρος και χαιρέτησα. Αλλά βιβλίο δεν είχα πάρει και εγώ αγράμματος. «Να κάνουμε αγιασμό», τους λέω. Με πιάσε τρεμούλα που τους είδα καλοντημένους, με τους δίσκους γεμάτους επιδόρπια, σε εποχή κατοχής. Φόρεσα το ράσο, το επανοκαλύμαυγο, πήρα το σταυρό. Άρχισα τον αγιασμό χωρίς βιβλίο. Πήρα θάρρος και τα έλεγα καθαρά, μία-μία τις λέξεις. Μετά τα έλεγα καλύτερα, αλλά κοίταζα μόνο στη λεκάνη. «Ειρήνη πάση, τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστή είναι καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως το εαυτόν αυχένος σημαίνοντας το τους δουλείας πρόσχημα και καταξίωσιν ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεώς τα κεραντισμού και γενέστο ημίν, Κύριε, εις υγείαν ψυχής τε και σώματος. Σίγαρε ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι». Τα έλεγα σαν δεσπότης. Όταν τελείωσα τον αγιασμό, δεν επήγα να τους αγιάσω. Πολλοί δεν το θέλουν αυτό. Αλλά βάστηξα το σταυρό στο χέρι και κοίταγα ποιος θα έλθει. Κι ήλθε πρώτος ο υπουργός και μετά οι άλλοι. Είπα και ευχές. Ο Θεός να ευλογεί, να φωτίζει και να δυναμώνει. Είχα όμως το αίσθημα συνέχεια ότι είμαι αγράμματος. Πριν φύγω, έκανα και ένα σταυρό στον αέρα. Τους ευλόγησα, είπα, «Καλημέρα παιδιά». Και ήταν και καθηγητέ του Πανεπιστημίου. «Η ευχή αυτή ήταν πολύ μεγαλοπρεπής», είπε ο κύριος Πρίτανης. «Πολύ ευχαριστήθηκα. Χάρηκα πολύ με τον αγιασμό που τα είπες όλα τόσο καλά και απ' έξω. Θεολόγος είσαι. Έκανες όμως ένα λάθος στο Ευαγγέλιο. Είπες «υγιής εγένετο», ενώ είναι «εγίνετο». «Σας ευχαριστώ», του λέω. «Είμαι αγράμματος». Το Ευαγγέλιο αυτό το διαβάζουμε την Κυριακή του Παραλίτου, που ερωτάζουμε το σχετικό θαύμα. Το Ευαγγέλιο είναι το εξής. «Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, η επελεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν την κολυβήθρα και ετάρασε το είδωρ. Ούν πρόδος εμβάς, μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχετο νοσήματι». Σας θυμίζω και το κοντάκιο της ημέρας. Μας λέει «Την ψυχήν μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση γενός παραλληλημένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και των παράλλητων ήγερας πάλε, ή να κράζωσαι σωσμένος, ή κτήρμον, δόξα Χριστέ το κράτη σου». Αυτό το κοντάκιο είναι καλό να το θυμόμαστε και να το λέμε ως προσευχή. Στην Εκκλησία, εννοώ στον Άγιο Γεράσιμο, πολύ συγκινιόμουνα. Άκουγα το Ευαγγέλιο και συγκινιόμουνα. Πάθαινα αυτό επειδή έβλεπα την εικόνα, τον Χριστό τον ίδιο. Μια Μεγάλη Παρασκευή κάναμε την ακολουθία. Η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Τι έπαθα εκεί? Διάβαζα το Ευαγγέλιο και όταν έφτασα στη φράση «Ηλί, ηλί, λιμάσα βαχθανή», του τέστη «Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες», δεν μπόρεσα να την τελειώσω. Δεν είπα το «Είνα τι με εγκατέλειπες». Με πλημμύρισε η συγκίνηση. Κόπηκε η φωνή μου. Μπροστά μου είχα όλη την τραγική σκηνή. Είδα εκείνο το πρόσωπο. Άκουσα εκείνη τη φωνή. Τον έβλεπα τον Χριστό, πολύ ζωντανά. Ο κόσμος κάτω περίμενε. Εγώ τίποτα. Αδύνατον να προχωρήσω. Αφήνω το Ευαγγέλιο στο τετράποδο και γυρίζω μέσα στο ιερό. Κάνω το σταυρό μου. Ασπάζω με την Αγία Τράπεζα. Έβαλα μια άλλη εικόνα, πιο ωραία μέσα μου. Όχι πιο ωραία. Πιο ωραία από εκείνη δεν υπήρχε. Αλλά ήρθε στο νου μου η Ανάσταση. Αμέσως γαλήνευσα. Μετά βγήκα στην ωραία πύλη και είπα «Συγχωρέστε με, παιδιά μου. Παρασύρθηκα». Μετά πήρα το Ευαγγέλιο και το είπα από την αρχή. Εκείνη όμως την ώρα όλο το εκκλησίασμα πέταξε δάκρυα. Ήταν κακό αυτό. Ο καθένας μπορεί να σκέπτεται ό,τι θέλει. Δεν είναι όμως καλό να αφινόμαστε. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Τα χρόνια μετά τον πόλεμο ήταν πολύ δύσκολα και οι άνθρωποι αγωνίζονταν για να ζήσουν. Εγώ, όπως σας είπα, την εποχή εκείνη ήμουν στην πολυκλινική. Πολλά περιστατικά θυμάμαι από τα χρόνια εκείνα. Ακούστε ένα από αυτά. Η Έφη ήταν 17 χρονών και έμεινε το καλοκαίρι με τους γονείς της και τον αδελφό της στον Μπογιάτη. Είχαν περιβόλι με κυπευτικά και τα πουλούσαν. Ένα βράδυ η μητέρα της Έφης την έστειλε σε ένα μαγαζάκι εκεί κοντά να αγοράσει πετρέλαιο για τη λάμπα. Σημειώστε ότι δεν είχαν τότε ρεύμα. Επιστρέφοντας προς το σπίτι η Έφη συναντάει στο δρόμο ένα αγόρι, συμμαθητή της. Μιλούσαν για τα μαθήματα. Το σημείο όμως που είχαν σταματήσει βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Τη στιγμή εκείνη πέρασε ο αδελφός της Έφης και τους είδε να κουβεντιάζουν. Το παρεξήγησε γιατί πίστεψε ότι πονηρά κουβεντιάζουν και το είπε στη μητέρα τους. «Η Έφη μας ντροπιάζει», είπε. «Κουβεντιάζει στο δρόμο με ένα αγόρι». Όταν έφτασε στο σπίτι η Έφη, η μητέρα της την μάλωσε πολύ και την έδιρε. Τότε οι αρχές ήταν πολύ αυστηρές. Η Έφη πικράθηκε πολύ. Επαναστάτησε για την αδικία και την καχυποψία του αδελφού της. Την άλλη μέρα γύρισε στο σπίτι ο πατέρας που έλειπε. Εκείνος της φέρθηκε διαφορετικά, δηλαδή με κατανόηση και καλό τρόπο. «Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά», της λέει. «Έλα, πάμε να ποτίσουμε το περιβόλι. Εσύ θα κάθεσαι και όπου βλέπεις πως ποτίζεται μία βραγιά, θα μου λέεις να γυρίζω το νερό σ' άλλη βραγιά». Έτσι έγινε. Η Έφη όμως δεν είχε κοιμηθεί καθόλου την προηγούμενη νύχτα. Η στενοχώρια και η αδικία την πνίγανε. Απελπίστηκε και αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή της. Την ώρα λοιπόν που ξεκινούσαν με τον πατέρα της για το περιβόλι, έκανε ένα σχέδιο. Να πάρει ένα γεωργικό φάρμακο και το βραδάκι, μετά το πότισμα, κρυφά να το πιει και να πεθάνει. Σκεπτόταν, «Να δω τότε, θα με αγαπούν?» Πήρε λοιπόν το φάρμακο, το έβαλε στην τσέπη της και περίμενε να βραδιάσει για να το πάρει. Δεν άργησε να έλθει δύσκολη ώρα. Ο πατέρας αμέριμνος της λέει «Πήγαινε στην άκρη του περιβολιού να κλείσεις το νερό». Πήγε γρήγορα. Ήταν αθέατη. Κανείς δεν υπήρχε γύρω της. Ο πατέρας αρκετά μέτρα μακριά και εκείνη τρέμοντας έβαλε το χέρι στην τσέπη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούει βήματα. Δεν πρόλαβε να κουνηθεί και εμφανίζεται μπροστά της κάποιος άγνωστος ιερέας. Την χαιρετάει και της λέει Έφη μου, ξέρεις πόσο ωραίος είναι ο παράδεισος. Φως, χαρά, αγαλίαση. Ο Χριστός είναι όλος φως και σκορπάει τη χαρά και την αγαλίαση σε όλους. Μας περιμένει στην άλλη ζωή για να μας χαρίσει τον παράδεισο. Υπάρχει όμως και η κόλαση που είναι όλο σκοτάδι, λύπη, στενοχώρια, αγωνία, κατάθλιψη. Αν πάρεις αυτό που έχεις στην τσέπη σου, θα πάει στην κόλαση. Πέταξε το λοιπόν αμέσως, για να μην χάσουμε την ομορφιά του παραδείσου. Η Έφη τα έχασε στην αρχή, αλλά μετά από λίγο, λέει στον ιερέα, αφού χωρίς να το καταλάβει, είχε πετάξει το φάρμακο. «Περιμένετε να φωνάξω και τον πατέρα μου να σας δει». Τρέχει μες στο περιβόλι. Χάθηκε περνώντας τις ψηλές καλαμποκές για να βρει τον πατέρα της. Τον ύβρε και του λέει «Πατέρα, έλα γρήγορα να δεις έναν ιερέα που ήλθε στην άκρη του περιβολιού μας». Όταν όμως εφτάσανε στο σημείο που έπρεπε να περιμένει ο ιερέας, δεν υπήρχε κανείς εκεί. Για πολύ καιρό η Έφη δεν μπορούσε να εξηγήσει άλλα όσα της συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσε να εξηγήσει την εξαφάνιση του ιερέα. Επιθυμούσε να τον ξαναβρει. Της είχε σώσει τη ζωή. Εν τω μεταξύ, κάθε χειμώνα κατέβαινα στην Αθήνα όλη η οικογένεια. Η Έφη επήγαινε πολλές φορές στην ονά της, που ήταν πολύ θρήσκα, και έμενε μεγάλο διάστημα κοντά της. Η νονά της συνήθιζε να δέχεται στο σπίτι της και να φιλοξενεί θεολόγους, ιερείς, μοναχούς. Κάποια φορά λοιπόν που η Έφη πήγε στην νονά της, στο σαλόνι είχε μία επίσκεψη. Η Έφη δεν εγνώριζε ποιος ήταν. Η νονά σε μια στιγμή έρχεται στην κουζίνα και λέει στις Έφης «Έφη, ετοίμασε γλυκό και καφέ και φέρε τα στο σαλόνι για τον επισκέπτη». Η Έφη τα ετοίμασε, καθυστέρησε όμως λίγο και την ώρα που τα πήγαινε, η νονά την πρόλαβε. Της λέει λοιπόν

0: λέω χαμογελώντας. Έτσι γνωριστήκαμε με την Έφη και από τότε έχουμε μεγάλη φιλία. Έκανε οικογένεια με πολλά παιδιά. Την ευλόγησε ο Θεός. Βλέπετε τι τρόπους μπορεί να μεταχειριστεί ο Θεός όταν θέλει να σώσει έναν άνθρωπο.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

Από το αεροδρόμιο του Αγίου Στεφάνου, Γεσίλ Κίοι και πολύ πιο πέρα ακόμη, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, 27 χιλιόμετρα περίπου, δεξιά και αριστερά του δρόμου ξεφυτρώνουν συνεχώς αμανιτάρια νέοι οικισμοί και όχι μόνο κατοικίες, πολυόροφες άχαρες πολυκατοικίες και όλες σχεδόν ομοιόμορφες, χωρίς μπαλκόνια, χωρίς λουλούδια, τσιμέντο σκέτο, μια θλιβερή λιτανία τσιμεντένιων κατασκευών. Το ίδιο βλέπεις αν πας με αυτοκίνητο. Οι παλιές πόλεις της Θράκης, Κεσάνη, Μάλγαρα, Ρεδεστός, Σιλιβρία, έγιναν πια μεγαλοπόλεις. Τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα ανεγείρονται. Οργανισμοί, τράπεζες, αετονίχηδες ανοικοδομούν συνεχώς για να στεγάσουν με το αζημίωτο φυσικά αυτό το ετερόκλητο πλήθος. Απ' την ασιατική πλευρά τα ίδια και χειρότερα. Εκεί αφανίζουν δάση, ξεριζώνουν δέντρα για να φυτέψουν πολυκατοικίες και ουρανοξύστες. Απ' τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, από τα Σκιανέας των Αρχαίων μέχρι το Μπέικος και το Σκούταρι, από τη Χαλκιδόνα μέχρι τον Μποσταντζή Κιοϊ και την Γιάλοβα και στο βάθος όσο κόβει το μάτι σου, τα πάντα έχουν ανοικοδομηθεί. Όλοι οι λόφοι, όλες οι παραλίες, όλα τα ρέματα έχουν τσιμεντοποιηθεί. Πάνε τα δάση, πάνε οι εξοχές. Έτσι και τύχησε η μέρα αργία στη Χαλκιδόνα, πνίγηκες μέσα στη λαοθάλασσα των άσκοπων σουλατσαδόρων. Και ήλθαν οι τρομεροί σεισμοί του φετινού Αυγούστου για να δείξουν το βαθμό διαφθοράς του κράτους και την ασυνειδησία μηχανικών και εργολάβων. Οι χιλιάδες θύματα θα ήταν ζωντανοί αν πρόσεχαν λίγο τα θεμέλια και τα σίδερα. Ολόκληρες πολυκατοικίες αυθαίρετες, εκτός σχεδίου, χωρίς άδεια. Πόσους παράς έπεφτε στους υπαλλήλους της πολεοδομίας άραγε? Ήλθαν όμως και οι σεισμοί της Αθήνας τον επόμενο μήνα, για να δείξουν και εκεί ότι η κρατική μηχανή λαδώνεται και εκδίδονται άδειες κάλπικες. Πόσο μοιάζουμε σε αυτά με τους Τούρκους, Θεέ μου, ούτε δάσκαλοί μας να ήσαν. Πόσοι είναι τέλος πάντων οι κάτοικοι αυτής της πόλης, κανείς δεν το γνωρίζει με ακρίβεια, ούτε οι κρατικές, ούτε οι δημοτικές υπηρεσίες. Και πώς να το γνωρίζουν άλλωστε? Άκουσα στην τηλεόραση ότι ο πληθυσμός της αυξάνει κατά 2.000 νεήλιδες την ημέρα. Η Ανατολή άδειασε. Το όνειρο για αυτούς είναι η Ισταμπούλ. Εκεί θα ζήσουν, εκεί θα προκόψουν. Έτσι πιστεύουν τουλάχιστον. Ο διάσημος Τούρκος συγγραφεύς Νεντίμ Γκιουρσέλ, στο βιβλίο του «Ισταμπούλ αγάπη μου», εκδόσεις Εξάντας 1991, γράφει ότι η πόλη δεν είναι άλλο το 1204 ούτε το 1453, εάλλο τη δεκαετία του 1980, όταν από την Ανατολία ξεχύθηκαν στρατιές ημιβαρβάρων, αξέστων, αγραμμάτων, φανατικών και τυφλών οπαδών του Ισλάμ, που κατέλαβαν αυτή την πόλη. Την ασχή

Ήμιναν, την βρώμησαν, την κατέστρεψαν, τη μετέβαλαν σε ρυπαρούπολη, σε μια κινούμενη σαπίλα. Την έκαμαν να μην διαφέρει σε τίποτε από το Μέξικο Σίτι, το Κάιρο, το Νέο Δελχή, την Μπαγκόγκ, το Ρίο Ντετζανέιρο και τις τόσες άλλες τερατουπόλεις σ' Ανατολή και Δύση. Απέραντες οι παραγκουπόλεις, χωρίς καμιά στοιχειώδη υποδομή και όλες μέσα σε ρέματα και πλαγιές, εκεί που δεν τους φτάνει εύκολα η εξουσία, χωρίς φως, χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση, 2-3 λαμαρίνες σκουριασμένες, 2-3 χαρτοκούτια και το όνειρο στεγάστηκε. Έχει ο Θεός.

Ταξιδεύω για τα νησιά. Μπουνάτσα. Η θάλασσα λάδι. Την βλέπεις και στραβώνεσαι από την αντιλιά. Σκύβω από την κουπαστή γιατί κάτι το παράξενο βλέπω. Αυτό δεν είναι θάλασσα. Είναι ένας πηχτός, βρώμικος, χαλκοπράσινος ζελές. Είναι λίμματα. Είναι πετρέλαιο. Είναι ρήπος. Μόνο νερό θαλασσινό δεν είναι.

0: Την ίδια μέρα ναυλώνουμε ένα μικρό ψαροκάικο για να μας πάει από τη Χάλκη στην Αντιγόνη. Πάμε για προσκύνημα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Καρύπη. Το ίδιο πράγμα. Θάλασσα πράσινη, γλιτσιασμένη. Σε μισό μέτρο νερό και ο βυθός δεν φαινόταν. Πλαστικές σακούλες, παλιοπάπουτσα, σκατούλες, ό,τι φανταστείς επέπλε. Και όλα τα έσπρωχνε ένα ελαφρύ αεράκι προς την ακτή. Και όμως, μέσα σε αυτό το βούρκο, σε αυτή τη σαπίλα που η πόλη έστελνε πεσκέσεις στα νησιά της, υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν μπάνιο και στου γυαλού τα βοτσαλάκια έκαναν ηλιοθεραπεία ανάμεσα σε ό,τι ξέβραζε το κύμα. Το βραδάκι επιστρέφουμε. Κυριακή βράδυ, όλοι επιστρέφουν στην πόλη. Το μουράγιο πήχτρα κόσμο. Ήταν το τελευταίο καράβι. Εκεί στο στριμοξίδι συναντώ ένα δεσπότη του θρόνου να σπρώχνει και να σπρώχνεται. Δηλαδή να πηγαίνει σηκωτό σχεδόν. Προλαβαίνω και ρωτώ. Πώς κάνουν μπάνιο αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοια θάλασσα, δεσπότη μου? Δεν έχουν ανάγκη αυτοί, μου απήντησε με ένα ελαφρό χαμόγελο, λακωνικότατα και με πολύ νόημα. 15 εκατομμύρια λένε ο πληθυσμός της, 20 εκατομμύρια μαζί με τη μείζωνα περιοχή, Θράκη, μικρασιατικά παράλια, δύο Ελλάδες γεμάτες και πληθυσμός νέος, γεμάτος αλκή, νιάτα. Πληθυσμός που βλέπει τα όνειρά του να βουλιάζουν, καθώς ο πληθωρισμός και η ανεργία πετούν στα ύψη. Και αρχίζουν άλλα όνειρα, ζωή πέρα από τα σύνορα. Και είναι τόσο κοντά. Νέο όραμα, η Ευρώπη. Η Γερμανία κυρίως, όπου ζουν 2,5 εκατομμύρια συμπατριωτών τους. Πόσο θα κρατήσει? Θα έλθει ο καιρός. Θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανοίξουν τα σύνορα. Ο υδροφράχτης θα σπάσει και η παπληθής θα ξεχυθεί. Κάποτε έφτασαν μέχρι τη Βιέννη, τώρα θα φτάσουν μέχρι τη Λαπωνία. Ρωτώ έναν αδελφό μου, συμπρεσβύτερο που ζει και εφημερεύει στην πόλη. «Πάτερ μου, πολύν κόσμο βλέπω. Τι γίνεται με αυτόν τον κόσμο? Πώς ζει?» Μου απαντά. «Αυτοί όλοι περιμένουν την ώρα να περάσουν τα σύνορα. Για ένα κομμάτι ψωμί και ένα κρεμμύδι θα πάνε να πολεμήσουν. Περιμένουν εντολές από την κυβέρνηση. Τι έχουν να χάσουν άλλωστε?» Ανατρίχιασα. Σκέφτηκα τη γερασμένη Ελλάδα, τη χώρα των συνταξιούχων και της γερουσίας. Τα ελάχιστα παιδιά που βλέπουν το φως της ημέρας. Τις χιλιάδες χιλιάδων που οδεύουν για τους υπονόμους. Παναγία βόηθα. Αυτά σκεπτόμουν όταν μια δική μας κοπέλα με ρώτησε με μεγάλη δόση ιδεαλισμού, είναι αλήθεια. «Πάτερ, πότε θα πάρουμε την πόλη?» Κούνησα το κεφάλι. «Να προσεύχησε να μην την πάρουμε», απήντησα. «Ποιος θα τους φυλάξει αυτούς?» «Να προσεύχησε να έχουμε ισχυρά σύνορα, ικανά να κρατήσουν τις πιέσεις. Γιατί αν μπουκάρουν, έστω και ειρηνικός, σε 3 μέρες έφτασαν στο Κάβο Μαλλιά». Τα μεγάλα μειονεκτήματα της πόλης, η πολυκοσμία, ο θόρυβος, το στρίμωγμα, το μποτιλιάρισμα των αυτοκινήτων, το κυκλοφοριακό χάος, το νέφος, η βρώμα των λαϊκών συνοικιών, το συνεχές πάστομα, η ανθρωπίλα, η χειρότερη από τις μυρουδιές. Γι' αυτό επιστρέφοντας στην Αθήνα, χαίρεσε την ερημιά της. Έμβλημα της Κωνσταντινουπόλεως είναι η τουλίπα. Εδώ στους όμορφους κήπους, γύρω από τον Κεράτιο, πρωτοκαλλιεργήθηκε. Εδώ είναι η πατρίδα της. Όχι η Ολλανδία, απλώς από εδώ κάποιος Ολλανδός πρεσβευτής τον 16ο αιώνα την μετέφερε στην πατρίδα του. Οι αιώνες ακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ονομάζονται αιώνες της τουλίπας. Οι Istanbul Airlines την τουλίπα έχουν για έμβλημα. Η ευγένεια αυτού του λουλουδιού χαρακτήριζε την ευγένεια της πόλεως. Όμως αυτό το λεπτό άνθος καταπατήθηκε από τις ορδές των μεταναστών της Ανατολής. Τίποτε πια δεν θυμίζει την τουλίπα. Ούτε ένα λουλούδι στα μπαλκόνια, ούτε ένα μπαλκόνι στις τερατόμορφες πολυόροφες τσιμεντένιες οικοδομές. Η Αθήνα φαίνεται ολάνθιστη σε σύγκριση με την πόλη. Παρατηρούμε προσοχή όλα τα κτίρια, παλιά και νέα. Πουθενά λουλούδι, ούτε πράσινο φύλλο, ούτε ένας βασιλικός. Δεν μιλώ βέβαια για τις πλατείες και πάρκα. Ερωτώ τον Τούρκο οδηγό του λεωφορείου γιατί. «Δεν το συνηθίζουμε», μου απάντησε κατηφής. «Λουλούδια λοιπόν όχι. Μόνο κόσμος, κόσμος πολλής, αλλά κόσμος άκοσμος, χωρίς σκοπό, χωρίς δουλειά, χωρίς ελπίδα. Μάζα απρόσωπη ντουνιάς». Δεν είναι λίγες οι φορές που η αδιακρισία των ελλαδικών και κυρίως των κληρικών φέρνουν σε δύσκολη θέση το Πατριαρχείο. Αγαπώ την πόλη και όσο περνούν τα χρόνια την αγαπώ περισσότερο. Ποτέ όμως δεν θα την επισκεπτόμουν αν θα ήμουν εξαναγκασμένος να βγάλω τα ράσα και να κυκλοφορώ με πολιτικά. Είμαι μεγαλόσχημος καλόγυρος και κάτι τέτοιο δεν μου το επιτρέπουν οι μοναχικές μου υποχρεώσεις, οι συνείδησής μου και οι συνήθειές μου. Θα προτιμούσα να γίνει μια διαρκής νοσταλγία, ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, μια πληγή αή αιμορροούσα, αλλά χωρίς ράσα δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα και για ένα ακόμη λόγο. Ζω σε μια δημοκρατική χώρα. Όλοι ντύνονται όπως θέλουν ή γδύνονται όπως θέλουν. Θίγει τα δημοκρατικά μου ιδεώδη, την εθνική φιλοτιμία μου, την τρέλα μου, όπως θες πάρτο, να υποχρεωθώ να αλλάξω περιβολή μπαίνοντας σε μια άλλη χώρα. Αυτό δεν θα το ανεχόμουν ποτέ. Βέβαια στην πόλη, πάντες οι κληρικοί πλην του Πατριάρχου κυκλοφορούν με πολιτική περιβολή. Αυτό όμως επιβάλλεται από παλιό νόμο του Κεμάλ. Οφείλουν να τον σεβαστούν αν θέλουν να παραμείνουν εκεί. Κάνω μια ιστορική παρέκβαση. Ο Κεμάλ, θέλοντας να ξεκόψει τους Τούρκους από το ιστορικό τους παρελθόν και να εμπεδώσει το κοσμικό κράτος, κατήργησε δια νόμου, ωραία δημοκρατία, αραβική γραφή, θέση, φερετζέ, αργία Παρασκευής και πολλά άλλα. Κατήργησε και την εξωτερική περιβολή, χοντζάδων, ουλεμάδων κτλ. Και των χριστιανών, ορθοδόξων και μη, κληρικών, εξαιρουμένων των αρχηγών των εκκλησιών. Αυτό λέγουν έχει και ένα κρυφό, πονηρό λόγο. Τότε ήταν σε όλη του την έξαρση το σχίσμα των Τουρκορθοδόξων. Είχε αρχηγό τον διαβόητο Παπα Ευτίμ. Ο Κεμάλ, θέλοντας να πλήξει παντή σθένη το κύρος του Πατριαρχείου, προσετερίστη ελαχίστους τουρκοφόνους Ορθοδόξους και τους έπεισε, με άφθονο χρήμα, ότι είναι Τούρκοι και όχι Ρωμνοί. Έστησε για αρχηγό τους ένα προδότη πατραλία, τον Παπα Ευτίμ. Αυτός, με τις πλάτες του Κεμάλ, κατέλαβε δια της βίας δύο ναούς του Πατριαρχείου στο Γαλατά και δημιούργησε την Τουρκορθόδοξη Εκκλησία. Έγινε ο Πατριάρχης της, του αποδίδονται τιμές και δόξες και έρχεται η εκδούλευση για τις ταπεινές υπηρεσίες προς τον Ατατούρκ. Καταργεί το ράσο για όλους τους κληρικούς. Εξαιρούνται οι αρχηγοί των εκκλησιών. Έτσι στην Τουρκία κυκλοφορούν με ράσο εκ μέρους των Ορθοδόξων ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως αρχηγός των Ρωμαιοορθοδόξων και ο Παπα Ευτίμ ως αρχηγός των Τουρκορθοδόξων. Διάβασα κάπου, και είναι αληθές, ότι ο αείδημος Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος ο Δεύτερος εθλίβει τόσον από την απόφαση του Κεμάλ να καταργηθεί το ράσον, ώστε ουδέποτε έκτοτε εξήλθε του Πατριαρχείου μέχρι του θανάτου του. Δεν ανεχόταν να συνοδεύεται από κληρικούς με πολιτική περιβολή. Αλλά και πολλοί ευλαβείς κληρικοί έφεραν βαρέως την απόφαση αυτή. Αλλά και αυτή η ρασοφορία του Πατριάρχου δεν είναι δεδομένη. Είναι στο χέρι της Άγκυρας να την απαγορεύσει. Τον Ιούνιο του 1935 βγήκε η πρώτη απόφαση από την κυβέρνηση. Προς τον Ρωμαίον Ορθόδοξον Πατριάρχην Φώτιον Μανιάτην. Γνωστοποιείται ότι παρεχωρήθη άδεια όπως το υψηλώνυμον πρόσωπον φέρει προσωρινώς έξω του ευκτηρίου οίκου την κληρική περιβολή. Μετά από κάθε νέα εκλογή και την αναγγελία της νέας εκλογής Πατριάρχου προς την κυβέρνηση, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο απόφασης και δίδεται άδεια ρασοφορίας στον νέο Πατριάρχη. και τούτο αποτελεί την τροποτινά αναγνώρισή του. Αλλά αυτό το προσωρινός σημαίνει άλλο ένα μοχλό πιέσεως. Μπορεί κάποτε και να απαγορευτεί η ρασοφορία και το ράσο του Πατριάρχη εξαρτάται από τη βούληση της κυβερνήσεως και ύστερα μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ταξιδεύω με τη συντροφιά μου με λεωφορείο για την πόλη. Περασμένα μεσάνυχτα και στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν νέοι επιβάτες και ένας ηλικιωμένος με μπλε κουστούμι και γραβάτα. Είχε και μουσι. Υποπτεύομαι ότι είναι κληρικός, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Σε μια στάση με πλησιάζει και μου συστήνεται. Ναι, είναι κληρικός, εφημέριος στην Ύμβρο. Εκεί πάει. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε για να δει τα παιδιά του. Συγκινήθηκα που ήταν εφημέριος εκεί όπου οι πολλοί απουσιάζουν. Μέχρι την Κεσάνιο που κατέβηκε για να πάει στο νησί, είπαμε πολλά. Ή μάλλον είπε, εγώ ιδέως οίκουον. Μεταξύ των άλλων μου λέγει, «Είμαι από ιερατική οικογένεια. Ο προπάπος μου ήταν ιερεύς, ο παππούς μου ο Σάφτος και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ήταν ευλαβής κληρικός, όπως ευλαβής ήταν και η Μακαρίτισσα η μάνα μου. Όταν βγήκε η διαταγή να βγάλουν ιερείς τα ράσα και να κυκλοφορούν με πολιτικά, στο σπίτι μας είχαμε κηδεία. Το Πατριαρχείο διέταξε να κόψουν ιερείς τα μαλλιά και να κοντίνουν τα γένια. Ήμουν μικρό παιδάκι. Θα θυμάμαι για πάντα εκείνη τη σκηνή. Τη μάνα μου που πήρε το ψαλίδι και κλαίγοντας και θρηνώντας έκοψε την κοτσίδα του πατέρα». Έκλαιγε αυτή, έκλαιγε ο πατέρας, κλαίγαμε κι εμείς τα παιδιά. Την έκοψε, τη φίλησε ο παπάς, την φίλησε η παπαδιά, την φιλήσαμε κι εμείς τα παιδιά. Η μητέρα, με πολύ προσοχή, έβαλε την κοτσίδα σε ένα κουτί, την τοποθέτησε στα εικονίσματα και όταν ο πατέρας πέθανε, αυτή η κοτσίδα μπήκε πλάι του, συνοδός στον τάφο. Πάντα ήμουν με το μέρος των κληρικών που διατηρούν κόμη. Ύστερα από αυτά που μου διωγήθηκε ο εφημέριος της Ύμβρου, τους λατρεύω. Φύγαμε από το θέμα, αλλά εν γνώση. Περιτινήσαν τον Πόλον και Έντι, ως θα έλεγε ο θεολόγος Γρηγόριος. Ξεκίνησα λοιπόν για την πόλη επειδή έμαθα πως τώρα επιτρέπουν την κυκλοφορία στους δρόμους, ρασοφορούν των κληρικών για 15 ημέρες. Όμως όταν έφτασα εκεί, θεώρησα καθήκον μου να ερωτήσω και τους πατριαρχικούς. Αν υπήρχε πρόβλημα για αυτούς, ρώτησε τον Αρχιδιάκονο. «Δεν μας πειράζει σε τίποτε», μου απήντησε. «Δεν αρκέστηκα. Ρωτώ ιεράρχη του θρόνου». «Κυκλοφόρησε όπως θέλεις», μου απαντά αυτός. «Άλλωστε είσαι μεγαλόσχημος μοναχός και δεν πρέπει να βγάλεις τα ράσα». Σε άλλη επίσκεψη ρωτώ και πάλι. Τώρα τον Μέγα Εκκλησιάρχη. «Το καλυμάφχη μόνο ενοχλεί μερικούς», μου απαντά. «Εγώ καλυμάφχη δεν φορώ, σκούφια φορώ, οπότε είμαι εντάξει. Αν όμως μου έλεγαν ότι υπάρχει και παραμικρή δυσκολία, θα έφευγα αυθημερών για την Ελλάδα. Έχοντας λοιπόν ευλογίαν, κυκλοφορώ ελεύθερα στην πόλη. Χωρίς ποτέ να μου έχει συμβεί κάτι. Δύο φορές μόνον με πέρασαν για άραβα. Η πρώτη ήταν μπροστά στην κλειστή αγορά, καπαλή τσαρσί. Με σταματάει ένας περαστικός και μου λέει η αγκλιστή, «Είστε άραβας?» «Όχι», του απαντώ, «είμαι Έλλην ιερεύς». Με κοίταξε ψηλά, χαμηλά και προσπέρασε. Η άλλη ήταν πιο σοβαρή. Εκεί τα χρειάστηκα. Συνέβη μπροστά στο Σουλτάν Αχμέτ Μπλε Τζαμί. Στη μεγάλη είσοδο από τη μεριά του υποδρόμου, Ατμεϊντάν, κόσμος πολλής, έμποροι διαλαλούντες, μικροπολιτές, έθνη πολλά, λαοί, φιλέ και γλώσσε, τουριστικά λεωφορεία στη σειρά. Αφηρημένος και φευγάτος, κοιτάζω προς τον οβελίσκο του μεγάλου Θεοδοσίου. Ξαφνικά, ως διαμαγείας, ο κόσμος όλος εξαφανίζεται. Τα λεωφορεία βιαστικά φεύγουν. Όσοι καθυστερούν, αποθούνται από αστυνομικούς. Γεμίζει ο τόπος αυτοκίνητα, τεθωρακισμένα. Στρατιώτες με τα οπλοπολιβόλα προτεταμένα, σιρήνες, κακό. Ξάφνου διαπιστώνω ότι είμαι μόνος. Όσο να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, παρουσιάζονται εμπρός μου υπερπολυτελείς λιμουζίνες. Βγαίνουν βιαστικά ατσαλάκωτοι οδηγοί. Ανοίγουν πόρτες, βγαίνουν χρυσοπίκυλτες και λεμπίες. Μουσική πεανίζει, παρουσιάζονται όπλα. Ζω σαν σε όνειρο. Ανακατεύομαι με άντρες ψηλόλιγνους, με αραβικές ενδυμασίες, λεπτό μουστάκι και μουσι στο πηγούνι. Και μαζί με αυτούς, δίπλα μου ο Οζάλ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Μπαίνουν μέσα στο τζαμί, προσκυνούν, εγώ ανάσα. Μπερδεύομαι ανάμεσα σε κελεμπίες και κουφίες. Μαζεύομαι σε μια γωνιά. Πού να κουνηθώ? Μετά από λίγο βγαίνουν. Ξανά απόδοσης τιμών, ξανά μουσικές. Μπαίνουν στα αυτοκίνητα, εξαφανίζονται. Η πλατεία ξαναγεμίζει κόσμο. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί δεν με έδιωξαν και εμένα? Τότε κατάλαβα. Με πέρασαν για Άραβα. Το βράδυ μάθαμε από την τηλεόραση ότι ο Πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας είχε επισκεφθεί τη χώρα για να αγοράσει θέρετρο. Του έγιναν μεγάλες υποδοχές. Πετροδόλαρα γάρ. Όσοι λοιπόν πηγαίνουμε εκεί, πρέπει να προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού το Πατριαρχείον, περιπατή επιξηρού ακμής. Υπάρχουν οι εξημών αδιάκριτοι, οι εκ του ασφαλούς ήρωες. Μπαίνουν στην Αγία Σοφία και αρχίζουν να ψάλουν το «Τι υπερμάχο», που στο κάτω-κάτω δεν έχει καμιά σχέση με τον ναό της του Θεού Σοφίας. Αυτός ο ύμνος πρέπει να ψάλλεται πάντοτε στο Αγίασμα των Βλαχερνών, εκεί που πρωτοψάλθηκε. Αλλά πώς θα καυχόμεθα όταν επιστρέψουμε στην Ελλάδα ότι κάναμε το μεγάλο τόλμημα? Μπαίνουν στη Μονή της Χώρας, Καχριέ Τζαμί, που τώρα είναι μουσείο και αρχίζουν τα σταυροκοπήματα. Όταν όμως πάνε στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα, που είναι γεμάτο εικόνες και Άγια Λείψανα, δεν κάνουν το σταυρό τους. Άλλος ήρωας έβαλε πετραχύλι για να διαβάσει τρισάγιο στο Ιμπραχόρ Τζαμί, την πάλε ποτέ μονή του στουδίου. Δύο-τρεις καλόγριες βρίσκονται στην πόλη, κάθονται στον αυλόγυρο μιας εκκλησιάς. Είναι και καλήφωνες. Ψάλτε μας λίγο. Έψαλαν. Τραγουδίστε μας κάτι. Τραγούδησαν. Τραγούδια πατριωτικά, της προσφυγιάς, ακόμη και τα 12 ευζωνάκια. Ωραία όλα, αλλά έφτασαν στα αυτιά της πανταχού παρούσης μυστικής αστυνομίας και την πλήρωσε το Πατριαρχείο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, άμα μας πιάσει το εθνικό μας μένος, εκ του ασφαλούς βεβαίως, δεν ξέρουμε τι λέμε. Κατά την επίσκεψη λοιπόν του Πατριάρχου στην Ελλάδα, Μάιος-Ιούνιος του 1999, ακούστηκαν και πράγματα που δεν έπρεπε να λεχθούν. Θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Ευχόμεθα να λειτουργήσετε και στην Αγία Σοφιά και άλλα παρόμοια ηχηρά και εθνικά. Τι να κάνει ο Πατριάρχης, να συγκινηθεί, να κλάψει, να χειροκροτήσει? Οι Τούρκοι ευκαιρία περιμένουν. Να μείνει ανέκφραστος, αμίλητος, χωρίς να μπορεί να εκδηλώσει τα συναισθήματά του? Οι πατριδοκάπηλοι απ' εδώ θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους. Ο Τουρκόδουλος, ο Προδότης και τα εξής. Γιατί λοιπόν τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση? Είμαστε σαδιστές? Πώς δεν καταλαβαίνουμε τις λεπτές ισορροπίες που προσπαθεί να διατηρήσει? Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στα εστιατόρια και τις ψαροταβέρνες της πόλης? Πρέπει να γυρώμεθα και να κάνουμε προσευχή μεγαλοφόνος και ο επικεφαλής κληρικός να ευλογεί την βρόσιν και την πόσιν? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στο τέλος. Φοβούμαι ότι όλα αυτά είναι αδιάκριτος πρόκλησης. Και τότε θα τρώμε αλατούρκα, χωρίς προσευχή, χωρίς τίποτε? Η ιεράρχης του θρόνου που μας φίλεψε κάποτε σε μια ψαροταβέρνα του Βοσπόρου μας είπε: «Ζούμε σε τόπο που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό δεν λέμε τα γράμματα εκ φόνους, ούτε ηγυρώμεθα. Κάνουμε μεταδιακρίσεως το σημείο του σταυρού, προ και μετά το φαγητό, χωρίς να δίδομαι στόχων. Τούτο πράττομεν και εμείς. Εξάλλου, η χάρεξη του Τιμίου Σταυρού δεν είναι η συμπερίληψη πάσης προσευχής».
1: Στο στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, σειρά συναντήσεων είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ. Δωρεάν κατοικίες και πρόσθετα κίνητρα χορηγεί ο Δήμος Σύφνου για την προσέλκυση και παραμονή ειδικευμένων γιατρών. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Παραδίδεται το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις Θεομηνίες. Η Ουκρανία φέρνει τον πόλεμο στη Μόσχα, καθώς τεράστιες εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήριο σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», το θέμα που θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή είναι ζώα στην υπηρεσία θεραπευτικών διαδικασιών. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τα σκυλιά που είναι οδηγοί τυφλών, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τη θεραπευτική υπασία. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε λοιπόν την πρόεδρο της Ένωσης Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών Ελλάδος, είναι η κυρία Χριστοπούλου Γερουλάνου, και έχουμε την χαρά να τη φιλοξενούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε καλέσει και θα είμαστε μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ενημερώσεις σχετικά με τους σκύλους οδηγούς ατόμων με οπτική αναπηρία.
0: Νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσφοράς των ζώων στον άνθρωπο. Και μιλάμε εδώ για σκύλους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και είναι συνοδοί και βοηθοί, θα μπορούσε να πει κανείς, ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να κάνουμε μια ιστορική αναφορά? Γνωρίζουμε άραγε σήμερα πότε για πρώτη φορά εκπαιδεύτηκαν σκυλιά για να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία?
1: Ναι, ουσιαστικά η υπηρεσία ενός του σκύλου οδηγού για τα άτομα με οπτική αναπηρία ξεκίνησε εδώ και περίπου 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα από την Αμερική και μετά ουσιαστικά από την Γερμανία. Οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκύλους οδηγούς και εκπαιδεύτηκαν σκύλοι οδηγοί για αυτούς ήταν βετεράνοι των πολέμων.
0: Α,
1: από
0: μάλιστα.
1: Εκεί ξεκίνησε η ευαισθητοποίηση.
0: Ναι.
1: Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν σχολές προκειμένου να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν σωστά σκύλους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γίνουν τα μάτια των ανθρώπων αυτών και να τους διευκολύνουν στην καθημερινότητά τους τη στιγμή που ο πόλεμος τους είχε στερήσει την όραση.
0: Άρα υπάρχει μια μακρά εμπειρία.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, ναι. Όπως είπαμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι η σχολή της Ολλανδίας είναι 85 χρόνια που έχει ιδρυθεί. Η Αγγλία επίσης πάνω από 70 χρόνια, η Αυστραλία το ίδιο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές σχολές στον κόσμο που ασχολούνται με την υπηρεσία αυτή. Είναι μια δύσκολη υπηρεσία, είναι πάρα πολύ υπεύθυνη όλη η εκπαίδευση προκειμένου να φτάσει ένα σκύλος, να γίνει σκύλος οδηγός ανθρώπου με οπτική αναπηρία. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, χρειάζεται πάρα πολλούς ανθρώπους, χρειάζεται πάρα πολύ εκπαίδευση. Και βεβαίως χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα.
0: Και χρειάζεται και μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη, αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, υπάρχει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να πάει στην τράπεζα, να πάει σε μια δημόσια υπηρεσία και να έχει το σκυλί μαζί του.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της προσβασιμότητας, ναι, και της πρόσβασης των σκύλων οδηγών στο εξωτερικό έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο σκύλος οδηγός πάει παντού, εκεί όπου πάει και το άτομο με οπτική αναπηρία. Θα μιλήσω λίγο για την Ελλάδα και θα πω το εξής, ότι οι σχολές οι οποίες πρωτοξεκίνησαν την εκπαίδευση ήταν δύο. Ήταν η δική μας σχολή, το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος δηλαδή, το οποίο αποτελείται από όλες τις οργανώσεις των τυφλών, την Εθνική Ομοσπονδία Αναπήρων, την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και επίσης η δεύτερη σχολή που ξεκίνησε και αυτή το 2008, όπως και το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος, είναι η σχολή Λάρα. Από τότε έγινε μια τεράστια προσπάθεια και η Ελλάδα κατάφερε το 2010 και το Κέντρο Σκύλου Οδηγή Ελλάδος είχε μια πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτό, να δημιουργηθεί ο νόμος ο 3868 του 2010 που επιτρέπει στους σκύλους οδηγούς να πηγαίνουν παντού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ο νόμος, γίνεται και αποδεκτό. Συναντούν πάρα πολλά θέματα άρνησης μη πρόσβασης, παρόλο που έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες και με τα διάφορα Υπουργεία και το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ναυτιλίας και όποιο Υπουργείο τέλος πάντων εμπλέκεται, έχει βγάλει εγκυκλίους προκειμένου να μπορούν να γίνεται πραγματικότητα αυτή η πρόσβαση.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και μία σύγχυση στον κόσμο,
0: ναι,
1: ότι η προσβασιμότητα αναπήρων,
0: ναι,
1: σημαίνει μόνο ράμπες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδεία. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει άγνοια. Γι' αυτό και γίνονται πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, πάρα πολλές δράσεις ενημέρωσης και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και θερμά που μας δίνετε το λόγο να μπορέσουμε να εκφραστούμε μέσα από το ραδιόφωνο σας και να ακουστεί ότι το άτομο που έχει μία οπτική αναπηρία, επειδή είναι ένα άτομο δραστήριο, πάει παντού, σπουδάζει, δουλεύει, θέλει να διασκεδάσει, έχει τους φίλους του, έχει την κοινωνική του ζωή, ο σκύλος οδηγός του δίνει τη δυνατότητα να τα κάνει αυτά όλα με ασφάλεια, επομένως πρέπει να γίνονται αποδεκτοί παντού. Υπάρχει ο νόμος, πρέπει να τον σέβονται.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Από ποια ηλικία ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί να έχει δίπλα του έναν εκπαιδευμένο σκύλο?
1: Μπορεί μόλις πληρώσει τα 18 του χρόνια, ναι. Και μιλάω για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό έχουμε και παραδείγματα που μπορούν και έχουν σκύλους οδηγούς από τα 16. Εμείς εδώ προς το παρόν έχουμε και λόγω της οικογενειακής κατάστασης και το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας, είναι τα 18. Η βασική, ναι, προϋπόθεση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία για να μπορέσει να πάρει ένα σκύλο οδηγό είναι να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις τεχνικές του λευκού μπαστούνιου. Δηλαδή να έχει μάθει, ναι, να κινείται ανεξάρτητα, ναι, με το λευκό του το μπαστούνι. Το λευκό του μπαστούνι είναι η γνώση του, είναι ναι, η σιγουριά του, είναι αυτό το οποίο του δίνει τη γνώση να κινείται στον ιστό της πόλης, σε γνωστές και σε άγνωστες διαδρομές. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό δηλαδή να ξέρει. Μόλις έχει αυτή την ικανότητα, τότε μπορεί να κάνει αίτηση προκειμένου να πάρει ένα σκύλο οδηγό. Γιατί ο σκύλος οδηγός δεν είναι ένα GPS, δεν του λέει πηγαίνουμε στην καφετέρια και πάει, ούτε πηγαίνουμε στο θέατρο. Πρέπει το ίδιο το άτομο να γνωρίζει καλά τη διαδρομή και είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που ο σκύλος έχει τη δυνατότητα να σου δίνει την ελευθερία να μην εμπλέκεσαι σε εμπόδια τα οποία είναι και ψηλά εμπόδια. Το μπαστούνι σου ελέγχει όλα τα εμπόδια τα οποία βρίσκονται στο έδαφος. Ο σκύλος έχει μάθει και μπορεί και ελέγχει εμπόδια τα οποία βρίσκονται μέχρι και 2 μέτρα ψηλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε μια πόλη, ναι, που έχει χαμηλά, έχει μειορόφους, έχει ταμπέλες, έχει τέντες, έχει δέντρα τα οποία τα κλαδιά τους είναι στο 0,5 μέτρο, έχει πάρα πολλά εμπόδια, ο σκύλος έχει μάθει να τα αποφεύγει και όταν μπλοκάρεται το καταλαβαίνει, το δίνει να το καταλάβει με το σώμα του, διότι ο κάθε σκύλος φοράει ένα γυλαίκο το οποίο έχει μια μεταλλική λαβή την οποία την κρατάει το άτομο με οπτική αναπηρία στο αριστερό του χέρι. Επομένως, ανά πάσα στιγμή καταλαβαίνει το τι κάνει ο σκύλος του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολλές φορές έχει μαζί του και το μπαστούνι σύμβολο, προκειμένου να καταλάβει γιατί ο σκύλος αρνείται να εκτελέσει την εντολή του. Μάλιστα. Και έτσι είναι μια ομάδα η οποία μαθαίνει, δένεται πολύ μαζί και μπορεί να κάνει πράγματα. Άλλωστε, αυτά θα μπορέσει να σας τα πει. Είναι και κοντά μου και η χειρίστρια, η κυρία Τζουλιάνα Μπούση, που θα σας δώσει λεπτομέρειες πάνω σε αυτά τα πράγματα.
0: Θα μιλήσουμε και με την κυρία Μπούση στη, ναι, συνέχεια. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω τώρα για τις ράτσες των σκύλων. Πώς επιλέγετε εσείς τα σκυλιά που θα γίνουν οδηγοί ατόμων με οπτική αναπηρία?
1: Η ιστορία στο εξωτερικό έχει δείξει ότι καταρχήν χρησιμοποιήθηκαν τα γερμανικά ποιμενικά. Μετά χρησιμοποιήθηκαν τα Labrador, μετά τα Labrador Retriever και κάποιες μίξεις μεταξύ Labrador Retriever και Labrador. Στην Ελλάδα, όταν αποφασίσαμε το 2008 και κάναμε τις διάφορες έρευνές μας μέχρι το 2010, τι θα ήταν το καλύτερο, ήταν ότι είδαμε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τα ποιμενικά μέσα στα λεωφορεία. Θα τους έκανε τη ζωή τους πολύ πιο δύσκολη. Ενώ τα Labrador είναι πιο, νιώθουν πιο ήρεμοι οι άνθρωποι που τα βλέπουν, με αποτέλεσμα ότι γίνονται και πιο αποδεκτά. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση σαν κέντρο σκυλιοδηγία Ελλάδος να χρησιμοποιήσουμε Labrador. Εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά, εκπαιδεύονται εξαιρετικά καλά με την θετική μέθοδο και με την τροφή σαν επιβράβευση. Και προκειμένου ένας σκύλος οδηγός, πολύ γρήγορα να σας πω ότι για να φτάσει να δοθεί στα χέρια ενός ατόμου με αυτή την αναπηρία, Καταρχήν ξεκινάει η αγορά του ή η δωρεά του από ένα εκτροφείο εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πρώτα 12 σκυλιά μας ήταν από την Ολλανδία και μετά από διάφορους εκτροφείς εδώ στην Ελλάδα. Και τα παίρνουμε γύρω στους 2,5 με 3,5 μήνες μέσα σε αυτόν τον μήνα. Οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα μαζί και με τον έφορο, τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, που είναι και αυτό συντηρητικό μέλος και έχει το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων, και έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε να διαλέξουν σκυλιά ανάλογα με το χαρακτήρα και το ταπεραμέντο, προκειμένου να γίνουν σκύλοι οδηγοί. Έχουν κάποιες τεχνικές με τις οποίες μπορούν αυτό το πράγμα να το ξεχωρίσουν. Και συζητώντας με τον εκτροφέα, αποφασίζουν ποιο από τα σκυλιά από τη γέννα των 6-7 σκυλιών μπορούν να πάρουν για αυτή τη δουλειά. Μετά πάνε στα χέρια των αναδόχων εθελοντών. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν την καλοσύνη και την ευαισθησία να μεγαλώσουν αυτά τα σκυλιά μέχρι τους 12-14 μήνες, με μια πολύ στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτές του κέντρου, προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν και να μπορέσουν να πάνε παντού, να μάθουν όλους τους ορίγους, να εκτεθούν σε πάρα πολλά ερεθίσματα. Κατά αυτόν τον τρόπο να μην έχουν φοβίες, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα από μια γυάλι σκάλα, από μια σκάλα που έχει κενά, από θορύβους, ένα μηχανάκι που περνάει δίπλα και αυτό να μην τους ενοχλεί, από γάτες, σκύλους. Όλα αυτά γίνονται στην κοινωνικοποίηση. Και μόλις αυτό τελειώσει, γίνονται οι διάφορες ειδικές εξετάσεις για να ελεγχθούν τα ισχύα τους, να ελεγχθούν τα μάτια τους και η υγεία τους να είναι 100% υγεία αυτά τα σκυλιά, έτσι ώστε να πάνε στα χέρια των εκπαιδευτών, να δουλευτούν με τεχνικές πλέον οδήγηση σκύλου οδηγού, να μάθουν εμπόδια, να μάθουν συμπεριφορές, να μάθουν να μην υπακούν σε εντολές που είναι επικίνδυνες. Υπάρχουν πάρα πολλές εντολές και πάρα πολύ δυνατή εκπαίδευση, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι, καύσωνας, καταιγίδες, κεραυνοί, βαρελότα. Πρέπει όλα αυτά να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ώστε μόλις τελειώσουν γύρω στους 22-24 μήνες να δοθούν μετά από μια εκπαίδευση από 60 έως 130-140 ώρες στους χειριστές, οι οποίοι πλέον θα δουλέψουν αυτές τις ώρες μαζί, θα δημιουργήσουν μια ομάδα εμπιστοσύνης, οι χημίες τους πρέπει να δέσουν, οι δυνατότητες του σκύλου να ταιριάζουν με τη ζωή του χειριστού και μετά να αποτελέσουν μια πολύ δυνατή ομάδα που να μπορούν να εξερευνούν τα πάντα και να νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια όπου πάνε μαζί.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν παίρνουμε ένα σκύλο και τον δίνουμε μετά από ένα-δύο μήνες. Θέλει περίπου γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια από την ώρα που γεννήθηκε.
0: Γνωρίζετε πόσα σκυλιά οδηγούς έχουμε σήμερα στην Ελλάδα?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος λειτουργούν 12 σκύλοι οδηγοί, γιατί δυστυχώς υπήρξαν και απώλειες. Δηλαδή έχουμε χάσει ένα σκύλο από αυτοάνωση αιμολυτική αναιμία, έχοντας δουλέψει 2,5 χρόνια. Χάσαμε ένα σκύλο δυστυχώς πρόσφατα τον Αύγουστο από δηλητηρίαση. Μετά χάσαμε κι άλλον έναν σκύλο, ο οποίος ευτυχώς υπάρχει, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει, διότι τα αδέσποτα είναι μία πληγή στο κομμάτι αυτό και τα δεσποζόμενα όμως, τα οποία κυκλοφορούν χωρίς λουριά. Επομένως, ουσιαστικά το δικό μας το κέντρο έχει εκπαιδεύσει γύρω στους 20 σκύλους, αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργούν 12. Οι άλλοι σχολοί αυτή τη στιγμή λειτουργούν άλλα 3. Δηλαδή ουσιαστικά σήμερα που μιλάμε είναι 15-16 ενεργοί χειριστές σκύλων οδηγών και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 20 θα είναι περίπου, θα φτάσουμε τους 20 συνολικά οι δύο σχολές.
0: Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση με τα δεδομένα άλλων χωρών της Ευρώπης, σε τι επίπεδο είμαστε, αναφέρομαι στον αριθμό των σκύλων οδηγών?
1: Πάρα πολύ χαμηλό. Ναι. Και αυτό διότι δεν είχαμε την πολυτέλεια από το 2008 και λόγω της οικονομικής κρίσης να μπορέσουμε να κάνουμε εγκαταστάσεις, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κέντρο σκύλων οδηγών που πραγματικά να μπορούν τα σκυλιά να μην μένουν στα σπίτια των εκπαιδευτών, αλλά να μένουν κάτω από επίβλεψη 24 ώρες το 24ωρο, σε ένα κέντρο και να μπορούν οι εκπαιδευτές να πηγαίνουν, να παίρνουν, να εκπαιδεύουν, να γυρίζουν. Με αποτέλεσμα ότι είχαμε μεγαλύτερη παραγωγή εντός εισαγωγικών σκύλων οδηγών. Αυτή τη στιγμή με το να μένουν τα σκυλιά στα σπίτια των εκπαιδευτών δεν είναι εύκολο να μπορείς να εκπαιδεύσεις πάνω από 2, maximum

0: λειτουργείται ένα σωστό κέντρο σκύλων οδηγών με τις σωστές προδιαγραφές και τις συμβίωσεις των σκύλων κτλ. Θέλει περίπου γύρω στους 300.000 το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Κονδύλι το οποίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι καλά, ιδιαίτερα τώρα και με τον κορονοϊό δεν το συζητάμε. Είναι πολλές δυσκολίες, αλλά χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να πεις ότι έχει μια αξιοπρεπή σχολή σκύλων οδηγών.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Γερουλάνου. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, για όλα όσα μας είπατε καλά. Και είναι δίπλα σας, νομίζω, η κυρία Τζουλιάνα Μπούση.
0: Βέβαια, σας τη δίνω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Μπούση, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την δυνατότητα έτσι που έχουμε. Ξέρετε, κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Ζωικό Βασίλειο και πραγματικά ένα κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πώς τα ζώα μπορούν να βοηθήσουν την καθημερινότητα του ανθρώπου. Μιλάμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τους σκύλους που είναι οδηγοί ατόμων με οπτική αναπηρία. Νομίζω έχετε κι εσείς οπτική αναπηρία, οπότε και χειρίζεστε σκύλο οδηγό, οπότε έχει μεγάλη σημασία έτσι η μαρτυρία σας και με πολύ ενδιαφέρον σας ακούμε. Νομίζω ο καθένας θα ήθελε να σας ρωτήσει πόσο πιο εύκολη είναι η καθημερινότητά σας με το σκύλο οδηγό που έχετε δίπλα σας.
2: Με αυτό θα ξεκινήσω και θα σας ευχαριστήσω και πάλι που μας δώσετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί η ενημέρωση είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, όπως και η άγνοιά του ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο περισσότερος κόσμος δηλαδή δεν γνωρίζει για τους σκύλους οδηγούς. Ακόμα και πολλές φορές όταν τους το λες δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή εμένα μου έχει τύχει να μου πουν, είστε εκπαιδεύτρια ή τι είναι αυτό που φοράει ο σκύλος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Ή γιατί να μπαίνει μέσα στο λεωφορείο. Στο σανσέρ δεν επιτρέπονται οι σκύλοι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν γνωρίζουν. Αυτό που κάνω είναι να τους εξηγήσω προφανώς τι γίνεται. Ότι υπάρχουν σκύλοι οδηγοί, ότι μας βοηθάνε πάρα πολύ, ότι είναι εκπαιδευμένοι. Και κυρίως ότι η εκπαίδευσή τους που έχει πάρει γύρω στα 2 χρόνια, όπως είπε και η πρόεδρος, συμβολίζει το γεγονός ότι μια μεγάλη προσπάθεια. Οπότε όλα αυτά που αρνούμαστε, ότι όταν λέμε ότι οι σκύλοι οδηγοί δεν πρόκειται να δαγκώσουν, δεν πρόκειται να επιτεθούν, είναι πλέον βέβαια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα αμφισβητεί κάποιος. Τα λέω όλα αυτά γιατί συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή ο κόσμος πολλές φορές. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ δεκτικοί, αλλά οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν και δεν τα δέχονται κιόλας όταν τους τα εξηγεί. Η καθημερινότητά μου με το σκύλο, πέρα από αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας που κάποιοι δεν έχουν καν την παιδεία να τα κατανοήσουν, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ψάχνω για παράδειγμα σπίτι να πιάσω μόνη μου. Σου λένε με το σκύλο δεν επιτρέπεται και τους λες ναι, αλλά με τον νόμο και με τους σκύλους οδηγούς επιτρέπεται. Ναι. Δεν μπορούν να το δεχτούν. Δεν το καταλαβαίνουν. Και προφανώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι, οπότε αρνούνται με διαφορετικό τρόπο μετά. Δηλαδή, ο σκύλος οδηγός σε ένα σπίτι δεν προκαλεί ζημιά. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, γιατί καταρχάς έχει εκπαιδευτεί να ακούει τις εντολές σου, αλλά κυρίως υπάρχει το κρεβάτι του, που αυτό είναι κρεβάτι σκύλου, ναι, και που συμβολίζει και το γεγονός ταυτόχρονα ότι δεν ανεβαίνει σε κανένα έπιπλο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο σκύλος οδηγός να ανέβει στο κρεβάτι μου, όπως άλλοι.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Οπότε δεν θα έπρεπε κάποιος να φοβάται. Η ζωή μου έχει αλλάξει συνειδητά πάρα πολύ. Έχω τη Γιούνι που είναι ένα μαύρο λάμπραντορ υλικό. Την έχω εδώ και 4 χρόνια και την έχω πάρει από το κέντρο μας. Η Γιούνι τώρα είναι 6,5 χρονών. Μετά τα 8 ή 9 χρόνια τους ανάλογα οι σκυλοδηγοί σταματούν να οδηγούν, την ταξιδοτούνται, αφού πρώτα εξεταστούν για το αν μπορούν να ανταποκριθούν, δηλαδή από τα μάτια τους, από τα κόκαλά τους, γενικότερα. Κάνουν κάποιες εξετάσεις και όταν πια αποφασίσει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την οδήγηση, είτε από θέμα όρασης είτε από οτιδήποτε, συνταξιδοτούνται και πάνε, αν δεν το θέλει ο χειριστής το σκύλο, που εγώ τη δικιά μου εννοείται ότι θα την έχω, γιατί δεν είναι εύκολο να αποχωριστεί σε ένα σκύλο οδηγό, ακόμα και αν πια σταματάει να σου οδηγεί, πάει στην ανάδοχη οικογένεια ή στο κέντρο μετά και αποφασίζουμε, αν και η ανάδοχη οικογένεια δεν μπορεί να το κρατήσει, αποφασίσουν τι θα γίνει με το σκύλο οδηγό, αποφασίζει το κέντρο.
1: Μάλιστα. Είστε δίδυμο, καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, όπως μας το περιέγραψε πριν η κυρία Γερμανίδη.

0: Ρουλάνου, είστε δίδυμο.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό, γιατί είμαστε 24 ώρες μαζί. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα πρέπει να πηγαίνω κάπου και να μην παίρνω το σκύλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει και θέλω οι άλλοι να δεχτούν ότι θα πάω
0: ναι,
1: με το σκύλο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε μας το εξήγησε πριν η κυρία Γερουλάνου. Ίσως δεν είμαστε εδώ πολύ ενημερωμένοι στην
1: ναι,
0: Ελλάδα και άρα ευαισθητοποιημένοι.
1: Και εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Δηλαδή μας ενδιαφέρει όταν δεν είναι ενήμεροι να ενημερώνουμε.
0: Να μαθαίνουμε.
1: Απλά το κακό ξεκινάει όταν οι άλλοι δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό που τους ενημερώνει.
0: Έχετε δίκιο. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να ταξιδέψετε στην Ολλανδία ή κάπου αλλού
1: ναι,
0: στην Ευρώπη και λίγο πιο δύσκολο στην Ελλάδα.
1: Θα ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό ναι, και η αλήθεια είναι ότι περνάω με το σκύλο και δεν λέει κανείς τίποτα.
0: Τίποτα. Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να βλέπει κάτι καθημερινό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι και επίσης σημαντικό να μην χαϊδεύουμε και να μην μιλάμε στο σκύλο οδηγό όταν ο χειριστής περπατάει μαζί του, επειδή αποσυντονίζονται. Στο εξωτερικό δεν μας δίνουν συμμαχία οι περισσότεροι. Είτε του λένε εντάξει, το έχουμε ξαναδεί εδώ και
0: ναι,
1: δεν ξέρουν.
0: Δεν προσπαθούσα να σκεφτώ έτσι όσο μιλούσα και πριν με την κυρία Γερουλάνου. Νομίζω ότι μπορεί και να μην έχω δει ποτέ σκύλο οδηγό. Μας είπε βέβαια η κυρία Γερουλάνου ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για 15 περίπου σκύλους οδηγούς. Προφανώς είναι ένα
1: ναι,
0: πολύ μικρό ποσοστό.
1: Είναι σκοπισμένοι. Δηλαδή ναι, ακόμα βέβαια, και εδώ, εγώ ας πούμε μέχρι πριν ένα χρόνο ζούσα στη Θεσσαλονίκη. Όχι με χειριστές στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο.
0: Προφανώς, ναι,
1: και στην Αθήνα, οπότε είναι σκοπισμένη. Ναι. Mm-hmm. Λογικό σε μια μεγάλη Αθήνα να μην έχετε δει κάποιο σκυλοδηγό. Παρ' όλα αυτά, είναι η χαρά μας να σας το δείξουμε μια οποιαδήποτε μέρα.
0: Μακάρι πραγματικά, δηλαδή από αυτό το λίγο που μίλησα μαζί σας και με την κυρία Γερουλάνου, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός ότι ένα σκυλάκι μπορεί να βοηθήσει και να μοιραστεί, αν θέλετε, τη ζωή μαζί με έναν άνθρωπο που έχει οπτική αναπηρία, πόσο αυτό μπορεί να διευκολύνει τη ζωή του, πόσο μπορεί να ανοίξει δρόμους. Έτσι δεν είναι στην καθημερινότητα.
1: Είναι μεγαλύτερη αυτονομία.
0: Ναι.
1: Μετά είναι και παρέα, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Το νερούμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Παραδειγματικά εγώ, ας πούμε, τα βράδια φοβόμουν να βγαίνω μετά τις 12, ενώ τώρα λέω έχω το σκύλο.
0: Έχετε
1: μπορεί
0: δίκιο.
1: Να είναι η σωστή σκέψη, αλλά έτσι το σκέφτομαι.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι το πιο δύσκολο θα είναι να πείσετε τους φίλους σας να μην χαϊδεύουν το σκυλάκι, γιατί μπορώ να καταλάβω ότι ένα σκυλί που είναι εκπαιδευμένο
1: ναι,
0: και
1: εντάξει,
0: έχει μάθει
1: είναι
0: μια τέτοια...
1: Τέτοιο... χρόνος, έχουν πιστεί λίγο.
0: Όχι, έχουν πιστεί, έτσι.
1: Οι φίλοι, ναι.
0: Γιατί σίγουρα θα είναι έτσι πολύ συμπαθητικό. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κενό στην ενημέρωση. Πραγματικά θα είχε πολύ...
1: Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και ενημερώνουμε όσο περισσότερο
0: έτσι
1: μπορούμε. Δηλαδή, το κέντρο πηγαίνει και τελείως εθελοντικά και ενημερώνει σχολεία, mm-hmm, δήμους. Γενικώς κάνει διάφορες δράσεις με σκοπό αυτό, την ενημέρωση.
0: Πολύ καλά το επισημαίνετε, γιατί αυτή η ευαισθητοποίηση πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, από πολύ
1: ναι,
0: μικρά τα παιδιά. Αυτά θα είναι οι αυριανοί πολίτες, να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο σκύλος οδηγός και πώς πρέπει τουλάχιστον να μην δημιουργούμε πρόβλημα. Να καταλαβαίνουμε
1: αυτό,
0: τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και ότι δεν τους αγγίζουν, αλλά και ότι δεν θα τους δαγκώσει, δεν θα ανέβει σε έπιπλα όσον αφορά τα σπίτια ή ότι δεν θα τους επιτεθεί γενικότερα. Γιατί η εκπαίδευση των σκύλων
0: ναι,
1: οδηγών δεν συνδυάζεται με τη φυλακή. Δεν με το να είναι φύλακας ένας σκύλος οδηγός. Γιατί πολλοί το νομίζουν και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και λένε ναι, αλλά άμα το πλησιάσει μπορεί να με δαγκώσει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό έχει εκπαιδευτεί 2 χρόνια. Γιατί μαζί μου πάει και στο θέατρο, για παράδειγμα, στο αεροπλάνο, οπουδήποτε έχει κόσμο. Οπότε δεν γίνεται να συνδυαστεί. Άρα δεν θα συμβεί.
0: Πάντως να πούμε και για τους ακροατές μας που μπορεί κάποιοι να έχουν οπτική αναπηρία, να ξέρουν, έχουν κάποιους φίλους με οπτική αναπηρία και ίσως να μην γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με το κέντρο σκύλι οδηγή τυφλών Ελλάδος και να ζητήσουν πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα.
1: Φυσικά, μπορούν να πατήσουν στο ίντερνετ σκύλι οδηγή Ελλάδος. Εμείς έχουμε και σελίδες στο Facebook, το κέντρο μας βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Απλά λέω εμείς γιατί τα νιώθω πάντα έτσι πολύ δικά μας, συνολικά όλα αυτά που συμβαίνουν με τους σκύλους. Έχει δηλαδή σελίδα στο Facebook με το όνομα σκύλι οδηγή Ελλάδος, Greek Guide Dogs. Το ίδιο και στο Instagram. αλλά και πάρα πολλές πληροφορίες στο ίντερνετ αφού έχουμε ενδικαμάσει στο σελίδα.
0: Κυρία Μπούση, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας σήμερα και για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από εσάς. Και βέβαια και από την κυρία Γερουλάνου, την πρόεδρο των Σκύλων Οδηγών Τυφλών Ελλάδος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», ένα διαφορετικό θέμα έχουμε σήμερα. Μιλάμε για ζώα στην υπηρεσία θεραπευτικών διαδικασιών. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε την δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για τα σκυλιά που είναι οδηγοί τυφλών. Μάθαμε πώς λειτουργεί αυτό το δίδυμο, δηλαδή του ανθρώπου με οπτική αναπηρία και του σκύλου. Είναι ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ράτσας λαμπραντόρ. Υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 15 σκυλιά. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια, γιατί όπως είδατε μιλήσαμε και με την κυρία Μπούς, η οποία είναι ίδια άτομο με οπτική αναπηρία, και μας εξήγησε πόσο έχει βοηθήσει τη ζωή και την καθημερινότητά της.

0: Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι η θεραπευτική υπασία. Άλλωστε, η θεραπευτική αξία της υπασίας για άτομα με αναπηρία ήταν γνωστή στους Έλληνες από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Να καλωσορίσουμε την κυρία Δήμητρα Καρουζάκη, η οποία είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Θεραπευτικής Υπασίας Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία. Σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε λοιπόν για την θεραπευτική υπασία. Διάβαζα στην ιστοσελίδα σας ότι υπάρχει μια φράση που ιστορικοί αποδίδουν στον Ιπποκράτη, ότι η υπασία στον καθαρό αέρα δυναμώνει τους μυς και τους κρατά σε καλή κατάσταση. Άρα από αυτό εικάζουμε ότι η υπασία απευθύνεται και στους υγιείς αλλά και στα άτομα που έχουν μια αναπηρία.
1: Ακριβώς, χαρά μου που είμαι μαζί σας. Να μιλήσουμε για τη θεραπευτική υπασία, βέβαια, η οποία απευθύνεται, ναι, σε όλα τα άτομα εκείνα που έχουν είτε σωματική, είτε ψυχική, είτε νοητική υστέρηση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στην θεραπευτική υπασία συμμετέχουν όλες οι ράτσες αλόγου ή συγκεκριμένες?
1: Στη θεραπευτική υπασία μάλλον δεν έχουμε καθαρό αίμα άλογα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε βαρβάτα άλογα. Ναι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες ράτσες αλόγων. Πρέπει όμως ο χαρακτήρας του αλόγου να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να μπορεί να δεχτεί ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα. Ξέρετε, το άλογο είναι, ναι, ένα ελεύθερο ζώο, είναι ζώο φυγής που λέμε, γιατί σε κάθε κίνδυνο δεν έχει τίποτα άλλο για να προστατευτεί παρά μόνο τη φυγή.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε ότι όταν ένα άλογο χρησιμοποιείται στη θεραπευτική υπασία πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα για να δέχεται πολλούς ανθρώπους γύρω του.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το αγχώνει.
0: Μάλιστα, άρα πρέπει να είναι ήρεμο λοιπόν και προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσετε ένα αγωνιστικό άλογο, καταλαβαίνω.
1: Όχι, με τίποτα. Mm-hmm. Άλογα κούρσες δεν χρησιμοποιούν.
0: Πόσο διαρκεί αυτή η εκπαίδευση?
1: Εξαρτάται και από το άλογο, εξαρτάται, ναι, από την ηλικία του, αλλά εντάξει, μέσα σε ένα χρόνο το πολύ μπορεί να είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να συμμετέχει στη θεραπευτική υπασία?
1: Εμείς από 2 χρονών, ναι, μέχρι τα γεράματα, δεν έχει,
0: τι λέτε,
1: σημασία, ναι, μπορεί να έχει ωφέλη από τη θεραπευτική υπασία, γιατί ακόμα και στα εγκεφαλικά, στη σκλήρυνση κατά πλάκας, δηλαδή σε κάποιες αναπηρίες που αποκτώνται σε μια ηλικία και μετά, μπορούν να χρησιμοποιηθεί το άλογο ως μέσο αποκατάστασης, να το πούμε έτσι, για να είναι,
0: μάλιστα,
1: πιο ακριβής ο όρος.
0: Ως μέσο αποκατάστασης λοιπόν. Είπατε, αναφέρατε έτσι από τρυφερή ηλικία, είπατε ότι μπορεί, ας πούμε, ένα παιδάκι που μπορεί, καταλαβαίνω, να έχει ένα ατύχημα, να είχε ένα σύνδρομο, να έχει κάποια άλλα προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς το βοηθάει η υπασία?
1: Καταρχήν, είναι η κίνηση του αλόγου.
0: Ναι.
1: Η οποία, ειδικά όταν έχουμε σπαστικότητα, όταν έχουμε νευρολογικής φύσεως, ας πούμε, προβλήματα, ναι, Η κίνηση του αλόγου είναι όπως η κίνηση της λεκάνης του ανθρώπου, δηλαδή πάει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά και περιστροφικά. Αν δει κανείς ανάλυση κίνησης, μοιάζει απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά η θερμοκρασία του αλόγου είναι 1 με 2 βαθμούς πιο πάνω από του ανθρώπου. Δεν χρησιμοποιούμε σέλα.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούμε ένα παντ, ένα σελίσκο, και αυτό έχει άμεση επαφή, δηλαδή ο αναβάτης με το άλογο, και επομένως έτσι έχει περισσότερα ωφέλη.
0: Μάλιστα. Μας είπατε όμως ότι μπορεί να έχει ωφέλη και σε μεγάλες ηλικίες. Τι θα λέγατε σε κάποιον που μας ακούει, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να του έχει συστήσει ο γιατρός του τη θεραπευτική ύπαση, αλλά φοβάται γιατί είναι μεγαλύτερης ηλικίας?
1: Καταρχήν δεν υπέβει μόνος του.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ανάλογα ο θεραπευτής εκείνος που είναι ανάλογα με την επιστήμη, δηλαδή ένας εκπαιδευτής θεραπευτικής υπασίας, να το πω έτσι, θα πρέπει να είναι φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, πρέπει να είναι ψυχολόγος, ψυχίατρος, ορθοπαιδικός, και μετά έχουμε και την εκπαιδευτική θεραπευτική υπασία που μπορεί να είναι ειδικός παιδαγωγός, γυμναστής ειδικής αγωγής. Δηλαδή η κάθε περίπτωση έχει και ανάλογα τον εκπαιδευτή του.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλάγαμε για τα σκυλιά που είναι οδηγοί ατόμων με οπτική αναπηρία.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι αναπτύσσεται μια σχέση με το σκυλί.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτή την περίπτωση βέβαια και ο άνθρωπος το παίρνει σπίτι του. Εδώ με το άλογο αναπτύσσεται μια αντίστοιχη σχέση, πιστεύετε?
1: Ναι, φυσικά αναπτύσσεται σχέση, γιατί δεν είναι μόνον το να ανέβει κανείς πάνω στο άλογο.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε ή και μέσα σε όλη τη διαδικασία τη θεραπευτική όσοι έρχονται κάνουν και την υποκομεία, δηλαδή την περιποίηση του αλόγου, που αυτό σημαίνει ότι έρχομαι από το έδαφος, δηλαδή έρχομαι σε μεγάλη επαφή με το άλογο, με εμπιστεύεται, το εμπιστεύομαι, το καθαρίζω, νιώθει ότι είμαι φίλος του, ας πούμε, και εκείνο μας δίνει τα ανάλογα συναισθήματα.
0: Μάλιστα. Τα άλογα αυτά που έχετε στο σύνδεσμο είναι από την Ελλάδα ή φέρνετε και από το εξωτερικό?
1: Και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Έχουμε και ελληνικά άλογα, έχουμε και απ' έξω, και πάντα προσπαθούμε να έχουμε άλογα που είναι ήρεμα, άλογα που... και να ξέρετε ότι και κάθε αναπηρία πρέπει να έχει το ανάλογο άλογο, δηλαδή μια σπαστικότητα δεν μπορεί να έχει ένα φαρδί άλογο. Όλα παίζουν ρόλο, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικά είδη αλόγων.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε βιώσει πολλά περιστατικά, είτε παιδιών είτε μεγαλύτερων, που ήρθαν εκεί, βοηθήθηκαν και άλλαξε πολύ η ζωή τους. Προφανώς, και για να μην παρεξηγηθώ, όλες αυτές οι περιπτώσεις που αναλύσατε και πολλές άλλες, τις οποίες πολλά σύνδρομα που βοηθάει η θεραπευτική υπασία, όλα αυτά γίνονται πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό, με φαρμακευτική αγωγή, έτσι δεν είναι? Μπορεί να χρειάζεται φυσικοθεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις, και η θεραπευτική υπασία είναι ένα μέρος όλης αυτής της πολύπλευρης αγωγής.
1: Ναι, και διαδικασίας, φυσικά.
0: Θέλω
1: μετά
0: να σας...
1: υπάρχει και το κοινωνικό και στη θεραπευτική υπασία, δηλαδή η κοινωνική ένταξη, διότι όταν ανεβούν πάνω στο άλογο ή όταν είναι δίπλα στο άλογο, υπάρχουν οι εθελοντές βοηθοί, που αυτό φέρνει έρθουν σε επαφή τα άτομα αυτά και με άλλο κόσμο και μπορούν να μιλάνε μαζί τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ανεβαίνω στο άλογο και τελείωσα. Έχουμε μια ολόκληρη φιλοσοφία και διαδικασία με τα άτομα που έρχονται στο σύνδεσμο.
0: Άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή νομίζω πως είναι και η αθλητική θεραπευτική υπασία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το τι είναι?
1: Στα άτομα με αναπηρία υπάρχουν τα Paralympics.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και στα Paralympics παίρνουν μέρος άτομα που έχουν μια αναπηρία, είτε τύφλωση, είτε τη σπαστικότητα, την κεφαλική παράλυση δηλαδή. Αλλά έχουμε και τα Special Olympics που εκεί είναι τα άτομα με νοητική υστέρηση. Με αυτισμό, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό, γιατί πολλοί, δεν ξέρω και έξω βέβαια, αλλά και στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα Special Olympics είναι εκείνα μόνο που είναι για την αναπηρία. Όχι, υπάρχουν και τα Paralympics που είναι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται πάντα.
0: Μάλιστα. Να πούμε, να αναφερθούμε σε ορισμένες από τις αναπηρίες για την αποκατάσταση των οποίων ενδείκνυται η θεραπευτική υπασία, αφού πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα σας και να διαβάσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι λοιπόν εγκεφαλική παράλυση, βλάβες νοτιαίου μυελού, σκλήρυση κατά πλάκα, εγκεφαλικά επεισόδια, ρευματοειδής αθρίτιδα, απουσία παραμόρφωση άκρων, τύφλωση, κόφωση, απτικές διαταραχές, σύνδρομο Down, αυτισμός, υδροκεφαλία, μικροκεφαλία, αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, συναισθηματικές διαταραχές, ανικανότητα μάθησης, νοητική υστέρηση και λοιπά σύνδρομα. Και μας είπατε λοιπόν ότι δεν είναι όλα τα άλογα για κάθε μορφής αναπηρία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι κάτι που εσείς το βλέπετε μέσα από την εκπαίδευση των αλόγων. Τι κάνει, τι αντιδρά καλύτερα, ναι.
1: Ναι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Φυσικά όταν κάποιος θα έρθει στο σύνδεσμο υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Υπάρχει συνέντευξη, δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται έτσι ώστε όλα να είναι και με ασφάλεια, γιατί πάντα η ασφάλεια παίζει ρόλο.
0: Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν το εννοώ σαν τον κορονοϊό τώρα, εννοώ ασφάλεια σε σχέση με το άλογο.
0: Ναι.
1: Πάντα πρέπει να είναι ασφαλής ο αναβάτης που είναι δίπλα στο άλογο και όλα αυτά τα μπορούν δηλαδή να μας εμπιστευτούν, γιατί τα έχουμε οργανώσει έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν ότι ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με τον σύλλογο και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Ξέρετε, όση ώρα μιλάμε σκέφτομαι, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή, ότι τα άλογα είναι περήφανα και ελεύθερα ζώα. Τα έχουμε μάθει έτσι να αναπτύσσουν ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα εδώ πέρα. Είναι μια άλλη πτυχή της προσφοράς αυτών των ζώων στον άνθρωπο, δηλαδή η θεραπευτική υπασία. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει γνωστή?
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιώτες που πλέον κάνουν θεραπευτική υπασία. Γιατί εμείς είμαστε ένα φιλανθρωπικό σωματείο και νομίζω ότι ναι, προχωράει καλύτερα, έχουμε καλύτερη εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική υπασία, ενδιαφέρονται οι νέοι, είναι και μια εξειδίκευση, να πω, που έχει μέλλον και θα μπορεί κάποιος να μπορεί να εξειδικευτεί και να, εμείς κάνουμε και σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο, και μπορεί να μας βρει στην ιστοσελίδα μας για τα σεμινάρια μας όλα αυτά και να πάρει αυτή την εξειδίκευση.
0: Μάλιστα. μας το εξηγήσατε και πριν, το σίγουρο είναι ότι δεν είναι μια απλή βόλτα, ότι ανεβαίνει ο άλλος, ο άνθρωπος, το παιδί ή ο έφηβος ή ο μεσήλικας στο άλογο και τον αφήνουμε. Καμία σχέση δεν έχει με αυτό. Είναι άλλη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον εκπαιδευτή, στον άνθρωπο και στο άλογο. Να σας ρωτήσω κάτι. Στο εξωτερικό είναι περισσότερο αναπτυγμένη η θεραπευτική υπασία?
1: Ναι, εμείς είμαστε και μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικής Υπασίας. Είχαμε κάνει μάλιστα και το Παγκόσμιο Συνέδριο το 12 εδώ. Ναι. Είχαν έρθει από 36 χώρες. Ξέρετε, είναι και η κουλτούρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα θεωρήθηκε μετά από το ότι το χρησιμοποιούσαν στην αγροτική παραγωγή, αφήσανε τα άλογα με τα τρακτέρ και μετά θεωρείται ένα ακριβό σπορ, γιατί όλοι βλέπουν την υπασία ή το σαν σπορ, αλλά εκεί είναι άλλα τα μεγέθη. Νομίζω στην επαρχία εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο δύσκολα να προμηθευτούμε τις τροφές, όλα αυτά είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά στην επαρχία μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι πιο φτηνό και τα τρόφιμα και τα πάντα. Οπότε υπάρχει και ο χώρος και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα.
0: Μάλιστα. Τονίσατε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός και εσείς στηρίζεστε στον εθελοντισμό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε και ενδιαφέρονται, ειδικά ενδιαφέρονται νέοι, γιατί ξέρετε μπορούν να πάρουν και μια βεβαίωση και τώρα πια μετράει και ο εθελοντισμός. Έχουμε βέβαια και εθελοντές που είναι πολλά χρόνια μαζί μας και είμαστε πια μια οικογένεια.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρουζάκη, έχει αναγνωριστεί γενικά ως θεραπεία αποκατάστασης η θεραπευτική υπασία?
1: Δυστυχώς όχι. Παρόλο ότι έχουμε κάνει επανειλημμένα αιτήματα στο Υπουργείο Υγείας και όλα αυτά, γιατί εκεί ανήκουμε ως θεραπευτικό μέσο.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και εκείνο που θα πρέπει να γίνει κιόλας είναι να μπει και ως στην εκπαίδευση, δηλαδή σαν κάτι που να είναι εξειδίκευση σε όλα αυτά που είπα, όπως
0: μάλιστα
1: είναι η φύση, η έργο, η λόγο. Και αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Προφανώς θα βοηθούσε και στη διάδοσή του αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι, η επίσημη αναγνώριση?
1: Σίγουρα ναι, γιατί έτσι θα υπήρχαν νέοι άνθρωποι που δεν έχουν και δουλειά, με μια τέτοια εξειδίκευση να βρούνε δουλειά, να μπορέσουν να, και εκείνοι να έχουν
0: μάλιστα
1: μέλλον και το μέλλον της θεραπευτικής υπασίας να ανοίξει, δηλαδή να μπορέσει να γίνει και περισσότερο γνωστό, να ωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι, όλα αυτά.
0: Κυρία Καρουζάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή επικοινωνία. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει κάποιο περιστατικό που μπορεί να σας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα, που αφορά, εννοώ, τη σχέση ενός εκπαιδευόμενου, ενός ανθρώπου που έχει έρθει εκεί, ενός παιδιού, ενός νέου που να βοηθήθηκε πολύ από τη θεραπευτική υπασία? Λέω, μήπως έτσι ξεχωρίζετε?
1: Ναι, θα σας πω, έχω ένα περιστατικό που πραγματικά το έχω έτσι και το έχω ξαναπεί. Με μια κοπελίτσα που πήγαινε πέμπτη δημοτικού και πριν χρόνια είναι αυτό τώρα. Είναι τώρα μεγάλη κοπέλα. Και βέβαια ξέρετε, τα παιδιά είναι σκληρά στο σχολείο και όλα αυτά. Και είχε έρθει τότε η τηλεόραση και βγήκαμε στην τηλεόραση τέλος πάντων και έδειξε και την κοπελίτσα. Και όταν πήγε στο σχολείο, οι συμμαθητές της ήταν τελείως διαφορετικοί. Την με αντιμετωπίσανε ότι ήταν μια στάρ, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία, κυρία Καρουζάκη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα για την θεραπευτική υπασία και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο πολύ,
1: πολύ
0: σημαντικό
1: εγώ.
0: Αυτό έργο.
1: Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, με την πρόεδρο του Συνδέσμου Θεραπευτικής Υπασίας, την κυρία Δήμητρα Καρουζάκη, μιλήσαμε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα μιλήσαμε για ζώα στην υπηρεσία θεραπευτικών διαδικασιών.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δίσον αγαλώμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν στους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει από την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής αιώ σου φέρξονται ο φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνακρα εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου σε φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνας ηγεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άκτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίση σε λίμνης καιρούς, ο ήλιος έγω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάτρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερμετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο τα ραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έργο τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθητα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Σύμπαντος κόσμου, εσταφία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέ της Σύμπαντος κόσμου, εσταφία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστωσε βλαβείς

Επιγράφομαι, εσύ θάρρος οθύνε, Παναγία Παρθένε. Εκ πάσης μένουν λάβης τώρας και βαθών, ανελπίστων κακίαστε και εξελίξτε.

Καλησπέρα τα αυτιά να μαρτύρουν σου λαθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο φημάς καθάπρε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένωση

0: μην το σωτηριών σου, ποιητήμ στο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήε με τσοφλέψιμον. Και μη είσαι ενέγκριση μας πειρασμόν λαρίσι μας από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και

0: Ετιδεώμεθε υπέ το μακαρίο και η δημοκτητόλων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέ πάντων των ποναπαυσαμένων πατέων και αδελφών ημών, των ενθάδες ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετιδεώμεθε υπέ δεκονούντων και δεκονισάντων, των ελεούντων και λεϊσάντων τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέ των πιεστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το Πάσου Μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον,
0: ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος Θεός υπά...

0: Θεόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντων ημίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στε Αγία Αυτοεκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη τη πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς.
3: Σε την ιδιότερα του Χεροβίου και ενδοξωτέρων συγκρίτων στο Σεραφείο, την αδιαφθόρου στο λόγο του Κούση, την όντω του Θεού σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έχει αιώνα του νέου να μην. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατερά και ευλόγησο.
0: Δόξα σε όν ευλογητό Χριστό ο Θεό ημών, πάω την νύν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Δόξα σε Χριστέ.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό ημών, δόξα σε. Όν ευλογητό Χριστό ο Θεό ημών, πάω την νύν και αεί και σε αιώνα στον αμήν.
1: Χριστό φυλακισμό.
0: Στου αληθινού Θεό ημών, θεσπέζει Παναχάτου και Παναμού μου Αγία από το Μητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, πώ θα σύζει του μύρου υπό ανίων δυνάμεων σωμάτων, ή και εσύ του μύρου και δόξου κοφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατεών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άννη. Και πάντων Αγίων, ελεεί και σώσει μα, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

ή στα άλλα. Πριν ακόμη τελειώσει μια χαρά που νιώθω, με δάκρυα την νοσταλγώ. Αχ, πώς αποδημεί η χαρά, πώς γρήγορα μικραίνει στο βάθος του ορίζοντα. Παίρνει τον όλον τα φτερά, δεμένους απ' τα λογό της μασύρει. Μια στάλα μόνο απ' της μελωδίας του ποτάμι, να μην πιούμε. Μαύρος ο μέσα κόσμος, σαν τον Άδη, Έγινε φάντασμα το τραγούδι, που λευκοφόρο τρέχει να σε βρει. Κάει και η καρδιά πάνω στο θρήνο και ανεβαίνει πλέον στο δώμα σου ο καπνός. Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Αχ, χρόνια, χρόνια παιδικά, να ξέρατε. Τα λόγια τα παλά, τα λόγια με τα γέλια, πώς γίνονται μοίρα και ζωή και πρώτη αλήθεια. Αχ, και να γύριζα σε εσάς, ως όλοι το ποθούν, κι εγώ τον πόθον έχω, χρονάκια της αυλής, του μαγκαλιού και της μητέρας. Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει.

οπλισίων. Θέλω να φύγω από τον εαυτό μου προς έναν κόσμο θείας μουσικής, όπου τα βλέμματα να μην ομοιάζουν με σπαθιά. Η μόνη μου ανάμνηση να'ν το απέραντο γαλάζιο που άπλωσες απάνω μου, αγαπημένη. Θα έρθει βέβαια και ο πόνος μαζί μου, άλλος, διάφορος, η σκιά του Θεού μου, όχι ο ημερήσιος πόνος, έργο των χειρών μας. Έλα γαλήνια μελωδία, φτάσε, για να γεμίσει από σένα μια ψυχούλα. Με έβαψε όλον το χρώμα της λύπης. Όσοι φωνάζετε πολύ, περάσετε τη σιωπή στην κάνη της φωνής σας. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ελπίδα γελαστή, γιατί θαμπώνει κάτι εξαίσιες στιγμές της καρδιάς ο καθρέφτης.

συνομιλία. Θάνατε, γιατί να σε φοβάμαι πλέον, αφού πίσω από την πλάτη σου φωτίζει κάτι. Ο χρόνος έφαγε τα δειλινά που κλαίουν σε ανέμενα μπρος το μηδέν, ώσπου η εκάτη, όλο καρδιά και σιωπή, τα πέπλα μαύρα έριχνε κάποτε απαλά στα βλέφαρά μου, και μια λυτρωτική από το σκότος άβρα ερχότανε σαν να πλησίαζε η χαρά μου, η παιδική, μόλις στο πνεύμα που μένει. Τώρα σε όλα μέσα μου Θεός βασιλεύει. Λίγον τόπο βρίσκουν οι δυστυχισμένοι, κι είναι τα αισθήματά μου αγάπη σκεύη. Θάνατε, σε ξεπέρασα πια, το είδες. Τυλίγομαι σιγά εντός του μυστηρίου, κι οι άψυχες πέτρες βλασταίνουν ελπίδες αντίκριοι στο μέγα πρόσωπο του Κυρίου.

Η ποίηση. Κάτι παράξενο συμβαίνει στο δωμάτιό μου, σαν πέσει η νύχτα. Ένα πουλί ολάξαφνο, με φτερουγίσματα που μαχαιρώνουν τον αέρα, η σορμά, και ύστερα πάλι η ησυχία επικρατεί. Ποτέ μου δεν ετόλμησα το φως να ανοίξω και πάντα λέω, τι να είναι το ολάξαφνο πουλί, τι πτέρωμα να έχει, πώς άραγε να συγκινεί η μορφή του. Πάντως, όταν ξυπνώ με τις αυγές στο σκούντιμα, δεν είμαι παρά μόνος στο δωμάτιο, σωματικά στερεωμένος από τον ύπνο, πιο γνώριμος του θανάτου από χθες, ενώ η ψυχή προσμένει το καινούριο μήνυμα του ήλιου, όπως πάντα. Όμως, τι να είναι το πουλί που ξαφνικά, σαν ερχομός πνοής μέσα στο πνεύμα, σφάζει την ησυχία του δωματίου μου και το αισθάνομαι κοντά μου. Ποτέ νομίζω δεν θα μάθω. Κι ίσως να είναι το πουλί αυτό όλο το μυστικό εδώ πέρα.

Ιουλιανού Μεδίκου. Ομίσχε της ωραιότητας μέσα στη Φλωρεντία. Ο Θεός ας έχει λυτρωμένη την ψυχή σου, τόσο πολύ που αγάπησες, τόσο πολύ τον ίσκιο του έστω μονάχα. Ιουλιανέ Μεδίκε, θύμα του ονείρου. Για ένα έστω μονάχα κατοικούμε σήμερα στα σταυροδρόμια, με τη σπάθη της εκλογής από πάνω μας. Ανάμεσα σε τέχνη αθάνατη διαγράφηκε ο κύκλος των εγχειριδίων γύρω από το πνεύμα, και μεταξύ λύκων αμνέ του αγνώστου, στο προσκεφάλι έχοντας νοπό το δάντι, έκρουες μια θύρα στον αέρα, ενώ είχες τόσες θύρες στο παλάτσο να χτυπήσεις. Α, πώς ακούω το μετάξι της ψυχής που θροίζει για πάντα στο όνομά σου. Πώς έκλεισε σε αιώνια την ομορφιά σε νεανικό στήθος. Ιουλιανέ Μεδίκε, ηχό του απείρου.

Σχέδια για δύο εικόνες. 1. Πάει καιρός που γέρασαν τα άνθη και οι ποταμοί κυλούν θρηνητικά. Πάει καιρός που τα πουλιά τελείως παράξενο τραγούδι καρφώνουν. Αλήθεια, τόσο απαλά στον πρωινό αέρα. Είναι πολύς καιρός όπου τα ονειρεύτηκα έξαλα τις φωλιές να καταστρέφουν και με τα ράμφια ανυψωμένα χώρες αέρα ολοπάρθενου ή τα έσχατα του ουρανού να γυρεύουν εικόνα πόνου βαθυτά του μέσα στο στιθάκι τους. Είναι καιρός. Αχ, πέρασε καιρός όπου τα σύννεφα αρρωσταίνουν στο χρώμα και στα σχήματα εξαιτίας σας, Ευρωπαίοι. Δεν το βλέπετε στο σκοτάδι των χειραψιών σας. 2. Να βυθίσουμε όλη τη ζωή στα χρώματα της θάλασσας, να πάρει το σκότος ό,τι του ανήκει και να τη σώσει η ελπίδα από τη σύψη. Αλλά αν η αντίστασή της υπερβάλλει τη θάλασσα, τότε εμείς οι ίδιοι να την πνίξουμε. Ας γίνει κύμα μες στα κύματα και ενώ σαφρού λεπτομέρεια στα μάτια του θανάτου. Μα προχωρούμε πέρα από το Θεό. Τι σταυροδρόμι είναι αυτό, Κύριέ μου? Μες ουρανή η τρέλα στα κεφάλια μας.

Το ουράνιο πλήθος. Αγαπημένη, στο ουράνιο πλήθος των ψυχών θα συζητήσω. Μέσα από την εκμυδένιση, νέος και θεάρεστος. Εγώ στους μεάνδρους των ονείρων μπερδεύτηκα. Σε κάθε βήμα η γη με ανατρέπει. Όμως είναι και κάτι που βλέπω καθαρά. Ο πόνος. Γεμίσετε όλα τα χαρτιά με αυτόν και όλες τις σκέψεις. Θα κάνω ένα ωραίο τατουάζ στο στήθος με τη μορφή του. Σε όνειρα μοναχικά έκλεισα τον εαυτό μου. Είναι αστείο το φως των ανθρώπων. Όταν περνάω πλησίον, μη λέτε καλημέρα, μη λέτε καλησπέρα, για το θάνατο να τον ειδοποιείτε. Ο ήλιος του ολέθρου καμπανίζει στην ψυχή. Μη μου κλέβετε την τέντα της σιωπής.

σπουδή του πόνου. Χίλια σκαλιά η οδύνη μας έχει, γνώριμα, πολυπατημένα. Κανένας δεν μπορεί να τα αυξήσει, κι μόνη επιπλέον φεγγοβολή της θείας οδύνης είναι η πίκρα ετούτη. Δεν έβγαλε άνθρωπον ο Θεός να τα αυξήσει. Κατεβαίνω και ανεβαίνω τα χίλια όμορφα σκαλιά, χοροπηδώντας άλλοτε και άλλοτε σαν ιερωμένος. Α, στην αρχή φιλήματα δίνει, γλιστρώντας πέρα από τη λαχτάρα σου η οδύνη. Μα όσο η χορεύτρια ψυχή σου όλο και πιο πολύ την επιθυμία ξεχύνει προς το βάθος, όπου διαφεύγοντας εκείνη γίνεται ωραιότερη και σε χιλιομεθά. Φουσκώνουν οι ελπίδες πως θα την αδράξεις και όλα τα μυστικά του κόσμου θα κρατήσεις. Όμως η κάθε αιωνιότητα προσωρινά τον πέπλο αναρίχνει. Σε μοίρα ηγεμονική τα ολόκληρα, πέρα από μας, το σχήμα τους διαγράφουν.

σκουδί της απελπισίας. Φεύγω από τη χαρά λοιπόν, αποχωρώ από τη λύπη. Σβήνω σαν μάγος όλα τα αισθήματα, σε γέλια ερημικά τώρα καταραίω. Θέλω να ζω στην όραση μονάχα. Ήρθαν στα χέρια το ένιγμα και ο κόσμος. Τι με νοιάζει ποιος νίκησε. Άφησα την αγαπημένη στο σώμα της. Έγινα ταξίδι. Κύριε, Κύριε, η απελπισία μου είναι το νέκταρ που προτιμάς. Εδώ είσαι ένα άστρο με μαύρα μάτια. Κοίτεσαι στην πεμπτουσία. Το κρανίο του πόνου μελετάς. Από φως αναδυωμένη και μη έχοντας ο νους μου σύμμαχος το άρρητο, με τη φαντασία όταν ακουστεί τα λόγια σου αγαπημένη. Ήταν ο Θεός με προσωπείο. Πέταξε το κρανίο μακριά. Κρόζει το άρρητο και τρομάζω. Στο κορμί όπου σ' έχω αφημένη επιστρέφω, αλλά κι εδώ είσαι τρόμος. Με δυο χαμούς αντιμάτια στο πρόσωπο. Τρόμος. Αρχίζουν μέσα μου τα αισθήματα πάλι. Ανάμεσα χαράς και λύπης, ο τρόμος περπατά στη λεωφόρο. Είναι οι απόκριες του χρόνου, όπου σε ντύνει μάγο ή ό,τι θέλει. Έχει πολλές στιγμές ο χρόνος για να σε γελιοποιήσει. Κι όμως, αλήθεια έζησες ό,τι ήρθε. Χριστέ μου, πόσο φοβερό να λείπεις.

Ηράκλητος. Εφέσιε, αγαπημένε της μοναξιάς, έγινες το έμβλημα των αιμάτων. Αυτοί δεν είδαν τη σκιά σου να πέφτει στο μέτωπο του Πλάτωνα. Δεν είδαν τη χειρονομία σου στο ιερό της θεάς, μόνε. Αυτοί κοχλάζουν, πυρπολημένοι από τη φωτιά σου. Τι κατάλαβαν από τη νέα γλώσσα που σου δίδαξε τις νύχτες ο Θεός? Προφήτη του λόγου, αγαπημένες τους αγαπημένους, η αθανασία σε περιθάλπη και οι πληγές σου θα κλείσουν. Έρχεται ο θάνατος, ο σαν αξιωματικός, με επομίδες και γαλόνια για αυτούς. Έρχεται ο θάνατος, βαθύς και τρέμων για λίγους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Ο Μητροπολίτης Γουινέας κύριος Γεώργιος, ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνται στις δομές της ΑΜ και συνύπαρξης, ο Δήμαρχος Δυρυφίων Μεσαπιών κύριος Αντώνιος Σπυρόπουλος, νέοι και στελέχοι του Κέντρου Νεότητος Κρανιδίου, καθώς και αντιπροσωπεία της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών, επισκέφθηκαν σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Σειρά συναντήσεων είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδια στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ. Δωρεάν κατοικίες και πρόσθετα κίνητρα χορηγεί ο Δήμος Ύφνου για την προσέλκυση και παραμονή ειδικευμένων γιατρών. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Παραδίδεται το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις Θεομηνίες. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Έθριος για αύριο καιρό στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η ενδοοικογενειακή βία δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κακοποίηση. Πολλές φορές κρύβεται πίσω από τον φόβο, την ταπείνωση, τη χειραγώγηση και τη σιωπή. Και ίσως το πιο οδυνηρό στοιχείο της είναι ότι συμβαίνει εκεί όπου ο άνθρωπος αναζητά ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αγάπη, δηλαδή μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε ένα σύνθετο και βαθιά ανθρώπινο ζήτημα, όχι με διάθεση να καταγγείλουμε ή να κατηγορήσουμε, αλλά με σκοπό να βοηθήσουμε στην κατανόηση, στην πρόληψη, αλλά κυρίως στο σπάσιμο της σιωπής που συχνά συντηρεί τον κύκλο της βίας. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η κυρία Μαρία Βέρου, ψυχολόγος, εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση, καθώς και πιστοποιημένη αξιολογήτρια παιδιών και φήβων με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη οικογενειών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Βέρου. Χαίρετε, κυρία Βέρου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Βέρου, όταν ακούμε τον όρο ενδοοικογενειακή βία, τι είναι αυτό που συνήθως δεν βλέπουμε και τι είναι αυτό που συχνά υποτιμούμε?
1: Ναι, όταν ακούμε τον όρο ενδοοικογενειακή βία, η αλήθεια είναι ότι συνήθως στο μυαλό μας πηγαίνει σε εικόνες που βλέπουμε, όπως είπατε. Δηλαδή κυρίως βλέπουμε τη σωματική κακοποίηση. Στην πραγματικότητα όμως η βία δεν είναι μόνο αυτό. Η ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Δεν ξεκινά δηλαδή με ένα χτύπημα. Ξεκινά πολλές φορές είτε με μια προσβολή που μπορεί να επαναλαμβάνεται, είτε με έναν έλεγχο που παρουσιάζεται στο ενδιαφέρον, με μια απομόνωση που τη βαφτίζουμε προστασία κάποιες φορές. Mm-hmm. Άρα η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο το σώμα. Αφορά την αξιοπρέπεια, αφορά την ελευθερία, αφορά την ψυχική υγεία. Αφορά, με λίγα λόγια, στο τέλος της ημέρας την ίδια την αίσθηση του ανθρώπου που, για το ποιος είναι. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε όχι μόνο για όσα φαίνονται, αλλά ακριβώς και για εκείνα που παραμένουν αόρατα με γυμνό μάτι πίσω από κλειστές πόρτες. Οπότε συνήθως βλέπουμε το

0: δικά του τα μάτια και αρχίζει να βλέπει μέσα από τα μάτια του θήτη. Σαν να προσαρμόζεται σιγά σιγά στην εικόνα που του προβάλλει ο θήτη. Και ίσως αυτό είναι και το πιο βαθύ τραύμα. Η απώλεια δηλαδή της ίδιας της αίσθησης που έχει κάποιος για το ποιος είναι και τι αξίζει.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Κυρία Βέρου, τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον είναι απλώς μάρτυρες ή κατά κάποιον τρόπο και τα ίδια θύματα?

0: σώμα, όλος ο οργανισμός βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση. Και έτσι πολλά παιδιά, επειδή μαθαίνουν να φουγκράζονται τον τόνο της φωνής, να προβλέπουν τις εκρήξεις, να προσπαθούν να γίνουν αόρατα για να προστατευτούν, επηρεάζονται βαθιά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνει σχέση μέσα από αυτό που βλέπουν. Αν μεγαλώνουν δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπου η αγάπη συνυπάρχει με το φόβο, εκεί υπάρχει κίνδυνος να δυσκολευτούν αργότερα στη δική τους ζωή, να αναγνωρίζουν τα όρια, να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στη φροντίδα και την κακοποίηση. Οπότε είναι σημαντικό το πώς το βλέπουμε και πόσο σημασία δίνουμε σε αυτό. Και πέφτουμε πολλές φορές στην παγίδα ότι είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν. Λάθος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε, κύριε Γιανακόπουλε, ότι η έκθεση στη βία, ναι, επηρεάζει βαθιά, αλλά δεν καταδικάζει ένα παιδί. Δηλαδή με υποστήριξη, με ασφάλεια, υγιή πρότυπα, με βοήθεια επαγγελματική και μη, μπορεί πραγματικά να αναπτύξει εντελώς διαφορετικός τρόπος σύνδεσης και σχέσεις και να εξελιχθεί διαφορετικά.
1: Μπορεί η σιωπή να γίνει συνενοχή. Τι ρόλο παίζουν ο φόβος, η ντροπή και οι κοινωνικές προκαταλήψεις στην διαιώνιση του προβλήματος. Στη διαιώνιση του προβλήματος αυτού, ναι.
0: Ναι, η σιωπή βέβαια είναι ένας από τους βασικότερους μηχανισμούς που επιτρέπουν στη βία να συνεχίζεται. Ο φόβος κάνει το θύμα να φοβάται τις συνέπειες της αποκάλυψης. Η ντροπή κάνει το άτομο να πιστεύει ότι ίσως φέρει και το ίδιο ευθύνη για όσα βιώνει. Και οι κοινωνικές προκαταλήψεις συχνά ενισχύουν όλο αυτό το βάρος που κουβαλάει το άτομο. Πόσες φορές έχουμε ακούσει φράσεις όπως «πρόσεχε, μη διαλύσει το σπίτι σου» ή «όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα» ή «κάνει υπομονή για τα παιδιά», αυτό που λέγαμε πριν. Τέτοιες αντιλήψεις μπορεί αφελά μας να ενισχύσουν αυτόν τον εγκλωβισμό. Πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι η ντροπή για όλα αυτά δεν ανήκει στο θύμα. Ανήκει στη βία. Ανήκει σε εκείνον που την ασκεί. Και όσο περισσότερο το κατανοούμε ως κοινωνία αυτό, τόσο περισσότερο ανοίγει ο δρόμος για να μιλήσουν οι άνθρωποι, για να σπάσουν όντως αυτή τη σιωπή.
1: Κυρία Βέρου, υπάρχουν στερεότυπα που δυσκολεύουν τα θύματα να μιλήσουν ή ακόμη και να αναγνωρίσουν ότι υφίστανται κακοποίηση?
0: Ναι, υπάρχουν πολλά και δυστυχώς παραμένουν ακόμα πολύ ισχυρά. Ένα στερεότυπο είναι ότι η οικογενειακή βία αφορά μόνο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, μόνο συγκεκριμένα μορφωτικά επίπεδα. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε κοινωνικό, σε οποιοδήποτε οικονομικό ή μορφωτικό περιβάλλον. Είμαστε δηλαδή σε αυτό νομίζω αρκετά εγκλωβισμένοι, σε αυτό το στερεότυπο. Ένα άλλο στερεότυπο είναι ότι ο θήτης είναι πάντα βίαιος, είναι δηλαδή κάνει μπαμ προς όλους, να το πω έτσι απλοϊκά. Πολλές φορές όμως δεν ισχύει και αυτό. Ναι. Πολλές φορές θα εμφανιστεί κοινωνικά γοητευτικός, γοητευτική, ευγενικός, με απόλυτη λειτουργικότητα. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το στερεότυπο που μας εγκλωβίζει. Από την άλλη υπάρχει και η πεποίθηση ότι εντάξει, αν ήταν τόσο άσχημα θα είχε φύγει. Αυτή η αντίληψη αγνοεί όλη την πολυπλοκότητα που συζητήσαμε προηγουμένως. Τα στερεότυπα δεν δυσκολεύουν μόνο τους άλλους να καταλάβουν. Δυσκολεύουν πάρα πολλές φορές, η αλήθεια είναι, και το ίδιο το θύμα, αν ενστερνίζεται κάποιες τέτοιες πεποιθήσεις, το δυσκολεύουν λοιπόν να γνωρίσει και το ίδιο το θύμα αυτό που του συμβαίνει.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μία σχέση που περνά μία δύσκολη περίοδο και σε μία σχέση που έχει γίνει κακοποιητική?
0: Ναι, και μάλιστα είναι και μια πάρα πολύ ουσιαστική διάκριση αυτή. Γιατί σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν συγκρούσεις, διαφωνίες, δύσκολες περίοδοι. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο.

0: τρόπο που διαχειρίζονται τα μέλη τους σε αυτές τις δυσκολίες. Σε μια υγιή σχέση μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά υπάρχει πάντα και ο αμοιβαίος σεβασμός. Υπάρχει χώρος για διάλογο, υπάρχει χώρος για διαφορετική άποψη και πάνω απ' όλα υπάρχουν όρια. Σε μια όμως κακοποιητική σχέση, το βασικό στοιχείο δεν είναι η σύγκρουση. Mm. Έτσι, το βασικό στοιχείο είναι η ανισορροπία δύναμης, η επίδειξη ισχύος. Ο ένας φοβάται τον άλλο, ο ένας ελέγχει και ο άλλος περιορίζεται. Η διαφορά λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν καυγάδες, είναι, η διαφορά είναι αν υπάρχει φόβος ανάμεσα στα άτομα.
1: Πόσο συχνά οι άνθρωποι συγχέουν την ανοχή με την αγάπη, αλλά και τη θυσία με την αυτοκατάργηση, κυρία Βέρου?
0: Με λύπη μου θα απαντήσω ότι είναι κάτι πολύ συχνό.
1: Ναι.
0: Έχουμε μεγαλώσει με αφηγήσεις που εξυπνούν συγγνώμη, την αντοχή, τη θυσία, την ανεφόρον υπομονή ως αποδείξεις αγάπης. Όμως η αγάπη δεν απαιτεί να χάσεις τον εαυτό σου, δεν απαιτεί να εγκαταλείψεις την αξιοπρέπειά σου, να ζεις με φόβο, να καταπιέζεσαι, να καταπιέζεις διαρκώς τις ανάγκες σου. Η υγιής αγάπη προϋποθέτει αμοιβαιότητα. Δεν ζητά αυτοκατάργηση. Κάποια στιγμή λοιπόν χρειάζεται να αναρωτηθούμε αυτό που διατηρώ. Είμαι σε μια σχέση, τι διατηρώ. Αυτό λοιπόν που διατηρώ είναι μια σχέση ή απλώς είναι μια προσπάθεια να μην τη χάσω αυτή τη σχέση με οποιοδήποτε κόστος, οποιαδήποτε συνέπεια.
1: Ναι. Κυρία Βέρου, μπορεί ένας άνθρωπος που έχει υποστεί βία να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις?
0: Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά ναι, μπορεί. Mm. Το βλέπουμε αρκετές φορές στο πεδίο μας, στο πεδίο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Αυτό είναι ίσως και το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα. Η εμπιστοσύνη μπορεί βέβαια να τραυματιστεί βαθιά, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν χάνεται οριστικά. Η αποκατάσταση ξεκινά συνήθως από κάτι πάρα πάρα πολύ βασικό. Να ξαναμάθει ο άνθρωπος να ακούει τη δική του φωνή. Να εμπιστευτεί ξανά την κρίση του, τα συναισθήματά του, τα όρια του, να θυμηθεί λίγο ποιος είναι. Και πολλές φορές η θεραπευτική διαδικασία δεν αφορά μόνο την επούλωση του τραύματος, δεν μένει εκεί. Αφορά και την επανασύνδεση ακριβώς με τον εαυτό. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που αφού βρουν την κατάλληλη υποστήριξη, αναπτύσσουν έπειτα μέσα από όλο αυτό, αναπτύσσουν μια βαθύτερη αυτογνωσία, μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ψυχική και πιο υγιείς σχέσεις μετά από όσες είχαν πριν.
1: Και αυτό που μας αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο, θα λέγαμε, κυρία Βέρου.
0: Ναι,
1: ότι μπορούν οι άνθρωποι να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν.
0: Ναι,
1: να συντάξουν τις δυνάμεις τους. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στη σημερινή εκπομπή συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Βέρου, την ψυχολόγο και εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση, καθώς και επιστοποιημένη αξιολογήτρια παιδιών εφήβων με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη οικογενειών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Και αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ενδοοικογενειακή βία. Προσεγγίζουμε ένα σύνθετο και βαθιά ανθρώπινο ζήτημα. Πολλές φορές κρύβεται πίσω από το φόβο, την ταπείνωση, την χειραγώγηση αλλά και την σιωπή, και ίσως είναι το πιο οδυνηρό στοιχείο της ότι συμβαίνει εκεί όπου ο άνθρωπος αναζητά ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αγάπη, δηλαδή μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Εκεί εκδηλώνεται η ενδοοικογενειακή βία και στις μέρες μας έχει πάρει, δυστυχώς θα το λέγαμε αυτό, ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απασχολεί καθημερινά την επικαιρότητα και τις ζωές μας. Κυρία Βέρου, υπάρχει κληρονομικότητα στη βία? Δηλαδή μπορεί ένα παιδί που μεγάλωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον να αναπαράγει ασυνείδητα τα ίδια πρότυπα?
0: Η βία βιολογικά δεν κληρονομείται, ούτε και κληρονομείται ως μοίρα, όπως τα λέγαμε. Υπάρχει όμως αυτό που ονομάζουμε διαγενειακή μεταβίβαση προτύπων. Ένα παιδί που μεγάλωσε βλέποντας τη βία ως τρόπο σχέσης, ως τρόπο συσχέτισης, ως τρόπο επίλυσης συγκρούσεων, μπορεί να εσωτερικεύσει τέτοιες συμπεριφορές ως φυσιολογικές. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει οπωσδήποτε θήτης ή θύμα. Θα επηρεαστεί, όπως είπαμε και πιο πριν, αλλά ο άνθρωπος δεν καθορίζεται μόνο από το παρελθόν του. Με επίγνωση, με εκπαίδευση, με πρότυπα, με υγιείς σχέσεις και με θεραπεία μπορούν όλα αυτά να δουλευτούν και να διακόψουμε αυτόν τον κύκλο. Το σημαντικό μήνυμα και εδώ λοιπόν είναι ότι ναι, η ιστορία μας επηρεάζει, ναι, αναμφίβολα, αλλά δεν μας καταδικάζει.
1: Κυρία Βέρου, ποια είναι τα λάθη που κάνουν συγγενείς ή φίλοι όταν προσπαθούν να βοηθήσουν ένα θύμα? Αυτά που ακούμε πιο συχνά.
0: Ναι. Κύριε Γιανακόπουλε, το συχνότερο λάθος είναι η κριτική. Όταν ασκούμε κριτική, όταν λέμε για παράδειγμα «γιατί δεν φεύγεις, εγώ δεν θα το ανεχόμουν ποτέ», άρα κάτι βρίσκεις και εσύ σε αυτή τη σχέση για να μένεις. Τέτοιου είδους σχόλια, τέτοιου είδους πλαισίωση, όταν κάποιος μας εμπιστεύεται τη δυσκολία του, με κάτι τέτοιο το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να αυξήσουμε την ενοχή και την απομόνωση του θύματος για την οποία μιλήσαμε πιο πριν. Ένα άλλο λάθος είναι να πιέζουμε κάποιον να πάρει αποφάσεις τώρα, πριν δηλαδή νιώσει έτοιμος. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό το τώρα, είναι πολλές φορές φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο ρόλος μας λοιπόν δεν είναι να αποφασίζουμε εμείς για τον άλλον, αν μας εμπιστευτεί αυτό που του συμβαίνει, είναι να σταθούμε δίπλα του, να τον αφουγκραστούμε, να τον ακούσουμε, να τον πιστέψουμε και να του υπενθυμίσουμε ότι έχει επιλογές, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πολλές φορές η πιο ουσιαστική βοήθεια ξεκινά με μια πάρα πάρα πολύ απλή φράση. Και πιστεύω, είμαι εδώ, δεν είσαι μόνος.
1: Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία? Μπορούμε πραγματικά να λέμε ότι είναι μια ιδιωτική υπόθεση?
0: Όχι. Η βία μπορεί να συμβαίνει μέσα στο σπίτι, ναι, αλλά οι συνέπειες της αφορούν ολόκληρη την κοινωνία μας, αφορούν όλους. Όταν αντιμετωπίζουμε τη βία ως οικογενειακή υπόθεση μόνο, στην ουσία αποσύρουμε τη συλλογική μας ευθύνη. Ο ρόλος της κοινωνίας είναι να δημιουργεί και ένα περιβάλλον όπου τα θύματα θα νιώσουν ασφαλή να μιλήσουν. Δηλαδή αυτό που είπατε κι εσείς, αν είναι μέσα στο ίδιο το σπίτι ο κίνδυνος, η απειλή, οφείλουμε ως κοινωνία να προσφέρουμε ένα περιβάλλον όπου τα θύματα θα νιώθουν ασφαλή, εμπιστοσύνη, όπου οι υπηρεσίες υποστήριξης θα είναι προσπάσιμες και όπου οι μύθοι και όλα αυτά, ας πούμε, που ακούγονται γύρω από τη βία αμφισβητούνται. Η πρόληψη δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών, είναι όλων μας. Είναι του οικογενειακού περιβάλλοντος, είναι της κοινωνίας, είναι του σχολείου. Είναι υπόθεση όλων μας.
1: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην συγχώρηση και στην ανοχή της κακοποίησης?
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί όντως πρόκειται για δύο έννοιες που συχνά συμφέρονται. Στην πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετικές. Η συγχώρηση είναι μια εσωτερική και προσωπική διαδικασία. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να αποτελέσει και μέρος της ίδιας της θεραπείας τους εν τέλει, να του βοηθήσει δηλαδή μέσα σε αυτή τη διαδικασία, επειδή στην ουσία του βοηθά να απελευθερωθούν, να διώξουν το βάρος του θυμού που κουβαλούν ή της οργής ή της πικρίας, και αντίθετα η ανοχή σημαίνει ότι επιτρέπουμε να συνεχίζεται μια κατάσταση που μας βλάπτει. Κάποιος λοιπόν μπορεί να συγχωρήσει χωρίς να επιστρέψει ποτέ στην ίδια κακοποιητική σχέση. Μπορεί να συγχωρήσει χωρίς να ξεχάσει, χωρίς να δικαιολογήσει, χωρίς να εκθέσει όμως ξανά με όλο αυτό, τον εαυτό του στον ίδιο κίνδυνο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η συγχώρηση δεν αποτελεί υποχρέωση του θύματος σε αυτές τις περιπτώσεις και σίγουρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πίεση ή ως προϋπόθεση προχωρήσει κάποιος στη ζωή του. Εκεί περιπλέκονται τα πράγματα πολύ. Το ζητούμενο δεν είναι μέσα σε μια τέτοια συνθήκη να συγχωρήσει κάποιος οπωσδήποτε. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτό το σημείο είναι να θεραπευτεί και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Κυρία Βέρου, μπορεί ένας άνθρωπος που ασκεί βία να αλλάξει πραγματικά, και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις?
0: Δύσκολη ερώτηση αυτή. Η απάντηση είναι ότι θεωρητικά η αλλαγή ναι, είναι δυνατή. Αλλά δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε συνηθισμένη και ούτε γίνεται χωρίς ουσιαστική δουλειά. Για να αλλάξει πραγματικά ένας άνθρωπος που ασκεί βία, χρειάζεται πρώτα να αναλάβει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του. Όχι να κατηγορεί το θύμα, όχι να κατηγορεί το άγχος, τις συνθήκες, το αλκοόλ, τα νεύρα, έτυχε το τάδε γεγονός. Όχι, όχι έτσι. Χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι η βία είναι μια επιλογή, μια επιλογή συμπεριφοράς, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα απώλειας ελέγχου. Δεν είναι μια συνέπεια από κάτι που έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα απαιτείται εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, σίγουρα πολλή δουλειά, μακροχρόνια προσπάθεια, συνέπειμευση απέναντι σε όλο αυτό δηλαδή. Πρέπει να το θέλει πάρα πολύ το άτομο για να μπει μέσα σε αυτό και να το κάνει. Και ναι, πραγματική αλλαγή στην ουσία. Και οι υποσχέσεις από μόνοι τους, ξέρετε, δεν αρκούν. Πολλοί θα βλέπουμε δάκρυα, βλέπουμε μετάνοιες, ας πούμε, με στα λόγια μόνο, αυτό εννοώ. Και μετά το περιστατικό, λοιπόν, δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Η επαναλαμβανόμενη συγγνώμη δεν έχει αποδειχθεί ότι δουλεύουν κάπως.
1: Ξέρω ότι έχουν λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι, όχι, όχι βέβαια. Αυτό που δείχνει αλλαγή είναι η σταθερή αλλαγή συμπεριφοράς στο χρόνο.
1: Και στήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας.
0: Ναι, με θεραπευτική παρέμβαση. Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο βήμα για κάποιον που θέλει να μιλήσει αλλά φοβάται?
0: Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο το πρώτο βήμα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν μιλήσουν πρέπει αμέσως να πάρουν και τις αποφάσεις που πρέπει για το μετά, για την επόμενη μέρα. Ότι πρέπει να φύγουν από το σπίτι ή να κινηθούν νομικά άμεσα. Όχι, στην πραγματικότητα το πρώτο βήμα μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρότερο. Το πρώτο βήμα, έτσι. Να μιλήσουμε δηλαδή σε έναν άνθρωπο που εμπιστευόμαστε. ένα φίλο, ένα συγγενή ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, μια υποστηρικτική δομή, να τρέξω, να πω απλώς χρειάζομαι να μιλήσω. Έχω κάτι που με δυσκολεύει. Δηλαδή όλα ξεκινούν από αυτή τη φράση, από αυτή την κίνηση. Η βία τρέφεται από την απομόνωση. Όταν εμφανιστεί έστω και ένα ασφαλής άνθρωπος στη ζωή του θύματος, τότε αρχίζει να δημιουργείται χώρος για ελπίδα. Τότε μπορεί να υπάρξει προστασία και μπορεί να υπάρξουν πιθανές επιλογές. Οπότε αυτή η κίνηση, χρειάζομαι να σου μιλήσω.
1: Και οφείλουμε να μιλάμε και στα παιδιά, κυρία Βέρου, να μιλάμε στα παιδιά για την αγάπη. Πώς μπορούμε να τους διδάξουμε ότι η αγάπη δεν εκφοβίζει, δεν εξουσιάζει και δεν ταπεινώνει?
4: Όπως και σε όλα, πρωτίστως μέσα από το παράδειγμά μας. Τα παιδιά παρατηρούν, ξέρετε, πολύ περισσότερο από όσο ακούν. Αν αυτό που πω δεν συνάδει και με αυτό που κάνω, έχω χάσει. Δηλαδή θα κάνουν αυτό που θα δουν ότι πράττω. Παρακολουθούν λοιπόν τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που φερόμαστε στον σύντροφό μας, πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις, πώς εκφράζουμε το θυμό μας, ζητάμε συγγνώμη, πώς ζητάμε συγγνώμη. Μαθαίνουν ότι οι σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο σεβασμό, τότε όταν βλέπουν σεβασμό. Μαθαίνουν ότι τα όρια είναι σημαντικά, τότε όταν οι ενήλικες σέβονται και τα δικά τους όρια. Μέσα βιωματικά δηλαδή όλο αυτό γίνεται. Μαθαίνουν ότι η διαφωνία δεν σημαίνει επιθετικότητα, πότε, όταν βλέπουν και τους ανθρώπους να λένε τις συγκρούσεις τους χωρίς ταπείνωση ή εκφοβισμό. Ίσως, για να απαντήσω όντως στο ερώτημα, ίσως η σημαντικότερη διδασκαλία λοιπόν είναι να μεγαλώνουν γνωρίζοντας ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να τους κάνει να φοβούνται για να τους αγαπήσει.
1: Κυρία Βέρο, σε μια εποχή αυξημένης επικοινωνίας, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, θα λέγαμε, σιωπηλά?
0: Γιατί η επικοινωνία έτσι όπως την εννοούμε σήμερα δεν ταυτίζεται και με τη σύνδεση απαραίτητα. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να επικοινωνούμε με εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά, εύκολα, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι νιώθουμε και πολύ μόνοι, βαθιά μόνοι. Είναι παράδοξο. Ο φόβος της απόρριψης, η ντροπή, η ενοχή, η ανησυχία ότι δεν θα μας πιστέψουν, ακολουθούν να αποτελούν πολύ ισχυρά εμπόδια. Και πολλοί άνθρωποι φοβούνται όχι μόνο να μιλήσουν, αλλά και το τι θα ακολουθήσει, όπως είπαμε, αν μιλήσουν. Θα με πιστέψουν, θα με στηρίξουν, θα αλλάξει κάτι. Γι' αυτό και δεν αρκεί να υπάρχουν απλώς πολλά μέσα επικοινωνίας, πολλοί τρόποι. Χρειάζονται, όπως είπαμε, να υπάρχουν ασφαλείς άνθρωποι εκεί γύρω που είναι πρόθυμοι να ακούσουν. Και επειδή στις μέρες μας υπάρχει και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η πληθώρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ξέρουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση στην ουσία, μια ψευδαίσθηση συνεχού σύνδεσης. Βλέπουμε λοιπόν καθημερινά εικόνες, για παράδειγμα, της τέλειας σχέσης, της πολύ ευτυχισμένης οικογένειας. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα γεγονός που να κάνει κάποιον που βιώνει κακοποίηση να αισθάνεται ακόμα χειρότερα, να αισθάνεται ακόμα πιο απομονωμένος δηλαδή και να αμφισβητεί, όπως λέγαμε, ακόμη περισσότερο τη δική του πραγματικότητα. Ξέρετε, πολλές φορές τα θύματα σκέφτονται, αφού οι άλλοι φαίνονται τόσο ευτυχισμένοι και τα καταφέρνουν, μήπως τελικά το πρόβλημα είναι δικό μου, μήπως το έχω εγώ, μήπως είμαι εγώ το ίδιο το πρόβλημα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα social media γίνονται και εργαλείο ελέγχου.
4: εργαλείο παρακολούθησης, τη χειραγώγηση μέσα στη σχέση. Οπότε σαμποτάρουν και την όποια ψευδέστηση σύνδεσης. Δηλαδή επεκτείνουν την κακοποιητική συμπεριφορά και στον ψηφιακό χώρο. Άρα η πραγματική σύνδεση δεν μετριέται σε followers, σε likes, σε μηνύματα. Μετριέται στο αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να πούμε την αλήθεια μας χωρίς φόβο, χωρίς να τον φοβόμαστε. Και
1: έτσι,
4: όλο αυτό συνδέεται με όλο αυτό που είπαμε πριν, με το ρόλο των φίλων, των συγγενών, της κοινωνίας.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κυρία Βέρου, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Βέρου, αν έπρεπε να καταρρύψουμε έναν μύθο γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι η βία είναι μια ακραία έκφραση αγάπης ή θυμού. Δεν είναι. Η βία δεν είναι αγάπη που ξέφυγε. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος ίσως μύθος. Δεν είναι υπερβολικό ενδιαφέρον. Δεν είναι έντονο πάθος. Η βία είναι κατάχρηση δύναμης και έλεγχος. Αυτός ο μύθος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, γιατί εξορίζει συμπεριφορές που στην πραγματικότητα τραυματίζουν και τραυματίζουν πάρα πολύ βαθιά τους ανθρώπους. Θέλω να θυμόμαστε ότι η αγάπη δεν τρομοκρατεί, δεν εξευτελεί, δεν απομονώνει, δεν ελέγχει. Αγάπη και φόβος δεν μπορούν να συνεπάρχουν ως υγιή βάση μιας σχέσης.
0: Κυρία Βέρου, τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή και αναγνωρίζει τον εαυτό του σε όλα όσα περιγράφουμε, αλλά δεν έχει βρει ακόμη τη δύναμη να μιλήσει?
1: Θα του έλεγα πρώτα απ' όλα να εμπιστευτεί αυτό που νιώθει, να το ακούσει, και αν κάτι μέσα του πονά, αν φοβάται, αν αισθάνεται ότι χάνει το εαυτό του μέσα σε μια σχέση, αυτά τα συναισθήματα αξίζουν προσοχή. Θα του έλεγα επίσης ότι δεν χρειάζεται να περιμένει να συμβεί κάτι χειρότερο για να ζητήσει βοήθεια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν ότι υποφέρει αρκετά. Δεν χρειάζεται να έχει όλες τις απαντήσεις, ούτε να γνωρίζει από τώρα τι θα κάνει αύριο. Αρκεί να κάνει το πρώτο βήμα. Να μιλήσει σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται. Να θυμάται ότι η κακοποίηση δεν είναι ευθύνη του, και ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν, αν γίνει έγκαιρα όλο αυτό, βέβαια να τον στηρίξουν.
0: Έτσι.
1: Και κυρίως να θυμάται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό που ζει σήμερα δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που θα ζει για πάντα. Ότι μπορεί να διακοπεί ο κύκλος, ότι μπορεί να αλλάξει.
0: Και αν δεν θέλει, σε ένα οικογενειακό πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να μιλήσει σε έναν φίλο, σε μία φίλη, να επισκεφθεί, κυρία Βέρου, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, να μιλήσει στον διοικητή, στον υποδιοικητή ενός αστυνομικού τμήματος.
1: Οπουδήποτε, ναι.
0: Και, και οι κληρικοί στις ενορίες επίσης μπορούν να βοηθήσουν. Σε συνεργασία με έναν φίλο, με κάποιο πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, να βοηθήσουν από κοινού. Έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Εν κατακλείδη,
1: να νιώσει πλαισιωμένο.
0: Ναι, ναι. Αυτό το νιάξιμο που ίσως λείπει.
1: Ακριβώς.
0: Από τη ζωή του ή από τη ζωή της. Εν κατακλείδη, πιστεύετε πως το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα για να σπάσει ο κύκλος της βίας είναι να σπάσει η σιωπή, και πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται σε δύο απλές, κυρία Βέρου, λέξεις? Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Ναι, κύριε Γιανακόπουλε, ναι, εννοείται. Πιστεύω πως το πρώτο και δυσκολότερο βήμα είναι όντως να σπάσει η σιωπή. Όχι επειδή η σιωπή δημιουργεί τη βία, όχι, γιατί εκεί πάμε πάλι στις ενοχές, αλλά επειδή της επιτρέπει να συνεχίζει να υπάρχει χωρίς να αμφισβητείται. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος μιλά, ανακτά ένα κομμάτι της δύναμής του. Κάθε φορά που ζητά βοήθεια, κάνει μια πράξη θάρρους. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Το να ζητά κανείς βοήθεια δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, έτσι, γιατί είναι μια διαστρέβλωση που βλέπουμε να υπάρχει συχνά αυτό. Είναι ένδειξη αυτοσεβασμού, είναι μια απόφαση ζωής. Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από όλη τη σημερινή συζήτησή μας, ίσως να ήταν και το εξής, ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν ξεκινά από το χτύπημα. Ξεκινά εκεί που τελειώνει ο σεβασμός και αρχίζει ο φόβος και ο έλεγχος. Επίσης, το ερώτημα δεν είναι γιατί δεν φεύγει το θύμα, όπως είπαμε και στην αρχή. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην νιώθει μόνο του. Αυτό το ήταν προηγουμένως. Γιατί τελικά η βία τρέφεται από τη σιωπή. Η θεραπεία όμως ξεκινά τη στιγμή που κάποιος βρίσκει τη δύναμη να πει αυτές τις δύο λεξούλες. Χρειάζομαι βοήθεια. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν αφορά μόνο άλλες οικογένειες σε άλλα σπίτια. Μπορεί να βρίσκεται δίπλα μας, γύρω μας, ακόμα και μέσα σε εμάς, στη δική μας πραγματικότητα. Γι' αυτό η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η έγκαιρη αναζήτηση βοήθεια δεν είναι απλώς πράξεις πρόληψης. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι πράξεις προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όσο σημαντικό και να είναι το να μιλάμε για τη βία, άλλο τόσο σημαντικό είναι να μιλάμε για αυτή την ελπίδα, ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να ζει σε μια σχέση που υπάρχει σεβασμός. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται ασφάλεια, χρειάζεται ελευθερία για το πώς νιώθει. Και κάθε κύκλος βίας μπορεί να σπάσει από τη στιγμή που κάποιος θα βρει αυτή τη δύναμη να μην μείνει μόνος, να το πιστέψει, να βγει έξω κάπου να μιλήσει.
0: Να βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν, κυρία Βέρου, και να μην δίνουν δεύτερη ευκαιρία.
1: Γιατί και εμείς, πολύ σωστά, να βρίσκουμε τη δύναμη να ακούσουμε.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Βέρου, ψυχολόγο, εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση, καθώς και πιστοποιημένη αξιολογήτρια παιδιών εφήβων με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη οικογενειών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου.

Gelip sade, gelip sade şkodai.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγάλη της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω αναβάλλομεν στο σημάτιο. Εκτείνον των ουρανών εσυδέρου στη γάζουν εν είδα στα υπηρώ αυτού. Ότι θες νεύχη και επί βασίνα αυτού περιπατώνει επί πτυρίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόδου. Ότι μέλλον την υγιεινή επί την ασφάλεια να αυτή σου κλητήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβη στο σημάτιον το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στήσα το ύδατα. Από επιθυμήσεω σου φεύξονται από φωνή σου γροντή σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν σύνορα και καταβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων. Ων εθεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθω, ο ου παρελέψω δε ούτε επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων, διαλέψονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του όγκρου προσδέξονται όνα γρυθμίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατά σκηνό, εκ μέσων του πετρώνου δότου συμφωνήν. Ποτίζον όρια των υπηρώων αυτό που καρπού του νεύρου σου πόρτα στήσει τη γη. Ο εξ ανατέρων πόρτων τη κίνηση και χλωέν την δουλειά των ανθρώπων. Ο εξ αγαγίν άρτων τη γη κίνηση φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνη πρόσωπο είναι ελαιού και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσω την ταξίδα του πηδίου, η χέντρη του Λιβάνου άσε φύτεψα. Εκεί στρωθεία είναι ο σέψουση του ρηδιού κατοικία η γη και αυτόν. Όρη τα υψηλά τη συλλάβη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ειρήνη καιρού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Εθώ σκότω και γέννη τον ύξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραίο με το αρπάσιο και ζητήσει παρά των θεών γλώσσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο. Και συνύχθησαν. Και στα σμάντα αυτών κεταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Ω σε μεγάλη θερία σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση σα. Επιρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύπουλο. Εκεί ερπητά όν, εκεί ού και στην αριθμό ζώα μικρά από τα μεγάλα. Εκεί πια διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασσα συμπέζει αυτήν πάντα προ έπροδοχώ ή δούνε την τροπή αυτών. Ει εύχερον, δόντω σου αυτή η συλλέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δέσο του πρόσωπων ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε και στον χούν αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστηρεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου του αιώνα. Εφρανθίσει δε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχει. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσουμε επί του κυρίου. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη γη και άνομαι ω τιμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Έθου σκότω και εγένε τον ει. Πόση μεγαλύτερη αργά σου κύριε. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και εν ίνθια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη

γεννήσα σημάς εις ελπίδα, ζώσαν δι' Αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, και τηρημένην εν ουρανίσεις ημάς τους εν

λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερων χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθείς έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, όνου πηδότες αγαπάτε, ισόν άρτιμοι ορώντες πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαρά, ανεκλαλήτω και δε δοξασμένοι, κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών σ

τα σοσφία τη διανία ημών, ύφονται τελείω ελπίσατε επί την φερωμένη μην χάρη να αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Ω δέκνα υπακοή, μη συσχηματιζόμενη τε πρώτερων εν τη αγνία ημών επιθυμίε, αλλά κατά τον καλέσα.

0: Πατέρα, επικαλείστε τον απροσωπολήπτος, κρίνοντα κατά του ανεκάστου έργου, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται, ειδώτε ότι ουθαρτής αργυρίο εκκλησίο, αλυτρόφητε εκ της ματέας ημών αναστροφής, πατροπαραδότους, αλλά τιμή ο αίματι ως αμνού αμών και ασπίλου Χριστού.
1: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου του ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Αγαπητοί, ούτως ο Θεός ηγάπησιν ημάς και εμείς οφείλουμε να αλλήλους αγαπάν. Θεόν δεις πόποτε τε θέατε, εάν αγαπούμεν. Αλλήλους ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκε μη. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρα πέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Όσαν νομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό.
3: Υπομεν πάντες εξόριστον ημών, υπομεν.
4: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον.
3: Κύριε Παντοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, δεομεφάσου επάκουσον. Ελέησον,
4: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός, τον Αγελαιό.

0: δικαιώμαι φάει υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Λέσον, Κύριε, λέσον, Κύριε, λύσον.
0: Δικαιώμαι φάει υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος. Δικαιώμαι φάει υπέρ λέω ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των βούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και υπερπιβημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συμβρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Δικαιώμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάνων σεβασμένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Δικαιώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πασέμπτο Ναό του τόπου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιστότητος λαού, το παιδεχούμενο του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα το άκτη αναμαρτία του σχολεύτων ημάς. Ευλογητός εσύ Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων του όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε Δελεό, σου εφημά, καθάπηρε πίσω μνη πισέ. Ευλογητό η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνέτησε με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτισε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το Λεό, σου τον αιώνα τεργό των χειρό σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι.

Αγίας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των όλων του Θεού, των ενεωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφαιρωτών και βλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού του και των επιτελούντων την Αγία Νεότην Ταύτην και προσφερόντων τα φόρα ταύτα των βουλών αυτού, Μαρίλια, Σπυρβούλα, Σενιανική, Σειρά,

Αλεξάνδρου, βασιλείου Αφινάς ευτυχίας τεγνευτής, Αποστόλου ιερέως της ποιηνής αυτής, Χριστοφόρου ιερμονάχου με τον οικείων αυτών, Κωνσταντίνου οικογένειας αυτού, Κωνσταντίνου και οικογένειας αυτού, Ευσταφείου οικογένειας αυτού, Κωνσταντίνου και οικογένειας αυτού, Νικολάου οικογένειας αυτού και Νικολάου οικογένειας αυτού.

πάκουσον ημών ο Θεός σου τηρημών επίς πάντων του περάτων της γης και των φαλάσσι μακράν. Και ήλαιος ήλαιος γίνω ημιν δέσποτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμω γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Προφήτου, Προβρόβου και Ταυριστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών μεγάλων ιερχών και κομικών δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγόριου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αφανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμων ως Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίβωνος Επισκόπου Τριμηφούντος, Νεκταριού Πενταπόλεως και Λουκάς Υπεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρή του Μυροβλήτου, Θεοβόρου του Τύρνου, Θεοβόρου του Τρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων, Καραλάμπους, Ελευθερίου, Ινανίου, Πολυκάρπου και Κοσμάτου, Ετολού, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σωσίας Μητρός ημών Θεοφόρος Πλησάρτης, το Σίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, και πάντων για τα ψά των Αγίων Συνέδρων Μητροπόλεως Ταύτης, των Αγίων εν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορίων και Κιμπιάνης, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Ιούβα του Φαβαίου και του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντα σου τον Αγίο. Εσ πρόδεκτον πίστην δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασιν ημάς και τον περίγω σου, αποδείξον ημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τον ψυχασμόν ως αγαθόν.

Πατέρι μου, εξαιρεθούν πεντα σκυλιούς άβρας χορτά σας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους του τους, το σύτου τον είναι και το έλεον, και πλήφυρον αυτέν την πολυτάχτη, και στον κόσμο σου άφαντα, και τους εξαιρεθούν μετά λαμβάνουν τους σκυλιούς σου, Αγία σου. Ότι εσύ ο ευλογών Αγίαν του Σύμματος Θεού Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, αρ σου Πατρί και το Παναγίου και αγαπώ και το Θεός Πνεύματι, νύχια

0: πολύ στον βούλου σου βέστη, το κατορήμο στην ειρήνη, ότι βαίνει φερμή μου σου τριών σου. Ο έτοιμο και το πρόσωπο πάντων λαών φω, αποκάλυψε ευνών και εγώ ψε λαό σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύμησαν αν θλίγοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτων μου ή δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επί τους έλμου εξορούς Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων είναι επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας. Πάντα στους εκθρένοντάς μου ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγισάν με και επεστήριξα σε με την χείρα σου. Που και στην ίεση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπερήρα μου κεφαλή μου, σι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπισαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζονε πορευόμη. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων μου και ουκέ στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα ριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντία μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν. Ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκοφο σου κήκων και ω άλαλο σου κανίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ο έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα εσύ, ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις έσαι, η ψυχή μου, προς απλώσει, εις άρξ μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινης επιδύν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όροντας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότε γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων τυρίγων σου αγαλιάσω με. Κολλήθη η ψυχή μου επούσε, ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας γρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί του Θεού επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ούτε γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμή. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμή. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σοι και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εις ελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύτοντες εν τάφων μου και μνήσθης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησα. Έθεν το μεν λάκω γατουτά των σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστήριξε ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εγώ έθεν το μευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθηκε και εγώ εξεπορευόμενη η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα αντί επέτασα προς έντας χείρας μου. μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση, μη διηγήσετε τη εν το τάφο τέλεο σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, από την ψυχή μου, αποστέψει το πρόσωπό σου απέ μου. Το φω είμαι εγώ και εγκόπησε το νεότητό μου, ψωθήσε, δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εγκύκλωσαν με σι ύδρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα απέ μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύρων και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύρων και μη επιλανθάνουν πάσα στα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενηλέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακυριστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίνουν πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ηχτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ού και στέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίση εν ημί, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών αντοπέδο και εν ημί, ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω σε Κύριο το έλεο αυτού επί του σωγωμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσε να του λέω από τη σμόνη μάκρη να αφημώντα ανομία Σιμών, καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο του σωγωμένου αυτών, ότι αυτό έγνο το πλάσμα μόνο εμνήστε τυχούσε με. Άνθρωπο ω η χόρτο σε ημέρα αυτό, η άνθρωπο του αγρούντο εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει που και επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτό, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιων τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά, Κύριο εν το ουρανό η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύπιοντε των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίο σου πα ζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε εμεν σκοτεινή στου νεκρού όνου και κηδίασε επέ με το πνεύμα μου. Ενεμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων η μελέτη, σαν πάση τη έργη σου εμπιή μα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ έδα χείρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση ει λάκου. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριο, δεν ενυπορέψω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, διδαξών με του ποιούν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθό μου, πηγή σε μια αρχή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εν τη θλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αηγέ στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
0: Κύριε Βαϊφόμε. Υπέρ τη άνω φενερίνη τη τρίτη των ψυχών ημών, Κύριε Βαϊφόμε. Υπέρ της ειρήνης με τους κόσμους, τα θεία των Αγίων των Θεών Εκκλησιών και των Ενός, Κύριε Δεϊφόμεν. Υπέρ του Αγίου Κοτούτου και του Μεταπίστειος, Βουλαβίας και Φόβου Θεού, Ιησίων των Αυτών, Κύριε Δεϊφόμεν. Υπέρ των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, Κύριε Δεϊφόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Επιστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κύριε Δεϊφόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής εξουσίας εν αυτό και το Φιλοχρίστο ημών στρατού του Κύριου Δεϊφόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη που τραυτεύει του Κύριου Δεϊφόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κύριου Δεϊφόμεν. Υπέρ πρεόντων οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κύριου Δεϊφόμεν. υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης Κύριε δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη, της Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαριάς των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί

0: αυτού πρεσβείες καταφεύγοντες.
1: Και νικιάει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε την

λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποιήσης μου Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων γνωρεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα.

Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ο ακούει μόν, εμού ακούει, και ο αφετών ημάς εμέ αφετεί. Ο δε με αφετών, αφετεί τον αποστήλων.

εις ουρανείς. Εν αυτή τη ώρα γαλιάσατε το Πνεύμα το Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε εσύ, Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης,

Ελέησον με φως κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πίνω μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου θα βαρισόν μου. Ότι την ανομία μου γεγονός σου και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου ποιήσα. Πώς οδηγιωθείς εν τις λόγια σου και νικήσεις το κοινές θέσαι. Ιδού γαρ ανομία στην αλήθεια και να αμαρτίες εκείσεις εμ μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια είναι η γάμψη στα στάδελα και τα κρύβια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με σώπου και ευχαριστήσω με κρυμνείς με και περχιών αληθαρτήσω μου. Ακουτίς με αγαλία σου και φροσύνη μου. Αγαλιάσου το στέδιο δεπινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτήσου είναι ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές συγκέντρωσον της εγκάτης μου. Μια απορρίψη με από τους όπους και το πνεύμα στο Άγιο μια αντανέλησα από μου. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα δημονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίση επιστρέψω σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τε χείλ μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τριμμένο, καρδία στη τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός του ξεδινώσει. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία στους Ιώνας και οικοδομήθη το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσεις των θυσιαστηριών σου μόσχος.

Ευλόγιο την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο στην ελέη και εκτιμή, ύψουσον και αριστερόν ορθοδόξο, και κατάβρεψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Βεσπίνης, Μορφαιοτόκου και Παρθένου Μαρίας,

οποίου σταυρού προστασίες του Δημίου Υπερονιμιλάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Δημίου ενδόξου προφήτου προβρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγόρη του Φιολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αφανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρης Πυρίβωνος, Επισκόπου Τριμηφούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Υπερπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημήτρη του Μυρογλίτου, Θεοβόρου του Τύρονος, Θεοβόρου Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμους, Ελευθερίου Ινατίου, Πολυκάρπου και Κοσμάτου Έτολου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Σίες Μητρός ημών Θεοβόρος Λυσάρτης, του Σίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ρέκου, των Αγίων Αυταδέλφων Πιστολός και Θεοχάρος, Μαξίμου του Ρέκου, Μαξίμου του Βαμασκηνού, και πάντων διαλαψά των Αγίων Σεράς Μητροπόλεως Ταύτης, των Αγίων Ενδόξων Αναργύρων Κοσμά και Βαμιανού και πάντων Αγίων Αναργύρων Σίες, των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Φεπατώνα και Μικιάνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα και του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου και όν και τιμήμενε επιτεύουμε και πάντων σου των Αγίων, ηγετεύουμε σε μόνο πολύ ελεκύρια.

0: και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με φου ευλογητός, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγων ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζω και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα.
2: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγων ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζω και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστού βιβλών εμψυχών εσφραγισμένη σε πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεωμένος επεφώνηση χερε χαράς δοχείο διείς της Προμήτωρος αραληθήσετε.
2: Υπεραγία Θεόντο και σώσον ημάς Αδάμ επανόρθωσης χερε Παρθένε Θεόν υπέ του Άδου η νέκρωσης χερε Πανάμωμε το παλάτιο του μόνου βασιλέως χαίρεθρον επίρρηνε του παντοκράτορου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ρόδον του αμάραντον χαίρε ημών η βλαστήσασα το μήλον το εύωσμον χαίρε η τέξασα το οσπραδιόν του πάντων βασιλέως χαίρε απειρόγαμε κόσμο διά.

0: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών Ιούδαν Απόστολων των μαθητήν των Θεόπνευστων, τον ένα των δωδεκάων χάρις είπαν στενείς, επεσκίασε του Πνεύματος του Θείου και έδειξε κήρυκα πιστέως μέλψομε.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ως πόρους του

0: καρδής, πάντας εθρέψας χτίσεως πέραντο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μνούντες Απόστολε Ιούδα μνήμην την Θεία Σου, ως πνευματοκίνητον σε μελωδούμεν λαμπρός, όντως κηρυκάων ύβγασεν η χάρις, η γλωσσο πυρσόμορφος του Θείου Πνεύματος.
0: Γέννην και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, δια να μη πανίγνητε της μητρικής παρησίας Σου, ενίσχυσον απάντας Θεογεννήτωρα μη, μεγαλύνοντας πληθύν σου θαυμασίων και ύμνης δοξάζοντας το όκον του Θείου Σου.
1: Του σου ως υμνολόγους Θεότοε και ως όσα και αυθόνος πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον.
0: Του σου ως υμνολόγους Θεότοε και ως όσα και αυθόνος πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίων σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στάχην η βλαστήσασα των θείων ως χώρα ανήρωτος σαφώς, και ρε ψυχε τράπεζα των ζωής κουρίσασα, και ρε του ζώντος ύδατος πηγή ακένετος δέσποινα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δαμάλης των μόσχων η τεκούσα των άμμων χαίρε της πίστης και ρε άμας κι ίσως ο Θεόν απλών των έρωνταν κόσμου παντός τα πτέσματα χαίρε θερμών η λαστήριο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όρθρος φαΐνος και ρε ημώνη των ήλιων φέρουσα Χριστών φώτος κατοικητήριων χαίρε το σκότος λύσασα και του ζωφώδης δαίμονας ολοτελώς εκμειώσασα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον

Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, Απόστολε Παρσοφέιου, οδα Χριστό το Θεό ακολουθών, αυτού κατήδες θαύματα την εκουσία σταυρώσει, φωτοειδήν Ανάστασιν και λαμπροφόν.

0: Θείας Εδραίος,
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γηθόμενοι μελκόμεν θα δε πορείαν τη σύμπρος φωτισμών, ερθών κατά παρότρης ειν Χριστού και εις το όνομα. Αυτόν τριάδος βάπτισιν Πατρός Υιού ούτε και Πνεύματος,

0: Σον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράου και περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σίγαρο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών

0: αμήν, των Θεοφόρων και Θεόκλητων Απόστολων, ως θείων λόγων του Παντάνατος αυτικών και αυτόπιν θαυμασίων αυτού των ξένων εφημίσομεν, Ιούδαν των Θεότατων, τον φωτίσε πορευθέντα την Ιφίλιον, ίμνης κράζοντες, χέρι στόμα της χάριτος.
1: Χέρι στόμα της χάριτος.
0: Άριστε, Χριστοκήρυξ, Αποστόλων Φεδρώτης, των 12 υπάρχης Ιούδα και λαμπρότης στερών αθλητών, όθεν ήμην πάντες συν σεπτήν σέβοντες, υμνούμεν τους αγώνα σου και κράζομεν εν ευλαβία, χέρι στη στάθμη της ευσεβίας, χέρι η στήλη της αληθείας, χέρι Ιακώβου του Θείου βαφτάδελφε, χέρι εφύλα του υψίστου Απόστολε, χέρι ότι κατεφώτισες λόγες άπασαν τη γην, χέρι ότι έθνη ένδειξα ασύ οικούσαν αρετήν, χέρι των θαυμασίων του Χριστού αυτόπτης, χέρι θείων χαρίτων ηλαρότητος δότης, χέρι Χριστών ο έχων διδάσκαλων, χέρι αυτών γνώσκων ως Κύριον, χέρι διάκοσμος της Εκκλησίας, χέρι διδάσκαλος της σωτηρίας, χέρι στόμα της χάριτος.
1: Χέρι στόμα της χάριτος.
0: Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα, και συγγενεία και χορό αυχήν έχεις, Χριστού μαθητών, ο Ιούδα και πάθη, 9η και 10η βαλέσιν Ιούδας νίσκη. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, ψυχήν υπερσού ζώσιμος θείς φιλτάτην, ξύφη θανόν ζει ψυχικήν ζωήν λόγη. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ζήνωνος, Ζήνων τί κενών σίτε και θνητό βίο, προς αγγέλους άπελθε τους υπερβίων. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, εγώ σε Παϊσίε Άγιο Λέων λέγω, φύση μεν ουχή αλλά το ξένο βίο, τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ιησού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρθόμεθα. Ότι σε ενώσει πάσε δυνάμεις των ουρανών, και στην δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή, και

0: και νυν
1: και της τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Της πρεσβείας της Θεοτόκου.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και τη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί,

Ζουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη της Παναγίας Ακράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσα.

Κύριος πάσαν την γυναίκα ήρθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποιήσιν δε χειρό.

Οικουμένος γράφει, ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκηνεσκον γράψε ημίν παρακαλών, επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Παρισέδησαν γάρτινες άνθρωποι, οι πάλε προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα, ασεβείς την του Θεού ημών χάριν μετά τη θέντες, εις ασέλγιαν και των μόνων δεσπότην και Κύριον ημών, Ιησούν Χριστόν αρνούμενοι. Υπομνήσε δε ημάς βούλομε, η δότασή μας άπαξ τούτο, ότι ο Κύριος λαόν εκ της Αιγύπτου σώσας, το δεύτερον τους μη πιστεύσαντας απόλεσεν, αγγέλουστε τους μη τηρήσαντος την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον της κρίσιν μεγάλης ημέρας, δεσμείς αηδείς, υποζόφονται τήρηκεν, ο Σόδωμα και Γόμορα και περί αυτάς πόλης των όμοιων τούτης τρόπον εκπορνεύσε και απελθούσε ο πίσω σαρκός, ετέρας πρόκυντε δείγμα, πυρώσεων Ιουδί κιν υπέχουσε. Ομοίως μεν δικαιούτη, εν υπνιαζόμενη σάρκα μεν μιένουση, κυριότητα δε αθετούσι, δόξας δε βλασφημούσι. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο, διακρινόμενος, διελέγετο περί του Μωυσέως σώματος, που και τόλμησε κρίσιν επενεγγύν βλασφημίας, αλείπεν, επιτιμήσε εσύ Κύριος. Ούτι δε όσα μένου κίδαση βλασφημούσι, όσα δε φυσικός, ως τα άλογα ζώα επίστανται, εν τούτης φύρονται. Αγαπητοί, που έτησα σε βέση, ότι τι οδό του Κάιν επορεύθησαν και τη πλάνη του Βαλάμ μισθού εξεχήθησαν και τη αντιλογία του Κορέα πόλοντο. Ούτι εσύ εν δες αγάπης ημών, σπηλάδες είναι ευωχούμενοι αφόβος, εαυτούς ποιμένοντες, νεφέλεαν υγροί που ανέμων παραφερόμενε, δένδρα φθινοπορεινά, άκαρπα, δις αποθανόντα, εκριζωθέντα κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας, αστέρες πλανείτε εις ο ζώφος του σκότους, εις τον αιώνα τετήρητε. Προεφύτευσε δε και

Είσαι κρίσιν κατά πάντων και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών περί πάντων των έργων ασεβίας αυτών ονεισέβησαν και περί πάντων των σκληρών ονελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλή ασεβείς. Ούτε εισήγονγιστέ με ψήμυρη κατά τας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι και το στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάρη. Ημείς δε αγαπητοί, μνήστητε των ερημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι έλεγον ημίν ότι εν εσχάτω χρόνο έσονται εμπέκτεν κατά τα σε αυτών επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών. Ούτε οι σύνοι αποδιορίζοντες ψυχική πνεύμα μη έχοντες. Ημείς δε αγαπητοί, τη αγιωτάτη μον πίστη επικοδομούνται σε αυτούς, εν πνεύματι Αγίου προσευχόμενοι, εαυτούς εν αγάπη Θεού κρίσατε, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις ζωήν αιώνιον. Και ους μεν ελείτε διακρινόμενοι, ους δεν φόβο σώζεται, εκ του πυρός αρπάζοντες, μισούντες και τον από τη σαρκός εσπυλωμένων χιτώνα. Το δε δυναμένο φυλάξε αυτούς, απτές τους και στήσε, κατενόπιον της δόξης αυτού, αμόμους εν αγαλιάσει, μόνο σοφό Θεός σωτήρι ημών, δόξα.

Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπός με. Ο δε αγαπός με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου,

απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, «Εάν της αγαπάς με, το λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν

0: υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής, εξ όλης γενιάς ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός του Πατέρου ημών, δε με φάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός του Μεγαλεώρη, με φάσου επάκουσον και ελέησον. Έτι βεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι βεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου. Έτι βεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ηρεμονάχων, διακών, μοναχών, μονωρισών. Και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι βεώμεθα υπέρ ελαίου ζωής, τρίνης υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως. Συγχωρήσου και θέσου των αμάρτων των βούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και προπηθούμενων εντυπώλητων αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συμβρωμητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυντών σε αγίες εκκλησίες ταύτης και των βούλων του Θεού, Αποστόλου ιερέως με τον οικείον αυτών Αμβραίου, Βασιλικής Δημητρίου Άνης Άνης Θηλιανής Παϊσίου Ιωάννου Κωνσταντίνου, Γεωργίου Νικολάου Ευγενίας και τέκνα αυτών, Αποστόλου Ειρήνης Ευαγγελής Αλεξάνδρου Βασιλείου Αθηνάς Ευτυχίας και τέκνα, Παναγιώτου Δημητρίου Περικλή Διονυσίου της Άκυντρας Ασίας Καρυλάου, Βασιλείου Παντελή Νικολέτας Βέσποινας Μαρίας, Βασιλικής και Κωνσταντίνου και πάντων αδελφών ημών που εμνημονεύσαμε.

Δήμων Κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων Πατέρων και Αδελφώνημων, των εμφάβευσε ευαρχημένων και πανταχού Ορθοδόξων και των ούλων του Θεού, Φωμάη, Κωνσταντίνου και Βασιλείου και πάντων και κειμένων Αδελφώνημων που εμνημονεύσουν να προφέσει και ανάπαυσαν αυτούς ο Θεός. Έτσι δεόμεθα υπέρ του προφορούντων και καλλιεργούντων και πας από τον ναό του το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιστότητου λαού το παιδευκομένου του παρασουμένου και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

Αυτός και Αγίοι, αυτού καθολική μου ζωή και εκκλησία, σώσουν, ελέησουν, αντιλάβουν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός, τη συγχάρητη, η κατηχούμενη της κεφαλάς ημών Κυρίου κλείνατε, είναι και αυτή η συνήμη δοξά του πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, η κατηχούμενη προέρχεται, όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, είναι κατηχουμένων. Όσοι πιστοί, έτη και έτη, είναι και δαϊφόμενοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προχήνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ή και αεί και εις αιώνας των αιώνων, έτη και έτη, είναι και Κύριε δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντα φυλατώμενη,

του Σιμώνη του Μαρτυλού, τη δέηση και προσάγει του Ιησού Χριστίου, και κάνω συνημά του να γίνει συγκόρτη και φυσή πνευματικά. Υπέρ των μητέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων, και κατεξίωσε τον ημά σε βρει χάρη ενώπιόν σου, που γενέστε στι χώρε του φυσή ενημών, ει κοινό του πνεύμα τη κάρτα των αγαπών επιμά, επί τα προκείμενα βόρα ταύτα, επί πάντων των λαών σου. Δια των εκτιμών του μονογενού σου Υιού με φου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαφό και ζωή.

ορδί μας τους ανθρώπους και δι' μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά ζραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον δεξιόν του Πατρός και πάλιν ελθόντα εκ τα τόξης, μήνες ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου.

υπερπάντων, όνει σπουδασμένο, το φανερό και αφανόν ευρυσσόν μα γεννημένο. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ του υγεία τάφη. Νίκο των χειρών ημών δέξαστε κατά αξίω σα. Εσύ παρστήκε χιλιάδε αγγελού και μυριάδε αγγελού. Χερουδίμ και τεσεραφείμ, εξαπτέρι, πολυόμοντα μετά σε τερό.

Και πάνω του περιμόν του γεννημένου του Σταυρού, του τάφου, τριμμένου να στάσει, ο νους να βάζει το δεξιόν καθένα, τη Δευτέρα και εν δόξω πάλι παρουσίαση. Ο Θεός είναι

0: και παντός πνεύματος δικαί,
1: εν πίστη τη τελειωμένη. Εξαιρέτως Παναγία Σακράτου,

Εννοείται νερών αυτοφυσιαστήριων, της ως μην αγαβίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης φλήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης,

0: κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίες εκατακρίτως, τολμάν επικαλείστεστε, τον επ...

σου εις τη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου πλήνομες. Ο γάρε και αρκεί και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσμο τα προκείμενα πα, εμεί αγαφόρξουμε με το θεό διαφρία, βλέψε ύμπλεψο, τη οδηπορού νόμευσο, του νοσούντα ίεση, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη τι και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενό σου ιού, εφού ευλογητώσει, σι το Παναγίο και αγαπώ και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Προς Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εις Αγίου του Κυρίου και προφρόν δόξου βασιλεία σου και αρφέ στο γεια σε ημάς. Πάντο παταρίσει καθήμινος και όβε ημίν αόρα του συνόν. Και κατάξει του κρατιά σου και τα βούνε ημίν. Τα χρά του σώματος σου και τιμίου αίματος και δι ημών παντή το λαό. Ο Θεός ελάστον του Εκκλησίου. Ελάστον του Εκκλησίου.

σε ευλογούντουσε Κύριε και αγιάζουν τους υπηπιφώτας, σώσ' τον λαό σου και ευλόγη πληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς εν δόξη φυγής σου δυνάμει, μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκουσε ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνω φαινεστήν καθώς του Πατρός του Φώτου. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: κανονικών μαρτύρων, των Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σωσίας Μητρός ημών Θεοδόρος Ελισσάρτης, του Σίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού και πάνω των διαλαψάντων Αγίων της Ελλάδας Μητροπόλου Στάφης, των Αγίων Ενδόξων Αναργύρων, Κοσμά και Βαμιανού και πάντων Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου του Καφόρου, του Αναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κοσμοπόλου του Σωστόμου, της Αγίας Παρασκευής Αφιλοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Μάρκου Αποστόλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κιλ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούβα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημός γαφός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει ημάς, καλησπέρα σας βοήθειά μας, ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος και ο Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος, να έχουμε τη χάρη Τους και την ευλογία Τους και όπως είπε και το Ευαγγέλιο να τηρούμε τα συντολάς του Κυρίου μας. Να είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας και όλος ο κόσμος. Αύριο το πρωί 11 η ώρα παράκληση στον Άγιο Γεώργιο, κάθε Παρασκευή κάνουμε παράκληση στον Άγιο Γεώργιο 11 η ώρα. Το απόγευμα στις 7 θα κάνουμε εσπερινό στον Άγιο Μάρκο, στο Εκκλησάκι και το Σάββατο πρωί εκεί όφρος και Θεία Λειτουργία. Να είστε καλά και ευλογημένοι.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Και έχουμε μείνει, αν θυμάστε, από την προηγούμενη φορά, όσοι ήσασταν, σε αυτό θα πούμε σήμερα, αυτό που λέει, που εκφωνεί ο ιερέας, «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». Εδώ ο ιερέας σηκώνει το χέρι του για να ευλογήσει. Να ευλογήσει τον κόσμο που είναι μέσα στο ναό. Αυτό το χέρι που ακούμπησε πριν από λίγο το σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο χέρι τώρα ευλογεί το λαό. Και αυτό το ίδιο χέρι ασπάζεστε κι εσείς. Όταν παίρνετε το αντίδωρο μετά, όταν βλέπετε έναν ιερέα στο δρόμο ή όπου αλλού. Σήμερα δεν γίνεται όπως γινόταν παλαιότερα, που τρέχαμε, θυμάστε, όταν βλέπαμε τον ιερέα να πάρουμε την ευλογία. Γι' αυτό ασπάζεται ο κόσμος το χέρι του ιερέα. Γιατί είναι αυτό το ίδιο χέρι που ακουμπά την Αγία Τράπεζα, που μέσω αυτού έγινε το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, και παρακαλώ να το ασπάζεστε, γιατί μερικοί και στο αντίδωρο ακόμα κάνουν ότι το ασπάζονται και δεν το ασπάζονται. Και θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος για το ότι πρέπει να ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα για κάποιον ιερέα που δεν το έδινε να το ασπάζονται οι άνθρωποι, και δεν το έδινε για λόγους πιθανό ταπεινότητας, και του είπε, και έχει καταγραφεί αυτό από τον Όσιο Παΐσιο, αν ήθελες να έχεις δικό σου χέρι να μην γινώσουν παπάς. Τώρα που έγινες παπάς, το χέρι είναι του Θεού και το δανείζομαι εγώ ο Θεός για να κάνω το έργο μου. Αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι ο Θεός δανείζεται τα χέρια των κληρικών για να κάνει το έργο του. Το αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Και ο ίδιος ο Όσιος Παΐσιος είχε μεγάλη ευλάβεια, σεβασμό στην ιεροσύνη. Ο ίδιος, το γνωρίζουμε όλοι και το είδαμε και τώρα, είναι αγιασμένος πλέον, Άγιος της Εκκλησίας. Όταν στο κελί του, στο Άγιον Όρος, έβλεπε ιερέα, σηκωνόταν όρθιος από σεβασμό και έκανε μετάνοια πρώτα και ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Γιατί ακριβώς ήξερε αυτό που σας είπα. Ήξερε, γνώριζε ότι το χέρι αυτό είναι στα αίματα μέσα. Σώμα και αίμα. Έχει ακόμα το φρέσκο το αίμα του Χριστού. Οπότε το ασπάζομαι, αφού δεν μπορώ να ασπαστώ ούτε την Αγία Τράπεζα που εκείνος ακουμπά, για να πάρω τη χάρη με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την ώρα που βγαίνει για να ευλογήσει, ο ιερέας κάνει αυτό, το πρόσωπό του, το πρόσωπο του ιερέα, πρέπει να το βλέπουμε σαν το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής ποιος είναι? Είναι αυτή η μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα η οποία ανέβηκε ψηλά στο όρος και παρέλαβε τι? Τις εντολές, τον νόμο του Θεού. Και όταν κατέβαινε από το όρος, φανταστείτε, είδε το Θεό. Και όταν κατέβαινε από το όρος, το πρόσωπό του ήταν λάμπον, έλαμπε, ήταν μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ που το βλέπαν δεν μπορούσαν να το αντέξουν, τόσο δυνατό φως που έβγαινε από το πρόσωπό του. Έτσι έγινε και με τον ιερέα. Πού ήταν πριν από λίγο? Έγινε το θαύμα το μεγάλο, που ο άρτος και ο ίνος έγινε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγαλύτερο θαύμα από αυτό υπάρχει? Μεγάλο θαύμα αυτό. Ότι καταδέχεται ο Θεός και μας δίνεται μέσα από αυτά τα υλικά αγαθά, τον άρτο και τον ίνο, που εμείς πάλι φτιάχνουμε. Όταν βγαίνει λοιπόν ο ιερέας, αυτό να σκεφτόμαστε, ότι Όπως ο Μωυσής κατέβηκε από τη θεοπτεία που έλαβε, και αυτός ο ιερέας είδε τώρα μία θεοπτεία μέσα στο ιερό και στρέφεται τώρα προς εμάς για να μας δώσει την ευλογία αυτή, τη χάρη του Θεού. Μοιάζει με μία άλλη εικόνα, την έχετε στο μυαλό σας. Σαν να πάει ο ιερέας μέσα στο ιερό που είναι μία δεξαμενή μεγάλη, ένα ποτάμι, μια πηγή, και γεμίζει το δικό του δοχείο και βγαίνει έξω και το μοιράζει. Το μοιράζει στον κόσμο. Ένα κόσμο που διψάει για να πάρει ευλογία. Έτσι, διψάνε. Αλλά που και ο καθένας δέχεται ανάλογα με την προετοιμασία που έχει κάνει τη χάρη του Θεού. Είναι κάποιοι που είναι στο ναό μέσα και είναι σαν να μην είναι. Είναι κάποιοι που κοιτάνε πότε θα τελειώσει η λειτουργία. Είναι κάποιοι όμως που λένε πότε θα αρχίσει η λειτουργία. Για να μην χάσουν ούτε ένα ψαλμό, ούτε μια ευχή. Δεν θα έχει την ίδια, δεν είναι το ίδιο για τον καθένα. Ο καθένας ανάλογα με την πρόθεση που πάει, λαμβάνει από το Θεό. Εκείνος προσφέρει ο ιερέας, μεταφέρει τη χάρη του Θεού σε όλους. Και ο καθένας, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πόσο έχει ανοίξει το παράθυρο της ψυχής του, δέχεται το φως. Εσύ ανοίγεις το παράθυρο. Από μέσα ανοίγει το παράθυρο. Αν ανοίξεις, όσο το ανοίγεις, τόσο το φως θα έρχεται και θα πλημμυρίζει την οικία της ψυχής σου. Τον οίκο. Τον οίκο σου. Έτσι. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ δυνατά αυτό. Μπορεί να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας να νιώσει πράγματα, ο άλλος τίποτα. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ και θα πούνε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Είδομεν, αυτό που έλεγα. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Θα το λένε και θα συμμετέχει η καρδιά τους. Και ο άλλος μπορεί να το λέει και να το λέει μόνο με το στόμα του, χωρίς να το νιώθει. Άρα λοιπόν, ο ιερέας μεταφέρει αυτή τη χάρη, την απλώνει παντού, τη μοιράζει παντού, γιατί αυτό είναι το έργο του, και από εκεί και πέρα ο καθένας, ανάλογα με την προετοιμασία και τη δεκτικότητα που έχει, θα λάβει. Μία σημείωση. Έχουμε μιλήσει για την ευχή, αυτή τη μεγάλη ευχή της αναφοράς, η οποία αρχικά απευθύνεται στον Πατέρα. Τρία είναι τα πρόσωπα της Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Βλέπουμε όμως τώρα με την εκφώνηση αυτή εδώ, και έστετα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότι μνημονεύεται ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Έτσι είναι. Εμείς ξέρουμε στη θεολογία μας ότι η κοινωνία μας με το Θεό περνάει και από τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό θα ήθελα να το θυμάστε, αυτή την έκφραση. Ή του Πατρός, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό που σας είπα τώρα, αυτή η εκφώνηση για την οποία λέμε και έστετα ελέη, τη λέει ο ιερέας στρεφόμενος στο λαό. Στρέφεται στο λαό και ο λαός απαντάει με ένα αμήν. Θυμάστε τι είχαμε πει, ότι τι υπάρχει μέσα στη λειτουργία. Υπάρχει ένα διάλογη, λειτουργική διάλογη. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι ή στη λειτουργία ή μιλάει ο ιερέας απευθύνεται στο λαό ή μιλάει στο Θεό ή ο λαός απευθύνεται, απαντάει στον ιερέα ή μιλάει ο λαός στον Θεό. Αυτό γίνεται. Αυτή η πλοκή γίνεται διαλόγου. Τώρα εδώ πέρα ο ιερέας απευθύνεται προς το λαό και ο λαός έρχεται να επιβεβαιώσει με ένα αμήν. Θυμάστε τη λέξη αμήν. Το αμήν είναι να γίνει. Δηλαδή, σας είχα πει ένα παράδειγμα σε παλαιότερη συνάντησή μας. Σας είχα πει ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το έχει φτιάξει ο Θεός, ας πούμε. Ένα έγγραφο, έχει κείμενο. Όχι ο Θεός, ένα απλό έγγραφο με κείμενο. Έχει αξία από μόνο του. Πότε έχει αξία? Όταν θα μπει μια σφραγίδα και θα υπογράψει και αυτός που το έγραψε. Αυτή η σφραγίδα είναι το αμήν. Αλλά από όλους. Είναι μια επικύρωση των λόγων του κληρικού, του λειτουργού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του λειτουργικού διαλόγου, που σας έχω πει για την άλλη φορά, ακούγεται το αμήν. Είναι το επισφράγισμα του λαού στον λόγο του κληρικού. Εδώ θα σας πω κάτι που σημειώνει στο βιβλίο του για τη Θεία Λειτουργία ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Πρέπει, λέει, να προσέξουμε πολύ τη στάση του Ιεροψάλτη εκείνη την ώρα. Αν ανοίξετε τα βιβλία της Εκκλησίας, στο εγκόλπιο, ας πούμε, του αναγνώστη, θα δείτε ότι εκεί που μιλάει ο ψάλτης, δεν λέει ψάλτης, αλλά λέει χορός. Χορός. Έτσι, Ανδρέα? Ναι. Άρα χορός τι σημαίνει? Ότι είναι χοροδία. Χοροδία, πολύ μαζί. Ο χορός. Και αυτός ο χορός ποιον εκπροσωπεί? Όλο το πίμνιο που είναι μέσα. Όλο το λαό. Έτσι. Βλέπω, λέει, παρατηρεί, ότι κάποιοι δεν λένε το αμήν δυνατά και καθαρά. Και εδώ πέρα κάνει μία αναφορά στους ιεροψάλτες. Οι οποίοι λέει εκείνοι, συγγνώμη Ανδρέα, οι οποίοι λέει ότι εκείνη την ώρα μπορούν να μιλάνε με τους άλλους ψάλτες, να ψάχνουν τα βιβλία τους και να λέει τώρα και έστε τα ελέη και τα λοιπά και να ακούγεται ένα αμήν υποτονικό, σαν να μην είμαστε στον ίδιο χώρο. Προσέξτε τι λέει. Λέει καταρχήν να υπάρχει το αμήν, γιατί κάποιες φορές το ξεχνάνε και τελείως. Όταν δεν είσαι στο χώρο, με την ψυχή σου εννοώ, με το νου σου, μπορεί να μην το πει και καθόλου. Αλλά καταρχήν λέει να υπάρχει. Γιατί πολλές φορές συνομιλεί με άλλους και τα λοιπά, με βοηθούς και δεν ακούγεται καθόλου. Αλλά και όταν λέγεται, να λέγεται όχι αδιάφορα και ψυχρά. Όχι αδιάφορα και ψυχρά. Να λέγεται από την καρδιά. Έχουμε πει ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται στη λειτουργία. Δεν είναι έργο του ιερέα, είναι έργο όλων. Θυμήθηκα τώρα κάτι που μας είχε πει ο Μητροπολίτης Μεγάρων, Βαρθολομαίος και κοιμημένος πλέον. Μας μίλαγε σε μία ιερατική σύναξη, πρόκειται για μεγάλο εκκλησιαστικό άνδρα, που κόσμησε την εκκλησία. Σε μία ιερατική σύναξη λοιπόν που μαζευόμαστε όλοι οι ιερείς, μιλούσε άλλες φορές ο ίδιος και άλλες φορές καλούσε καθηγητές ή άλλους ομιλητές. Έλεγε, πατέρες, μας έλεγε σε εμάς τους ιερείς, παρατηρήστε τους ηθοποιούς πόσο προσεκτικοί είναι σε αυτό που κάνουν. Δίνουν όλο τους τον εαυτό, όλο τους το είναι. Για την παράσταση στην οποία συμμετέχουν, στην παράσταση. Και πολλές φορές αποδίδουν το ρόλο τους σαν να είναι η πρώτη φορά που παίζεται η παράσταση ή σαν να είναι η τελευταία. Γνωρίζεις. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα, λέει, από αυτούς. Για μας τους ιερείς που παίζουμε στο θείο δράμα. Στο θείο δράμα. Δεν πρέπει να είμαστε περισσότεροι προσεκτικοί από αυτούς. Και να και να ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Προσιλωμένοι, προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι στα τελούμενα. Έτσι θα βοηθήσουμε και τους πιστούς να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο. Ένας ιερέας όταν ζει τη λειτουργία, συγχωρέστε με για το ρήμα, θα συμπαρασύρει και το λαό. Έτσι είναι. Θα βοηθήσει και το λαό να γευθεί καλύτερα τη λειτουργία. Έτσι ο λαός κατανοεί και νιώθει καλύτερα όσα τελούνται. Και τότε θυμάμαι μας προέτρεψε να πάμε σε οδείο και να κάνουμε ορθοφωνία. Γιατί λέει, αν εσύ που είσαι κληρικός δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις και λες, που έχεις μπροστά σου το κείμενο και το διαβάζεις, πόσο μάλλον ο άλλος που είναι από κάτω, που δεν έχει και καλή γνώση στη γλώσσα, που δεν έχει και μπροστά του κείμενο, τι θα καταλάβει από όλα αυτά που λέγονται. Και μας προέτρεψε τότε, θυμάμαι, να πάμε σε οδεία, σε δάσκαλο, σε ειδικούς, για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε εμείς οι ιερείς και ψάλτες για τα αναγνώσματα που θα διαβάσουμε. Τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Να τα έχουμε κάνει από τις προηγούμενες μέρες. Να τα έχουμε κατανοήσει καλά, έτσι ώστε μετά ξέρουμε που τονίζουμε, ξέρουμε που σταματάμε. Και ο κόσμος που είναι από κάτω αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτά που λέμε. Και συμμετέχει βέβαια. Αν εμείς κατανοούμε ό,τι διαβάζουμε, θα το αποδώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε θα το κατανοήσει και ο λαός που συμμετέχει. Ο οποίος, όπως είπα πριν, δεν έχει μπροστά του γραπτό κείμενο, αλλά μόνο ακροάται. Μετά την εκφώνηση και έστετα ελέη, έχουμε και πάλι μία άλλη σειρά εκφωνήσεων ετοιμάτων. Θυμηθείτε το λόγο. «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», σε απλή μετάφραση. «Αφού θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλι και πάλι, έτη και έτη, πάλι και πάλι, με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Εδώ τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από έναν Άγιο, τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Θέλω να δούμε στο σημείο που είμαστε πόσο Άγιος το ερμηνεύει. «Αφού δηλαδή ευχηθεί σε όλους να έχουμε ομόνοια, ώστε με ένα στόμα και μία καρδιά να δοξάζουμε το Θεό, και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί τα ελέη του Μεγάλου Θεού, κατόπιν παραγγέλει να δεηθούν στο Θεό εκείνη την ευχή που και ο ίδιος προσευχήθηκε, και να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους». Ακούστε, να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. «Διότι αυτό σημαίνει το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, να τους καλέσουμε να δεηθούμε σε αυτούς». Και τι λέει ο ιερέας? «Υπέρ των αγιαστέντων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν». Υπέρ των αγιαστέντων δώρων. Ποια είναι τα δώρα? Το σώμα και το αίμα. Τώρα λέει να προσευχηθούμε για τα δώρα. Για τα τίμια αυτά δώρα. Τι να προσευχηθούμε? Αφού αυτά είναι ήδη σώμα και αίμα Χριστού. Χρειάζονται αυτά προσευχή? Ήδη είναι τετελεσμένα. Ήδη έχουμε μπροστά μας τον Χριστό. Απάντηση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. «Όχι για να δεχτούν τα τίμια δώρα τον αγιασμό». Γι' αυτό εξάλλου είναι ήδη αγιασμένα. «Αλλά για να μπορέσουν να μεταδώσουν σε εμάς τον αγιασμό». Καταλάβατε τι προσευχόμαστε? Το έχεις σκεφτεί έτσι?
1: Όχι.
0: Να. Μπορεί να έχουμε πάει τόσες φορές στη λειτουργία, τόσες φορές να έχουμε πάει σε μία λειτουργία και να μην ξέρουμε βασικά πράγματα όλοι μας. Γι' αυτό είναι καλό που μαζευόμαστε όλοι εδώ. Όλοι μαθαίνουμε. Και εγώ μαζί σας. Αυτό σημαίνει το «όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο προσδεξάμενος αυτά», λέει παρακάτω, «αντικαταπέμψει μην την χάριν». Ο Θεός τα δέχτηκε και μας μεταδίδει τώρα, μας αντιδορίζει τι, χάρη. «Ας παρακαλέσουμε», λέει, «για τα τίμια δώρα να γίνουν σε μας ενεργά, να μην γίνουν ανίσχυρα για αυτή τη χάρη. Όπως τότε που το παντοδύναμο αυτό σώμα του Κυρίου φαινόταν μεταξύ των ανθρώπων και σε μερικές πόλεις δεν μπορούσε να κάνει θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους». Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? Ο Χριστός έκανε παντού θαύματα. Αλλά όπου δεν έγινε, δεν έγινε επειδή είχε αδυναμία ο Χριστός να κάνει θαύματα, αλλά έλειπε η πίστη των ανθρώπων για να γίνει το θαύμα. Και πολλές φορές ρωτούσε πριν και έλεγε, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω? Πιστεύεις?» έλεγε στον άνθρωπο, είναι τον παράλυτο, τον τυφλό, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω?» Και έλεγε αυτός, «Πιστεύω, Κύριε». Από τώρα να βρεις το φως σου, από τώρα να θεραπευτείς. Είχε μια προϋποθέτη την πίστη και όντως έτσι είναι. Μπορεί σε έναν άνθρωπο να πας, ας πούμε, μια εικόνα ή αγιασμό που παίρνουμε από κάποια προσκυνήματα και πας σε έναν άνθρωπο και λες, έγινε θαύμα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ασθενής, έβαλε από αυτό, από το εικόνισμα, ας πούμε, το μύρο και τα λοιπά, και έγινε καλά. Και είναι ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος το χλεβάζει, το κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να βοηθηθεί έτσι. Άμα δεν το πιστεύεις. Αφού πει αυτά ο ιερέας με δυνατή φωνή, κατόπιν εύχεται και ο ίδιος χαμηλόφωνα και οικετεύει το Θεό για το ίδιο θέμα. Ώστε όλοι, πάλι ο ιερέας για σας εύχεται. Για σας εύχεται. Εκεί το τοποθετήσατε εσείς.

και να μην κοινωνήσουν εις κρίμα και κατά άκρημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να κοινωνιάει και αντί να είναι βοήθειά του να είναι κρίμα και κατά άκρημα? Ναι, έτσι λέει η ευχή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν προετοιμάστηκε. Η εξομολόγηση είναι από αυτό, η νηστεία, όλα αυτά, η αγάπη με τους άλλους ανθρώπους που πρέπει να υπάρχει, η συμφιλίωση, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να προσέρθω στο Άγιο Ποτήριο. Διαφορετικά λέει, εδώ γίνεται κρίμα και κατάκρημα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν, ας πούμε, παιδιά στην εφηβεία ή και μεγαλύτερα παιδιά, σπουδάζουν στα πανεπιστήμια ή εργάζονται. Αναλαμβάνουν λοιπόν αυτές οι γυναίκες κυρίως, νομίζω όχι οι άνδρες, νομίζω κυρίως οι γυναίκες, αναλαμβάνουν να προτρέπουν τα παιδιά τους να κοινωνήσουν και νομίζουν ότι αυτό είναι το καλύτερο που κάνουν, χωρίς να ξέρουν πώς ζει το παιδί τους. Πώς αναλαμβάνεις τέτοια ευθύνη? Λέει, μα Χριστούγεννα έρχονται. Πάσχα έρχεται. Το βλέπει δηλαδή σαν μία, πώς να την πω, σαν μία παράδοση, σαν μία, ένα έθιμο, ένα τέτοιο τρόπο. Και λέει, να νηστέψετε, λέει, μερικές μέρες να πάτε να κοινωνήσετε. Μα δεν είσαι υπεύθυνη εσύ γι' αυτό. Δεν έχεις αυτή την εξουσιοδότηση. Θα κρίνει ο ιερέας, στον οποίο ήδη πρέπει να έχεις πάρει τα παιδιά σου από μικρή ηλικία, για το αν θα πρέπει να κοινωνήσουν ή όχι. Και θα το κάνει αυτό για φροντίδα και προστασία του ίδιου του παιδιού, όχι για τιμωρία, για φροντίδα για το ίδιο το παιδί. Γι' αυτό μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή μην προτρέπετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τη ζωή τους να κοινωνούν. Υπάρχει για όλα τα πράγματα κάποιος υπεύθυνος γι' αυτό. Για το ποιος θα κοινωνήσει, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο ιερέας αυτός, που γνωρίζει, υποτίθεται, όλη τη ζωή του ανθρώπου και μετά κρίνει ή του λέει ότι όχι τώρα, λίγο αργότερα, και από κοινού αποφασίζουν και προετοιμάζονται για τη Θεία Κοινωνία. Το είπα σαν μια παρένθεση αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να γίνεται από γονείς, που έχουν ένα πόθο βέβαια οι άνθρωποι, που βλέπουν τα παιδιά τους, λέει, όταν ήταν μικρά ήταν κοντά στο Θεό, τώρα που μεγάλωσαν εξαφανίστηκαν. Και το ότι εξαφανίστηκαν πάλι έχει αιτία, που μάλλον θα πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση να τη βρει την αιτία ο γονιός.

0: Κατόπιν, αφού ευχηθεί σε όλους τη βοήθεια και την προστασία του Θεού, τους καλεί να προσευχηθούν, να περάσουν όλη την ημέρα. Πώς να περάσουμε την ημέρα? Σήμερα κοινώνησα. Να το έχουμε σημαντική την ημέρα που κοινωνήσαμε. Δηλαδή και με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με ανθρώπους, να νιώθετε ότι αυτή η ημέρα είναι ξεχωριστή που κοινώνησα. Και όποιοι έχουν παιδιά, να τα συνδυάζουν τη Θεία Κοινωνία και με ένα κέρασμα μετά. Μετά τη Θεία Κοινωνία θα έχει και ένα κέρασμα, θα έχει ένα κάπου να πάτε. Δηλαδή να είναι όλο χαρμόσυνο, να είναι όλος ιδιαίτερος, ιδιαίτερη ημέρα εκείνη, ειδικά η Κυριακή ημέρα. Τι εύχεται εδώ πέρα, τι μας λέει η ευχή, πώς να είναι η ημέρα? Τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον. Έχοντας φρουρό και φρουρό. Άγγελον ειρήνης, πιστών φύλακα. Πιστών εξαιτίας του αγγέλου του ψεύδους, στον οποίο δεν είναι ασφαλές να εμπιστεύονται τα σχετικά με αυτούς. Υπήρχε, άγγελος ήταν, λέει ο διάβολος. Άγγελος ήταν, αλλά εξέπεσε. Λοιπόν, εμείς λέει να έχουμε τον άγγελο το δικό μας, ο οποίος είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όταν βαπτίστηκε ο καθένας από εμάς, έλαβε δώρο από τον Θεό έναν άγγελο. Είναι ο φύλακας άγγελος, για τον οποίο υπάρχει ευχή κάθε βράδυ στο απόδειπνο για τον φύλακα άγγελο. Παρακαλούμε δε για τον άγγελο φύλακα, όχι να μας δοθεί τότε, διότι εξ αρχής έχει δοθεί άγγελος στους πιστούς, αλλά για να είναι ενεργός ο άγγελος και να εκτελεί την αποστολή του και να μας φρουρεί και να μας οδηγεί στον ίσιο δρόμο και να μην απομακρυνθεί από μας θυμωμένος για τις αμαρτίες μας. Μιλάει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι μας λέει εδώ? Ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει τον άγγελο? Ανενεργό. Απομακρύνεται. Γι' αυτό και τον καλούμε πάλι με την ευχή στο Άγιο Άγγελε. Έλα, έλα πάλι. Μα δεν ήταν μαζί, δεν ήταν μαζί. Τον διώγνεις με τη συμπεριφορά σου. Εκτός από αυτά, τελειώνω με αυτό, εκτός από αυτά ο ιερέας μας καλεί να προσευχηθούμε για την άφεση των αμαρτιών και για όλα τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας, για την ειρήνη στον κόσμο και ακόμα για την ασφάλεια στο μέλλον, για να περάσουμε με ειρήνη και μετάνοια τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Γιατί μας δίνει παράταση ζωής? Μας δίνει παράταση ζωής για να γνωρίσουμε τον Θεό. Γιατί πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες και ακόμα είμαστε σε μία νηπιώδη κατάσταση. Δεν τον έχουμε γνωρίσει. Όπως ήσουν πριν τόσο καιρό, είσαι και μετά. Όχι. Στην πνευματική ζωή υπάρχει πρόοδος. Πρέπει να υπάρχει πρόοδος. Φανταστείτε ένα μαθητή να είναι 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πολλές φορές παραμένουμε σε μία ίδια κατάσταση για πολλά χρόνια. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό και να μας βάλει σε μία εγρήγορση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Τι άλλο εύχεται εδώ πέρα? Ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς. Τι ωραίο αρμόζει σε ένα χριστιανό ιερέα. Να παραδώσει την ψυχή του μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αυτή που αγάπησε. Δεν είναι ωραία χριστιανά τέλη αυτά? Δεν είναι ωραία αυτό που έγινε σε έναν άνθρωπο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος αγαπούσε πάρα... Σας το έχω πει άλλη φορά, δεν θυμάμαι. Αγαπούσε πάρα πολύ το να προσκυνά τις εικόνες. Και προσκυνούσε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Μιλάμε για μεγάλη εκκλησία τώρα, στον Άγιο Νικόλαο. Θέλεις μισή ώρα να τις προσκυνήσει. Και ξεκινούσε. Μία-μία. Ξέρετε πώς πέθανε? Προσκύνησε την Παναγία στο τέμπλο και έπεσε εκεί μπροστά. Δεν είναι χριστιανά τέλη αυτά? Έτσι. Χριστιανά τέλη. Λοιπόν, ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς, κατόπιν να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας και αλλήλους και όλη μας τη ζωή. Να το φάρμακο για το άγχος. Όλοι έρχεστε και μου λέτε, έχουμε άγχος. Πώς να περάσω το μάθημα στο πανεπιστήμιο, πώς να πληρωθεί αυτό. Άγχος συνεχώς. Και κοιτάξτε, το άγχος δεν παράγεται εκεί από κάποια λέξη. Όλες οι λέξεις έχουν μια ρίζα. Το άγχος παράγεται από το αχ. Από αυτό το πόνο που βγάζει ο άνθρωπος. Ναι. Όταν πονάει, βγάζει αυτή την κραυγή. Από εκεί βγαίνει το άγχος. Εδώ πέρα μας έδωσε ο Χριστός το φάρμακο για το άγχος. Αλλά μάλλον δεν τα προσέχουμε. Δεν τα βλέπουμε έτσι. Λέει, να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας αλλήλους, τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μόνο αυτό αν το πιστεύεις, είσαι ήσυχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι άεργος, θα εργάζεσαι, θα είσαι σωστός, αλλά από την άλλη μεριά, όχι με ένα άγχος που κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι σαν να πριονίζεις το κλαδάκι που κάθεσαι. Στέκεται ένα πουλάκι πάνω σε ένα κλαδί και κάποιος πριονίζει το κλαδί που κάθεται. Καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Αντί να εμπιστευτεί και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, να εμπιστευτεί απόλυτα το Θεό και να πει ότι για κοίτα τα πουλιά, το λέει το Ευαγγέλιο, κοίτα τα πουλιά. Έχει πεθάνει, έχασε τη ζωή του κανένα πουλί επειδή δεν βρέθηκε ένα σποράκι να φάει. Με ρημνάει για όλα. Εάν αυτό γίνεται για τη φύση, πόσο περισσότερο θα γίνει για τον άνθρωπο όταν εσύ δώσεις το δικαίωμα στο Θεό να έρθει στη ζωή σου. Να μην τον κρατάς εσύ σε απόσταση. Και λέει εδώ στο τέλος, αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει η ενότητα της πίστος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και για ποιο λόγο παρακαλούμε τώρα εδώ για αυτά. Το έχουμε πει, λέει, γιατί υπάρχει η ίδια κατάληξη και σε άλλο σημείο. Το έχουμε πει, λέει, σε άλλο σημείο. Ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, ο μεγάλος αυτός Άγιος, άγνωστος σε πολλούς. Ξέρουμε δυστυχώς μόνο μερικούς Αγίους, αλλά αυτοί είναι πολύ σημαντικοί Άγιοι που ερμήνευσαν τα μυστήρια και κυρίως αυτό το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία. Να μου δώσετε μερικά λεπτά ακόμα, να μην σας κουράσω περισσότερο, αλλά θέλω κάτι ακόμα να σας πω. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, συνεχίζει το αίτημα. Ακούστε λίγο, θα καταλάβετε τι λέει. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, πια, τα δώρα, τα τίμια δώρα, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμενο. Αυτό το αίτημα λέει με απλά λόγια ότι εμείς προσφέρουμε τη θυσία μας στο Θεό και ζητούμε εκείνος να μας αντιδωρήσει τη Θεία Χάρη. Θυμηθείτε ότι το ίδιο κάνουμε και με το θυμίαμα. Βάζετε εσείς όλοι, δεν βάζετε εσείς και στο σπίτι σας θυμίαμα. Τι κάνουμε όταν βάζουμε θυμίαμα? Πηγαίνει προς τα πάνω αυτό το θυμίαμα, ανεβαίνει στον ουρανό και λέμε όπως ανεβαίνει αυτός ο καπνός στον ουρανό, έτσι να ανεβαίνει και η προσευχή μας προς εσένα.
1: Και όπως εμείς σου στέλνουμε το θυμίαμα, έτσι εσύ να μας στέλνεις τη Θεία Χάρη. Όταν θα θυμιάζετε να το σκέφτεστε αυτό. Να μην γίνετε τυπικά. Ανάβετε ένα κερί. Έχει αξία. Γιατί το ανάβεις το κερί εκείνη την ώρα. Ανάβεις το κερί μες στην εκκλησία. Το κερί είσαι εσύ. Εγώ είμαι το κερί. Ο καθένας μας. Και πάω το κερί τον εαυτό μου και τον βάζω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και τι του λέω. Είμαι δικό σου. Και αν έχω κι άλλο ένα κερί, θυμάμαι κι άλλα πρόσωπα και λέω και αυτή είναι δική σου. Να με ρυμνήσεις για αυτούς. Ζώντες και κοιμημένους όλα. Είδατε τι ιερή πράξη είναι αυτή. Εμείς είμαστε το κερί. Όταν βάζουμε λοιπόν το θυμίαμα είναι αυτό. Δηλώνω κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Να είναι η προσευχή μου σαν το θυμίαμα που έρχεται μπροστά σου. Εδώ στο αίτημα που βρισκόμαστε ζητούμε και πάλι τη χάρη του Θεού. Αλήθεια, έρχεται η χάρις του Θεού από τον Θεό σε μας. Έρχεται. Και τη λαμβάνουν όλοι. Όχι όλοι ή ίσως όχι, το είπαμε και στην αρχή, αλλά καθώς η δύναντο, όσο αντέχεις. Θυμάστε όταν ανέβηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Θαβόρ και ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγιναν τα ημάτια του λευκά σαν το φως, σαν τον ήλιο και έπεσαν κάτω οι τρεις μαθητές. Γιατί δεν άντεξαν να δουν τη θεότητά του. Το ίδιο γίνεται και με μας. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν δυνατά μάτια και όταν βλέπουν το φως αντέχουν και το χαίρονται κιόλας. Και είναι κάποιοι που έχουν ασθενικά μάτια που δεν αντέχουν καθόλου το φως. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάω για τα εσωτερικά μάτια. Σημαίνει ότι αυτός ετοίμασε τον εαυτό του. Έδιωξε από μέσα του τα πάθη του, τα εντόπισε και τα έδιωξε και τώρα μπορεί να ατενίσει το Θεό και να χαίρεται. Ενώ ο άλλος που δεν αντέχει, δεν έχει κάνει αυτή την προσπάθεια. Σαν να μας δίνει ένα ωκεανό χάριτος ο Θεός μέσα στη λειτουργία. Ωκεανός ολόκληρος. Και εμείς τώρα πώς θα πάμε στον ωκεανό να πάρουμε. Πώς θα προσεγγίσουμε να πάρουμε χάρη στον ωκεανό. Άλλος έχει ένα μικρό ποτηράκι. Άλλος έχει ένα μεγαλύτερο. Ανάλογα. Το θυμάμαι αυτό, έλεγε κάποιος. Δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός. Μα τι είναι αυτά που λες. Επειδή είναι δυνατόν να το λες εσύ αυτό, έχεις τόσο μικρό ποτηράκι και θες να χωρέσεις έναν ωκεανό. Ο ωκεανός υπάρχει. Το δικό σου είναι μικρό το ποτηράκι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται. Ή, λέει ο άλλος, δεν υπάρχει Θεός. Είναι σαν να λέει ο τυφλός δεν υπάρχει ήλιος. Ο τυφλός λέει δεν υπάρχει ήλιος, αλλά ο ήλιος υπάρχει. Εσύ είσαι τυφλός και δεν το βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολλοί άνθρωποι που λέει, το λένε και με μία έτσι, με έναν τρόπο λες και το γνωρίζουν καλά. Δεν υπάρχει Θεός λέει. Μα πώς το λες αυτό? Πόσοι άνθρωποι προσεγγίζουν το Θεό? Πόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους στο Θεό? Μικρά παιδιά, 2 ετών, ο Άγιος Κήρυκος, 3 χρονών, μωρό, άλλοι νέες κοπέλες, γέροντες στην ηλικία. Το αίμα των μαρτύρων είναι ένα ποτάμι μεγάλο. Όλοι αυτοί έτσι για κανένα λόγο πιστεύετε ότι έχασαν τη ζωή τους? Θυσίασαν τη ζωή τους έτσι για το τίποτα? Κάτι έζησαν, κάτι ένιωθαν και το έκαναν αυτό. Και εσάς όταν σας έρχεται καμιά φορά κανένα τέτοιος λογισμός, να σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Τόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν τον πλούτο τους, την περιουσία τους, τα πάντα, τα νιάτα τους, τα πάντα για το Θεό. Δεν το έκαναν χωρίς λόγο. Άλλος λοιπόν, ανάλογα με το άντλημα που έχει, μπορεί να παίρνει από τη δεξαμενή αυτή χάριτος που δίνεται στα μυστήρια και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέξτε, η δωρεά γίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο χωρίς να αναγκάζει τον άνθρωπο για τίποτα. Τι ωραίος Θεός ελευθερίας είναι αυτός που υπάρχει. Δεν σε ανάγκασε ο Θεός να τον πιστέψεις. Ο Θεός μέχρι σου δώσε τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσεις. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε ακόμα το Θεό, ο Θεός παραμένει με ανοιχτή αγκαλιά και τον περιμένει. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε. Και έχουμε παραδείγματα τρανά. Δείτε τον Απόστολο Παύλο, διώκτης του χριστιανισμού. Και μετά, Απόστολος του Χριστού. Και τόσοι άλλοι. Κοιτάξτε με τι διάκριση ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Λέει η διήγηση στη Γένεση ότι πήγε, λέει, ο Αδάμ και η Εύα και άπλωσαν το χέρι τους στον απαγορευμένο καρπό. Και ο Χριστός και ο Θεός δεν πήγε από πάνω από τα χέρια τους να τα χτυπήσει και να τους πει γιατί το κάνετε αυτό. Τι σας έχω πει. Όχι. Δεν κάνει αυτό. Είναι Θεός ελευθερίας. Σε προειδοποιεί βεβαίως. Τους είπε αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και είναι οι μόνοι που δικαιολογούνται. Ας το πω έτσι. Γιατί δεν ήξεραν τι είναι ο θάνατος. Δεν υπήρχε ακόμα ο θάνατος. Λέει αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τι σημαίνει να πεθαίνω. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Έχει τύχει σε δικό μας άνθρωπο, σε συγγενή μας, που του πιάνεις το χέρι και λες τώρα πάγωσε. Δεν μιλάει. Δεν αποκρίνεται. Τι γίνεται τώρα. Εμείς ξέρουμε την τραγικότητα του θανάτου. Έτσι. Και όμως και σε αυτό το σημείο ακόμα δεν τους επιτιμά. Δηλαδή δεν τους εξαναγκάζει να κάνουν που λέμε το σωστό. Έτσι. Είπα ένα παράδειγμα από τη Γένεση. Θέτει ο Θεός τα όρια, το πλαίσιο και μας αφήνει ελεύθερους μετά. Μας λέει τα όρια μας και μετά μας αφήνει ελεύθερος. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο και δημιουργεί χώρο μέσα του για να έρθει ο Θεός. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, τόσο κάνει χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα του. Και αυτή που έκανε τον μεγαλύτερο χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα της είναι Παναγία. Πώς λέει εκεί πέρα, αγαπητέ Ιεροψάλτη, ο αχώρητος παντί, πώς εγχωρήθη εν γαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, λέμε τα Χριστούγεννα, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, πώς χωράει μέσα σε μια κοιλία. Τι θαύμα έκανε ο Θεός. Οι άνθρωποι ζητούν θαύματα. Αυτό είναι το θαύμα. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο που πρέπει να παλέψουμε. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε στη ζωή σας. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλές οι σιρήνες που ακούγονται. Είναι ο τρόπος ζωής μας. Που δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Κατά βάση αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς θα κάνουμε χώρο για να χωρέσει ο Θεός και να συγχωρέσουμε τους άλλους. Για να μην έχουμε στενοχώρια. Να, τι σημαίνει στενοχώρια. Στενοχώρια σημαίνει στενός χώρος. Δεν τους αγαπάς όλους. Η καρδιά σου είναι για να τους αγαπάει όλους και εσύ στενεύεις το χώρο σου. Δεν θες τον έναν, δεν θες τον άλλον. Στένεψες το χώρο σου, άρα έχεις στενοχώρια. Εύκολη η ερμηνεία. Θες να φύγεις στενοχώρια. Προσπάθησε να χωρέσουν όλοι μέσα σου. Μέχρι και κάποιος μπορεί να σου έκανε κακό. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέλω να σας πω αυτό που έλεγα πριν,
0: ότι ο Θεός για όλα ρωτάει τον άνθρωπο. Και μάλιστα στην προτροπή του, εκεί στο Ευαγγέλιο μας λέει, ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει όμως και τελικά ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Αν θα έρθεις όμως τελικά, θα σηκώσεις και το σταυρό σου. Δηλαδή, το καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι λένε τι ωραία να πιστεύουμε στο Θεό για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα είναι κοντά στο Θεό δεν θα αρρωστήσει ποτέ, δεν θα είναι άνεργος ποτέ και όλα τα άλλα. Ένα κουράγιο θα έχει. Ένα κουράγιο θα έχει και θα φέρει εις πέρα στη δυσκολία και το βουνό που εμφανίστηκε μπροστά του ως πρόβλημα. Για όλα ο Θεός ρωτά τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και άλλα για τα οποία δεν ρώτησε ο Θεός τον άνθρωπο. Για το ότι τον δημιούργησε πρώτα. Ήτανε απάβγασμα της αγάπης του, του Θεού. Ήταν απάβγασμα της αγάπης να κοινωνήσει. Και δεν ρώτησε και για την Δεύτερα Παρουσία. Στην οποία εμείς οι χριστιανοί την πιστεύουμε και τη λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Πώς το λέει εκεί πέρα στο σύμβολο της πίστεως? Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ήρθε την πρώτη φορά για να δώσει τον νόμο. Και έρχεται τη δεύτερη φορά, θα έρθει τη δεύτερη φορά για να δει ποιοι ακολούθησαν αυτόν τον νόμο. Πάλι με αγάπη γίνεται αυτό. Έχουμε και κάποιους οι οποίοι αρχίζουν και λένε ημερομηνίες, πότε θα έρθει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Περιμένετε τον Απρίλιο του 2020, τον Σεπτέμβρη. Σας παρακαλώ πολύ να μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στην Αγία Γραφή που μας λέει σημεία που θα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχουμε ούτε μέρες ούτε ημερομηνίες. Και πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, ανακρίβειες, και πάρα πολλοί άλλοι ακολουθούν και αναμασούν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί η Δευτέρα Παρουσία για μας μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ. Αν σήμερα ένας από εμάς φύγει από τη ζωή, τι Δευτέρα Παρουσία περιμένει? Ήδη έχει πάει, έχει προγευτεί τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της λειτουργίας, που το περιμένω έτσι χαρά να το κάνουμε, να ερμηνεύσουμε το Πάτερ Ημών. Και θα δείτε ότι για κάθε μία λέξη από το Πάτερ Ημών, τι ωραία νοήματα θα βγει. Αυτό που σας λέω τώρα είναι δέλεαρ, για να ξανάρθετε την επόμενη. Λοιπόν, σας αναμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα συνεπείς στην τακτική μας εκπομπή και συνάντηση στη ραδιοφωνική με την εκπομπή μας με την επωνυμία «Δεύτε ακουσατέ μου και διηγήσουμε ημίν». Και όπως κάθε φορά έχουμε και σήμερα την ευλογία, την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδαύρο, τον πατέρα Καλίνικο, τον οποίον ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την αγάπη του και την καλοσύνη του να είναι μαζί μας, ώστε από τη συζήτηση πάντοτε κάτι καλό βγαίνει για όλους μας. Θεοφιλέστατε, καλώς ήλθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζά, και εγώ θέλω να σε εκφράσω για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου, διότι έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι μαζί σας εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να σκεφτόμαστε πάνω σε πνευματικά θέματα και με αυτόν τον τρόπο και εμείς οι ίδιοι να οικοδομούμεθα, αλλά και οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού να προάγονται πνευματικά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοξάζεται το όνομα του Μεγάλου Θεού. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, σας το έχω ξαναπεί και δεν διστάζω να το πω για άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχει αυτή η πνευματική έπαλξη, δηλαδή ο ραδιοσταθμός Ιεράς Μητροπόλεως. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ανθρώπων οι οποίοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για την συντροφιά που κρατάει ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο εκκλησιαστικός, για το πόσο ωφέλεια αντλούν από τις εκπομπές τις οποίες παρακολουθούν. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες εδώ που έχετε, οι οποίοι επιτελούν αυτό το πνευματικό έργο. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία να το συνεχίσετε για πολλά πολλά πολλά χρόνια, να είσαστε συνεργοί σε αυτό το εκκλησιαστικό επίτευγμα εν Κυρίω, και με αυτόν τον τρόπο ο Λόγος του Κυρίου να τρέχει μέσα στην κοινωνία, ώστε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι και εν τέλει να κατορθώσουμε αυτό που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δηλαδή, εν ελευθερία να φτάσουμε στο να γίνουμε καθομοίωση Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό θεωρείται ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να αγωνιζόμαστε να κατορθώσουμε. Βέβαια, ξέρουμε όλοι ότι τις περισσότερες φορές λιποψυχούμε, παρατάμε τα πνευματικά όπλα, ασχολούμεθα με τα επίγεια, διαφορούμε για αυτήν την μεγάλη στοχοθεσία. Παρ' όλα αυτά, αυτή η φωνή που ακούγεται από τον εκκλησιαστικό σταθμό της Μητροπόλεως νομίζω πως είναι μια διαρκής κλίση, κάλεσμα σε όλους να αλλάζουμε κάθε φορά πορεία και να προσανατολιζόμαστε εκεί που χρειάζεται, εκεί που είναι προς το συμφέρον των ψυχών και των σωμάτων μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και περισσότερο θα θέλαμε τις προσευχές σας, ώστε ο Θεός να δίνει πράγματι δύναμη στους συνεργάτες που καταθέτει ο καθένας στη δική του ψυχή, ώστε πράγματι αυτός ο Λόγος του Θεού, όπως το περιγράψατε, να μεταφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώρα, σε μια εποχή έτσι, της συγχύσεως της πνευματικής και της αντιφατικότητας. Άλλωστε, Θεοφιλέστατε, ο άνθρωπος είναι το μόνο όνομα, όπως έχουμε πει, το λογικόν, αλλά και το ελεύθερον. Ο Θεός το πρίκησε με την ελευθέρα βούληση και του έδωσε την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει τις επιλογές του, να γνωρίζει το καλό και το κακό και να κάνει τη δική του επιλογή, ώστε να έχει και τη δική του αμοιβή ή την ευθύνη. Άλλωστε, νομίζω, Θεοφιλέστατε, ότι αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδόξου πίστεώς μας από τα άλλα θρησκεύματα και τις άλλες δοξασίες. Δεν επιβάλλει ποτέ τίποτε. Ο Κύριος και θεμελιωτής της πίστεώς μας είπε εκείνο το πολύ ωραίο: «Όστις θέλει ο πίσω μου ηλθήν». Δεν το επέβαλε σε κανέναν. Και μάλιστα σε μια άλλη περίπτωση, εκεί που διαφωνούσαν οι μαθητές και έγινε κάποια συζήτηση για διάφορα θέματα, τους είπε ο Κύριος: «Μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν? Δεν σας κρατάω, θέλετε να φύγετε?» Και τότε άκουσε από το μαθητή του αυτό το περιβόητο και το περίφημο αυτό: «Πού να πάμε, Κύριε, προς τι να πελευσόμεθα? Είδαμε ότι έχεις ρήματα ζωής αιωνίου». Δηλαδή, η ελευθερία είναι συμφυή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επλάστη ελεύθερος και έχει αυτό το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας, της βουλησεώς του, και πρέπει αυτό να το τιμήσει και να το εφαρμόσει στη ζωή του. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ, Θεοφιλέστατε, ότι καμιά φορά έχουμε πλανερή ιδέα για την ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να λέει σήμερα ότι είναι ελεύθερος, ενώ δεν είναι ελεύθερος. Εάν είναι δούλος των παθών και των αδυναμιών του, δεν είναι ελεύθερος. Έχει μία λαρθεμένη αντίληψη περί της ελευθερίας. Γιατί? Διότι εάν τα βάλει κάτω και τα μετρήσει και τα ζυγίσει, θα δείτε ότι πραγματικά έχει μεγάλα ελλείμματα στη ζωή του. Δεν έχει αυτή την ελευθερία του πετάγματος της ψυχής του προς τα άνω, προς την αγάπη, προς την φιλανθρωπία, προς την ειρήνη, προς την πίστη. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου είναι θεήλατος, αφού ο Κύριος το είπε αυτό, ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει μαζί μου και δεν επιβάλλω και δεν επευλήθη. Και η χριστιανική πίστη διεδόθη πάλι στηριζωμένη επάνω στην ελευθερία. Και ο Παύλος το λέει αυτό. Και τόσο, θα το πούμε στη συνέχεια όμως της συζήτησεώς μας. Γιατί ο Παύλος λέει, βλέπω μέσα μου δύο νόμους να αντιμάχονται. Όμως εγώ προτιμώ αυτό. Κι αλλού, λέει ο Παύλος, ο λόγος σου δέδεται. Δεν μπορεί να δεσμευτεί η λογική και η πίστη. Το σώμα μπορεί να δεσμευτεί. Όμως η ελευθερία της πίστης, της αγάπης και της αρετής δεν μπορεί να δεσμευτεί.
1: Πολύ ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία είπατε, κύριε Καζά, πράγματι το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται, το κατ' εικόνα Θεού που έχει ο άνθρωπος έγκυται στο αυτεξούσιό του, δηλαδή στην ελευθερία του. Είναι ένα μυστήριο, θα έλεγε κανείς. Είναι το ίδιο το μυστήριο της ψυχής του ανθρώπου. Μιας ψυχής η οποία είναι σχηματισμένη κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτήν, δηλαδή κατ' εικόνα Θεού. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε το μεγαλείο της δημιουργίας του ανθρώπου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος πλάθεται από τον ίδιο τον Θεό κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή με το αυτεξούσιο, σταματάει το μυαλό. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Σε αυτή λοιπόν την μεταπτωτική κοινωνία ο άνθρωπος δεν ανέχεται το γεγονός ότι είναι τόσο ελεύθερος. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο φαντάζομαι πως και έχουμε ακούσει όλοι, και εμείς και οι ακροατές του ραδιοσταθμού, και ίσως καμιά φορά να περνάει και από το δικό μας το μυαλό. Λέμε καμιά φορά, μα είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει κάποιοι άνθρωποι να πάνε στην κόλαση? Ή κάποια άλλη φορά μπορεί να περάσει ο λογισμός, μα γιατί ο Θεός να μην με πάρει με το ζόρι και να με πάει στον παράδεισο? Αυτές οι σκέψεις, αυτοί οι λογισμοί ουσιαστικά τι είναι? Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τόση ελευθερία. Όμως, όπως είπατε κι εσείς, η ελευθερία είναι συνάμα και μια μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι μόνο ένα προνόμιο, είναι προνόμιο. Αλλά είναι και μια ευθύνη. Το να μπορώ να εξουσιάζω το ίδιο μου το είναι. Αν θέλω, μπορώ να καταστραφώ. Αν θέλω, μπορώ να γίνω κατά χάριν Θεός. Ανοίγονται δύο δρόμοι μπροστά μου, η ζωή και ο θάνατος, και διαλέγοντας μπορώ να ακολουθήσω όποιο δρόμο εγώ επιθυμώ. Αν φτάσω στο σημείο να πω, γιατί με έκανες Θεέ μου έτσι, γιατί με έκανες ελεύθερο, γιατί δεν με έκανες να μπορώ να ακολουθήσω μόνο τον ένα δρόμο, τον δρόμο του καλού, σημαίνει ότι είμαι ανώριμος τελείως πνευματικά. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι να προσπαθεί ο κάθε μαθητής του Χριστού να γίνει όριμος άνθρωπος, που σημαίνει τι? Να δοξάζει διαρκώς τον Θεό για αυτό το μεγαλείο του κατ' εικόνα, για αυτό το αυτεξούσιο το οποίο έχει, και εν ταπεινώσει να αναγνωρίζει πως η εκουσία, η ποταγή του στο Θείο Θέλημα είναι η πραγμάτωση της πραγματικής ελευθερίας του. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, εκείνη την ώρα ουσιαστικά γίνεται δούλος. Το λέει ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Ο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, οφείλουμε εκουσίως, εν ελευθερία, να υποταχθούμε στο Θείο Θέλημα. Γιατί το Θείο Θέλημα ουσιαστικά μας ελευθερώνει. Είναι, αν θέλετε, πιο απλό να το καταλάβει κανείς, αν παρακολουθήσει αυτή την ιστορία των πρωτοπλάστων. Ο Αδάμ και η Εύα πλάθονται ελεύθεροι. Τους λέει ο Θεός ότι όλα είναι δικά σας, όλα για σας έχουν φτιαχτεί, μπορείτε να δοκιμάζετε τα πάντα εκτός από το απαγορευμένο δέντρο. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, γιατί τους βάζει ένα απαγορευμένο δέντρο? Μα αν δεν υπήρχε το απαγορευμένο δέντρο, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Δεν θα μπορούσε να αποκοπούν από τον Θεό. Για ποιο αυτεξούσιο θα μιλάγαμε μετά? Όταν είναι μονόδρομος η αρετή, δεν υπάρχει αυτεξούσιο. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γι' αυτό και το δέντρο δεν ονομάζεται πουθενά, ούτε από τους πατέρες, ούτε από την Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο το κακό δέντρο. Δεν ήταν κακό το δέντρο. Η χρήση του δέντρου το έκανε κακό. Αν ο άνθρωπος δοκίμασε από αυτό το δέντρο, η χρήση του δέντρου, επειδή ήταν απαγορευμένο, θα έκανε ώστε ο άνθρωπος να αποκοπεί από το θείο θέλημα, άρα να γίνει δούλος της αμαρτίας. Μετά αρχίζει μια σειρά από πτώσεις του ανθρώπου που δείχνουν ακριβώς ότι ο άνθρωπος έχει ήδη πνιγυρά σφιχτεί από αυτή του την πτώση, από την κακή χρήση του αυτοξουσίου του. Σας θυμίζω ότι όταν έρχεται ο Θεός και ψάχνει να βρει τον Αδάμ, ο Αδάμ έχει κρυφτεί. Αδάμ που είσαι, κρύφτηκα λέει γιατί είμαι γυμνός. Αδάμ χρησιμοποιεί δηλαδή ένα ψέμα. Δεν είχε κρυφτεί γι' αυτό, κρύφτηκε για άλλο λόγο, γιατί είχε κάνει την αμαρτία. Του λέει ο Θεός, Αδάμ, μήπως έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο? Αρχίζει επίσης άλλη πτώση. Δεν φταίω εγώ, λέει, η Εύα με ξυπάτησε. Αντί να πάρει την ευθύνη επάνω του και να πει, ναι κύριε, ενώ μου είχες απαγορεύσει, εγώ έπεσα σε αυτό το ατόπιμα. Εκείνη την ώρα θα άλλαζε η ανθρωπίνη ιστορία, αν γινόταν αυτό από τον Αδάμ. Είναι δεδομένο. Όμως ο Αδάμ, αντί γι' αυτό, κατηγορεί την Εύα. Την οποία μάλιστα Εύα, να θυμηθούμε, ότι την είχε δημιουργήσει ο Θεός. Δηλαδή, τι κάνει ο Αδάμ? Ουσιαστικά κατηγορεί τον ίδιο τον Θεό.
2: Βέβαια.
1: Και το ίδιο κάνει και η Εύα. Εύα, έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο, όφης με εξυπάτησε. Ποιος τον είχε δημιουργήσει τον άφη? Ο Θεός. Άρα ποιος θέλει? Ο Θεός. Με λίγα λόγια, κατηγορούμε την ίδια μας την ελευθερία. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε αρκετά όριμοι να τη χρησιμοποιήσουμε εν ταπεινώση προς δόξαν Θεού. Όταν τη χρησιμοποιούμε την ελευθερία προς δόξαν Θεού, τότε δοξαζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, τους δοξάζοντάς με, αντιδοξάζω. Το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται στο να μπορέσει εκουσίως να γίνει υπήκος του θείου θελήματος. Αυτή είναι η πραγμάτωση της ελευθερίας του.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχει η αντίθετη άποψη ότι ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, είναι προορισμένος να γίνει ή καλός ή κακός. Είναι η μοιρολατρία. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι ο άνθρωπος ένα αντικείμενο που σαν ένα, είναι γνωστό αυτό της αιτιοκρατίας, που είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει το έργο αυτό που, και τίποτε παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Αυτά βέβαια είναι ξεπερασμένες φιλοσοφίες και δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Γιατί ή το φέρον σε φέρει, φέρει και φέρε, ή αγανακτήσεις και σε αυτόν λυπείς και το φέρον σε φέρει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις τελικά θα καταλήξει εκεί. Αυτή η φιλοσοφία που τον είχαν πολλοί και οι επικούροι και οι άλλοι, ότι όλα τελειώνουν και τελειώσαμε, είναι βέβαια λαθεμένη, γιατί ήρθε ο Χριστός ακριβώς για να φέρει την άλλη, το άλλο μήνυμα της απολύτου ελευθερίας. Γιατί λέει εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν όμως, αυτό το εάν δεν εξαρτάται από το Θεό, εξαρτάται από εμάς. Εάν εμείς δεχθούμε την ελευθερία του μηνύματος του Θεού, τότε θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και καμιά φορά σε αυτό λένε ορισμένοι ότι μην ερευνάτε τις γραφές, μην κάνετε αυτό, γιατί τελικά θα βγείτε λάθος, θα κάνετε λάθος στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται ούτε επιστημονικές γνώσεις ούτε τίποτε άλλο. Όμως πάλι ο λόγος του Θεού είναι πεντακάθαρος. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όσο πιο πολύ γνωρίζεις τον Θεό, τόσο πιο πολύ ελεύθερος γίνεσαι. Θα ελευθερωθείς, γιατί θα μάθεις, γιατί αλλιώς αφήνεις σκοτεινά σημεία. Μην ερευνάτε τα σγραφάς. Ποιος το είπε αυτό? Ίσα ίσα, ερευνάτε τα σγραφάς και εκεί θα μάθετε. Και η επιστήμη επιβεβαιεί την πίστη από τους καλούς όμως επιστήμονες που έχουν φόβο Θεού. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα είναι αλλιώς. Άρα η αλήθεια είναι και ελευθερία. Και έλεγε και ο Ρήγας, Θεοφιλέστατε, όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Δεν έχει δηλαδή από πάνω δεσμεύσεις. Πρέπει να όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Και επειδή μπήναμε στο χώρο της Επαναστάσεως, είδατε εκεί, βέβαια, Επανάσταση του 21, είχαμε το μεγάλο μήνυμα, ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή προτιμούσαμε την ελευθερία ή θα έχουμε την ελευθερία, την ψυχική και την σωματική, ή το θάνατο. Έτσι. Αυτά είναι μεγάλα μηνύματα, βέβαια.
1: Και επειδή μιλήσατε για το θέμα της αληθείας, ότι η αλήθεια τελικά μας ελευθερώνει, και επειδή είπατε και για τον απελευθερωτικό αγώνα του 21, να θυμίσω ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που θεωρείται από εκείνες τις μεγάλες φωτισμένες μορφές που πέρασαν από αυτόν εδώ το χώρο και που προετοίμασαν τις ψυχές των Ελλήνων για να γίνει αυτή η απελευθέρωση της Ελλάδος, δεν χρησιμοποίησε επαναστατικά μηνύματα. Το μήνυμά του ήταν καθαρά να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την αλήθεια και την ελευθερία. Και έλεγε, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο τα έχετε, δεν σας τα παίρνει κανείς. Εκτός αν τα παραδώσετε με τη θέλησή σας. Η πραγματική ελευθερία, πρέπει να διευκρινίσουμε, επειδή μιλάμε εκκλησιαστικά, είναι όντως η αλήθεια, η οποία αλήθεια, όπως είπατε πολύ ωραία από το Λόγο του Θεού, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Όμως η αλήθεια για την Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι ένα πρόσωπο, και είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σχέση με αυτήν την αλήθεια, δηλαδή με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι που κάνει τον άνθρωπο να γίνεται πραγματικά ελεύθερος. Και μου άρεσε έτσι που ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας ότι μέσα στην Εκκλησία δεν επιβάλλεται το Θείο Θέλημα. Η ιεραποστολή της Εκκλησίας δεν είναι μια πράξη επιβολής του Ευαγγελίου σε κάποιους ανθρώπους. Αντίστροφα, μέσα στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού έρχεται να προκαλέσει και να προσκαλέσει ψυχές οι οποίες τον ακολουθούν με απόλυτη ελευθερία, εάν το θελήσουν. Διαχρονικά ακούγεται αυτός ο λόγος του Ιησού Χριστού, ή τη θέλει ο πίσω μέλθει, απαρνησάς το εαυτόν και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε, ιδίως στις μέρες μας, διότι μπερδεμένοι καθώς είμαστε μέσα στη σύγχυση των ιδεών και των δοξασιών που υπάρχουν στην ανθρωπότητα, καμιά φορά φαντάζουν ηρωικές κάποιες απόψεις, ότι ξέρεις, εγώ θα πεθάνω προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να σκοτώσω απίστους, ξέρω, ή θα φέρω τους απίστους σε μια πίστη με το να τους πάρω το κεφάλι. Πράγματα τα οποία ορίζουν τον φανατισμό, ο οποίος φανατισμός είναι το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Όταν κάποτε ελιδωρείται ο Ιησούς Χριστός, απάντησε ότι θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να κατεβάσω λεγιώνες αγγέλων και να μην μείνει λιθάρι πάνω σε λιθάρι. Όμως δεν το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα για να σταυρωθώ, όχι για να σταυρώσω. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα όχι για να πάρω ζωή, αλλά ήρθα για να δώσω ζωή. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, πως είναι το μεγαλείο της ελευθερίας, αλλά συγχρόνως και η μεγάλη ευθύνη, η μεγάλη θυσία, η οποία απαιτείται από τους ακολούθους, τους νησίους ακολούθους του Ευαγγελίου. Ακόμη και στον ευρύτερο χριστιανικό χώρο, κάποιες φορές παρεξηγήθηκε η έννοια της αληθείας και της ελευθερίας, και θα θυμίσω αυτό το οποίο η ιστορία πλέον έχει καταγράψει και για το οποίο έχει ζητηθεί συγγνώμη και από τους επικεφαλείς της εκεί χριστιανικής, αν θέλετε, παρατάξεως. Λοιπόν, θα θυμίσω τις λεγόμενες σταυροφορίες, όπου εκεί εγκλήματα συνετελούντο εν ονόματι του εσταυρωμένου. Αυτό είναι μια πλάνη, είναι μια παρανόηση του Ευαγγελίου, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτε με τη δόξα του Θεού, πολύ δε περισσότερο δεν έχει να κάνει τίποτε με το μεγαλείο της ελευθερίας του ανθρώπου, ο οποίος πλάστηκε κατ' εικόνα του κτίσατος σε αυτόν. Δεν μπορώ να φέρω στον παράδεισο ανθρώπους με τη χατζάρα. Στον παράδεισο ο άνθρωπος έρχεται εκουσίως, αν εμπνευσμένος από τη θυσία του αρχηγού της πίστεως και τελειωτού Ιησού Χριστού, άρει εκουσίως των σταυρών του, απαρνηθεί τον εαυτό του και ακολουθήσει αυτόν τον σταυρωμένο στο Γολγοθά. Ο μαθητής του Χριστού ακολουθεί συσταυρούμενος τον αρχηγό της πίστεως. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με φανατισμούς, που έχουν να κάνουν με ανελεύθερες τακτικές προσιλητισμού, γιατί δεν θέλω να υποβιβάσω την έννοια της Ιεραποστολής, δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος, ώστε μπορεί αν θέλει και να αυτοκαταστραφεί.
0: Μάλιστα. Και θα έλεγα, δεν είναι ξυπνάδα ή όπως λένε πολλοί μαγιά το να κάνει κανείς σήμερα το κακό, να είναι ελεύθερος. Θα το έλεγα εγώ ότι παλικαριά και λεβεδιά είναι να μπορείς να κάνεις και το καλό και το κακό και να διαλέγεις να κάνεις το καλό παρόλο που θα έχεις δυσκολίες στη ζωή σου, αλλά θα έχεις ελευθερία στη συνείδησή σου. Δεν είναι ξυπνάδα ούτε ικανότητα ιδιαίτερη ενός που θέλει να κάνει την επιλογή των απολαύσεων και των αμαρτωλών έξεων και τα λοιπά. Και το λέω από τους Παύλους αυτό, Θεοφιλέστατε. Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα μη συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλού και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Μπορώ και εγώ να το κάνω. Και εδώ είναι η διαφορά μας. Εδώ είναι η λεβεδιά μας. Το να μπορώ να κάνω την αμαρτία που είναι πολύ πιο εύκολη, εγώ επιλέγω το πιο δύσκολο, το οποίο είναι η αρετή όμως, είναι η ανωτερότητα, είναι η αγαθοσύνη, είναι η εφαρμογή του νόμου του Θεού. Αυτό είναι που καταξιώνει τον άνθρωπο. Το άλλο είναι πολύ εύκολο. Και άλλωστε είναι γνωστό και ο λόγος πάλι από τη γραφή που λέει ότι η πύλη στενή είναι. Ο Κύριος μας το λέει από την αρχή. Όποιος επιλέξει να έρθει κοντά μου, θα πέρασε από στενή πόρτα, ο δρόμος θα είναι ανηφορικός, θα είναι δύσκολος, κακοτράχαλος, αλλά οδηγεί στην κορυφή της δόξης, της ειρήνης και της αμοιβής. Αυτή είναι. Ενώ η άλλη πλευρά που είναι ευρεία και μεγάλη πύλης και ευρεία η οδός, πολλοί πάνε σε αυτή, αλλά το αποτέλεσμα είναι η απώλεια. Άρα πάλι εδώ στο θέμα της ελευθερίας μένουμε, Θεοφιλέστατε. Τι θα επιλέξω? Εκείνο που φαίνεται λαμπερό και ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ή εκείνο που έχει αιώνια αμοιβή, την αγάπη προς το Θεό και την πίστη?
1: Έκειται στη φιλοτιμία, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη φιλοτιμία του κάθε ενός ανθρώπου κατά πόσο θα ενδιαφερθεί για αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχή, για αυτό το οποίο ονομάζουμε βασιλεία ουρανών, αιώνιο ζωή, που είναι εν τέλει η ολοκλήρωση του ανθρώπου, το να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος και όχι απλώς να λέγεται άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος μόνο όταν διαπλάθει την ψυχή του σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε ο Δημιουργός Θεός. Επειδή μιλήσαμε όμως για φανατισμούς, επειδή μιλήσαμε για ολοκληρωτικές τακτικές κάποιων οι οποίοι βρίσκονται σε πλανερούς δρόμους όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου, θα πρέπει να

0: κόσμου και από εκεί πέρα δεν βαριέσαι τώρα. Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, είναι μια ιδέα. Πώς λένε καμιά φορά, υπάρχει λέει, μια ανώτερη δύναμη.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: απρόσωπο.
0: Ή από την άλλη, ξέρω εγώ, για τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές βλέπετε, μπορεί να μην είναι κάποιος εγκληματίας για να πάει να κάνει κακό στον συνάνθρωπο, πλην όμως. Σου λέει, εφόσον δεν με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ. Παραπέρα όμως δεν χρειάζεται και πολλά-πολλά. Με την έννοια πια ότι δεν θα κάτσω να σταθώ στοργικός απέναντι σε αυτόν τον συνάνθρωπό μου, ο οποίος έχει ανάγκη. Τέτοιες τακτικές όμως είναι επίσης καταστροφικές για αυτό το οποίο ονομάζεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος για να ολοκληρωθεί, ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αγιότητα, βασιλεία ουρανών, παράδεισο, για να φτάσει ο άνθρωπος να σώσει την ψυχή του, χρειάζεται να είναι ευαίσθητος απέναντι στο πρόσωπο του Θεού και απέναντι στο πρόσωπο του συνανθρώπου, ο οποίος είναι κατ' εικόνα Θεού. Γι' αυτό άλλωστε και στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, ο Ιησούς Χριστός μας διευκρίνησε ότι θα κριθούμε ανάλογα με τη στάση που τηρήσαμε απέναντι στο συνάνθρωπό μας, ο οποίος ήταν ενδεής, εμπερίστατος, καταφρονεμένος. Ήμουνα γυμνός και ήρθατε και με ντύσατε. Ήμουνα πεινασμένος, ήρθατε μου δώσατε να φάω. Αλλάζει δηλαδή η τακτική από αυτό το οποίο θεωρεί το σωστό στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εκεί ήταν μη μου κάνεις κακό για να μη σου κάνω. Τώρα πλέον στο Ευαγγέλιο που έχουμε την πλήρη αποκάλυψη του Θείου Θελήματος εν Χριστώ Ιησού, πρέπει να κάνω εκείνο που θέλω να μου κάνουν. Πρέπει να βοηθάω τη στιγμή που ξέρω πως θέλω να με βοηθάνε. Πρέπει να είμαι ελεήμων τη στιγμή που ξέρω πως θέλω απέναντί μου να είναι οι άνθρωποι ελεήμονες. Πρέπει να είμαι συγχωρητικός σε αυτούς οι οποίοι μου κάνουν κακό, τη στιγμή που ξέρω πως όταν εγώ ασφάλω θέλω τη συγγνώμη του άλλου ανθρώπου. Αυτά όλα λοιπόν έρχονται να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις παγίδες που καμιά φορά στείνονται στον πνευματικό μας αγώνα. Η μία παγίδα είναι να είμαι αδιάφορος για ό,τι ονομάζεται Θεός, για ό,τι ονομάζεται συνάνθρωπος. Η άλλη παγίδα είναι να φτάσω σε έναν υπερβολικό φανατισμό που να θέλω να τους πάω όλους στον παράδεισο με το ζόρι. Ούτε το ένα είναι η βασιλική οδός και η εκκλησιαστική και η ευαγγελική, ούτε το άλλο. Η ευαγγελική οδός είναι πως είμαι έτοιμος να θυσιάσω τον εαυτό μου προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός και να μεγαλυνθεί ο συνάνθρωπός μου μέχρι εκεί. Δεν έχω δικαίωμα να θυσιάσω κανέναν άλλον, αλλά επίσης δεν έχω δικαίωμα να αδιαφορήσω για τους άλλους. Κάθε φορά που αδιαφορώ για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο, κάθε φορά που γίνομαι υπέρμετρα φανατικός για αυτό το οποίο ονομάζεται Ευαγγέλιο και συνάνθρωπος, και τις δύο φορές βρίσκομαι σε ακρότητες οι οποίες δεν είναι στην Ευαγγελική οδό. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε την υψοποιώ ταπείνωση που είναι το πνεύμα της μαθητείας απέναντι στο Λόγο του Θεού προκειμένου να πραγματώνεται σε εμάς αυτό το οποίο λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμωδός και το ψάλλουμε άλλωστε και στις εκκλησίες κατά καιρούς. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
1: Μάλιστα. Θεοφιλέστατε, έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα με αυτό που είπατε για την ελευθέρα επιλογή και την ευθύνη των επιλογών μας, το πλουσιότατο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας. Πόσοι και πόσοι μάρτυρες, είτε γυναικών είτε ανδρών είτε και αξιωματούχων ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην κοινωνία, έκαναν την επιλογή τους σε εκείνες τις φρικτές περιόδους των διωγμών, αλλά και αργότερα κατά την περίοδο της Κοκρατίας που έχουμε τους νεομάρτυρες, πόσο λεβεδιά και δύναμη ψυχής χρειαζότανε να πάρουν αυτές τις αποφάσεις και να τις στηρίσουν μέχρι και το θάνατό τους, με την δική τους επιλογή, και να έχουν από την απέναντι μεριά προκλήσεις, υποσχέσεις και τόσα άλλα πράγματα που τους έταζαν προκειμένου να αρνηθούν την πίστη, και αυτοί ελευθέρως ευάδιζαν προς τον θάνατο. Ευάδιζαν προς το θάνατο ελευθέρως, που ενώ φαίνεται ότι αυτοί καταστρέφονται και γίνονται θύματα της δυνάμεως και της εξουσίας, ουσιαστικά ήταν ελεύθεροι. Και ελεύθεροι με το θάνατό τους τηρούσαν το πιστεύω τους για να φτάσουν στο θρόνο του Θεού. Και έχουμε πληθώρα τέτοιων μαρτύρων και μάλιστα αδυνάτων πολλές φορές κορασίδων και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι όμως είχαν κάνει ελευθέρως την εσωτερική τους επιλογή, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς άλλες έτσι παραμέτρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελευθερία που μιλάμε σήμερα στην ψυχή μας, που μπορεί καμιά φορά, και βλέπουμε παραδείγματος χάρη,

0: σε περιόδους κρίσεως ή ανέχειας ή δυσκολιών, πόσοι άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού, πίστη, συμμετέχουν με την φιλανθρωπία, με την έτσι, η ελεημοσύνη. Δεν τους επιβάλλει κανείς να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κάνει ελευθέρως. Βλέπουμε πολλές φορές και στην τηλεόραση ανθρώπους με ανέχεια και τα λοιπά, και πάνε με τη σακουλίτσα τους και λέει, ξέρετε, και εμείς περνάμε δύσκολα, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας. Είναι ελευθέρα επιλογή αυτή, θεοφιλέστατε. Χωρίς αμοιβές, χωρίς να τους δώσουν μετάλλια έτσι, για τις καλές τους πράξεις.
1: Είναι ανταπόκριση σε αυτήν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανίας. Το μεγαλύτερο κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι ο χριστιανός ο οποίος σέβεται την ιδιότητά του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. 500 λόγια να πει κάποιος, όταν δεν συμβαδίζει ο βίος του με αυτά τα οποία λέει, δεν μπορεί να γίνει μαγνήτης που θα ελκύσει και άλλους στην πίστη του Χριστού. Αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί εκείνα τα οποία το Ευαγγέλιο διδάσκει, θα φέρει πάρα πολλούς σε συνέστηση του μεγαλείου της Ευαγγελικής διδασκαλίας και με αυτόν τον τρόπο επιτελείται με αλφαγιώτα η μεγαλύτερα ιεραποστολή μέσα στην Εκκλησία. Και πολύ καλά φέρατε τα παραδείγματα των Αγίων και κυρίως των μαρτύρων, διότι πράγματι αυτή η βιωτή, αυτή η αναστροφή σε αυτόν εδώ τον κόσμο και πολύ περισσότερο στους μάρτυρες και αυτός ο τρόπος τελειώσεως, διαμαρτυρικού θανάτου δηλαδή, είναι ουσιαστικά η μεγάλη μαρτυρία και η μεγάλη ομολογία ότι υπάρχει Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών. Με ποιο τρόπο μπορείς να πείσεις τον άλλον ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών παρά υπογράφοντας με το ίδιο σου το αίμα αυτή τη βεβαιότητα? Το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός άνδρας, ως επιχείρημα, το θέμα του μαρτυρίου δηλαδή, το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα της βεβαιότητας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και λέει, μα καλά να πούμε ότι είναι ψέμα η Ανάσταση, να πούμε αυτοί οι οποίοι οι μαθητές κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν τάχα το σώμα του Ιησού, λέει, μετά πήγαν και δώσαν τη ζωή τους για ένα πράγμα το οποίο ξέραν είναι ψέμα. Και καλά λέει να πούμε ότι οι 12 Απόστολοι το κάνανε αυτό, φτάσανε σε αυτή την αφροσύνη. Το νεύρος των μαρτύρων, όλοι αυτοί λέει πεθάνανε για να βεβαιώσουν κάτι το οποίο ήταν ψέμα. Και λέει τότε καταλήγοντας ο Ιωάννης, εάν όλοι αυτοί λέει φύγανε από τα λογικά τους, μαζί τους και εγώ. Αλλά δεν έχουν φύγει από τα λογικά τους. Υπάρχει η μαρτυρία διαχρονικά μέσα στην Εκκλησία της αγιότητος όλων αυτών οι οποίοι άσκησαν εν ελευθερία το έσχατο σημείο της αγιότητος, δηλαδή να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Υπάρχει λοιπόν η μαρτυρία μέσα τις περισσότερες φορές από τα θαύματα τα οποία επιτελούν και θα επιτελούν εις τους αιώνας, πράγμα το οποίο βεβαιεί ότι δεν πέθαναν αλλά μεταβέβηκαν εκ του θανάτου εις την ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε κάθε φορά μαρτυρίες θαυμάτων και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που θα μπορούσε να μας εξηγήσει πώς γίνεται ένας νεκρός να επιτελεί πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο οι ζωντανοί μπορούν να ενεργούν. Ένας πεθαμένος δεν ενεργεί. Όταν τελούνται θαύματα καθημερινά, δεν μπορούμε διαφορετικά να ερμηνεύσουμε αυτό το γεγονός, αυτή την πραγματικότητα, παρά μόνο αναγνωρίζοντας ότι το λόγον του Θεού ακούων και πιστεύων το Κυρίο ουκ αποθνίσκει αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό όμως, θεοφιλέστατε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την όμορφη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Βιδάβρο, τον Πατέρα Καλίνικο, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, για το θέμα της ελευθερίας, τη μεγάλη αυτή αρετή. Πριν από το διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, είπαμε για τους μάρτυρες. Και ακούμε στη σύγχρονη εποχή για τους μάρτυρες του Ισλάμ. Έχουμε άλλη περίπτωση μαρτύρων. Αλλά για να το δούμε έτσι για λίγο τη διαφορά. Γιατί σκοτωνότανε ο μάρτυρας της πίστης του Χριστού και γιατί σκοτώνεται σήμερα ο τζιχαντιστής ή όπως τους λένε αυτούς τους διάφορους. Διότι εκείνος μεν, Θεοφιλέστατε, μάλλον να την κάνω την ερώτηση σας, εσείς να απαντήσετε.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
0: Έτσι.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, αυτό οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, που είναι το να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, να σώσουμε την ψυχή μας, όπως θέλετε ονομάστε το, ο σκοπός αυτός είναι ένα χάρισμα Θεού.
0: Και δεν σκοτώνει ο μάρτυρας, δεν σκότωνε, τούτο σκοτώνει.
1: Ακριβώς, διότι όταν ο άνθρωπος κατανοήσει ότι είναι χάρισμα Θεού ο Παράδεισος, τότε καταλαβαίνει πως το μόνο που μπορεί να κάνει ο κάθε αγωνιζόμενος είναι εν ταπεινώσει να δοξάζει το όνομα του δωρεοδότου που μας δίνει την τελειότητα, που μας δίνει την αγιότητα, και αυτός είναι ο Χριστός. Όταν εγώ αποφασίσω ότι πρέπει όλοι να πάμε στον Παράδεισο και ότι εγώ μπορώ να σώσω τον κόσμο, που σημαίνει δηλαδή όταν φτάσω στην αφροσύνη και την παραφροσύνη του εγωισμού, τότε μπαίνει το σαράκι του φανατισμού. Και τότε, θεωρώντας ότι πρέπει τους πάντες να τους πάω στον Παράδεισο έστω και με το χατζάρι, φτάνω να γίνομαι μάρτυρας αυτοκτονίας, φτάνω να γίνομαι, όπως αλλιώς θέλετε ονομάστε το, αυτά όλα τα οποία με πόνο ψυχής αντικρίζουμε στην ανθρωπότητα του 2000 τόσο. Δηλαδή σε μια ανθρωπότητα η οποία άγγιξε το φεγγάρι, που προχωράει προς τον Άρη και στο βαθύτερο και διάστημα, και την ίδια ώρα φτάνουμε σε πρωτόγονες καταστάσεις σε αυτόν εδώ τον πλανήτη στον οποίο διαβιούμε. Αν ο άνθρωπος δεν οριμάσει πνευματικά, τότε ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν προοδεύει, αλλά κατηφορίζει σε πρωτόγονες καταστάσεις. Το λέει πολύ ωραία, είδατε εκεί, ο ιερός ψαλμωδός: «Άνθρωπος εν τιμίων ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν πήγα στο φεγγάρι ή δεν πήγα στο φεγγάρι. Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν κατέβασα όλες τις εγκυκλοπαίδειες μέσα σε ένα κομπιούτερ ή ακόμη και αν τις έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Άνθρωπο πραγματικό με κάνει το αν με ωριμότητα αναγνωρίζω πως πάνω από μένα υπάρχει ο Δημιουργός που λέγεται Θεός και που είναι ο Ιησούς Χριστός, και με ταπείνωση μπορώ σε αυτόν εδώ τον κόσμο να διάγω τη ζωή μου προς δόξαν Θεού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνομαι ένα σημείο έλξεως προς το Ιερό Ευαγγέλιο, ή αν θέλετε ένα τζάμι μέσα από το οποίο ο άλλος θα βλέπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αν μπερδέψουμε αυτό το σκοπό, αν θεωρήσουμε πως εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, τότε αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά αυτές οι δυστυχώς πλανεμένες ιδεολογίες, δοξασίες, θρησκείες, όπως θέλετε ονομάστε το, όπου πλέον παίρνω το χατζάρι, παίρνω το όπλο και αρχίζω και σκοτώνω όσους δεν πιστεύουν αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Αυτό δεν είναι απλός φανατισμός, αυτό είναι η παραφροσύνη της παραφροσύνης. Λοιπόν, και δυστυχώς δείχνει την κτηνοδία στην οποία μπορεί ο άνθρωπος, αν το θελήσει, να φτάσει, εφόσον δεν πιστεύει σε αυτόν τον μόνο αληθινό Θεό που λέγεται Ιησούς Χριστός και ο οποίος μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι αυτό.
0: Ακριβώς, Θεοφιλέστατε, και από την άλλη μεριά, αυτός ο φανατιστής, ο φανατικός που σήμερα σκοτώνει και ανατινάσεται και σκοτώνει και άλλους και όσο δυνατόν πιο πολλούς, εμφορείται από το μίσος, και μάλιστα αβυσαλαίο και άσβηστο μίσος. Ενώ ο μάρτυρας εμφορείται από την αγάπη και την πίστη. Πήγαινε η κοπελίτσα, η Αγία Βαρβάρα, οι άλλες άγιες νέες, αδύναμες γυναίκες, με θάρρος προς την θυσία, από αγάπη και πίστη. Δεν έβλαπταν κανέναν. Ενώ τούτος εδώ, από την άλλη μεριά, που θέλει να φέρει τον πολιτισμό στον κόσμο και να σώσει τον κόσμο, επιβάλλοντας διαπυρός και σιδήρου τη δική του πίστη, έχει ως κίνητρο το μίσος. Οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον. Αλλά και από την άλλη μεριά, είπατε προηγουμένως πολύ ωραία για τους σταυροφόρους. Βάλανε οι κύριοι αυτοί το σταυρό και κάνανε ό,τι είδους εγκλήματα. Αυτή είναι απάτη. Αυτή είναι κύβδηλη όλη αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη μεριά, λέμε καμιά φορά και σήμερα, γίνονται πόλεμοι μεταξύ χριστιανικών κρατών. Ποια είναι τα χριστιανικά κράτη? Δηλαδή, κατ' όνομα, λέμε ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική, διότι έχει διάφορα δόγματα κτλ.
1: Σας διακόπτω λέγοντας αυτή τη φράση, ναι, που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είδων, λέει, άθροισμα συνηγμένων εις το όνομα του Χριστού, μηδέν ενδιαφέρον σπηλαίου ληστών.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που είπατε, δεν είναι η ταμπέλα που με κάνει χριστιανό, έτσι, είναι ο τρόπος της ζωής μου.
0: Και ήθελα έτσι να τονίσω για τους ακροατές μας, όταν έγινε η επίθεση εναντίον της Σερβίας, έγινε παραμονής Χριστουγέννων και μάλιστα από χριστιανικούς λαούς κατ' όνομα. Δηλαδή, ενώ πηγαίναμε για το μεγάλο γεγονός της χριστιανοσύνης, εμείς βομβαρδίζαμε τους Σέρβους για τα δικά τους βέβαια συμφέροντα, τα οποία ήταν κατά κάτρα υλικά, όπως είναι και σήμερα. Και καμιά φορά λέμε ότι, είδατε, χριστιανοί είναι αυτοί. Κατ' όνομα είναι χριστιανοί. Και σήμερα δεν ξέρω, τώρα δεν είναι, εγώ δεν κρίνω λαούς και τα λοιπά, αλλά η Ευρώπη έχει τελείως ξεστρατήσει από την πίστη αυτή και έχει βάλει τα δικά της δικαιώματα και τα δικά της πιστεύω. Συνεπώς, τα πράγματα είναι πεντακάθαρα. Τι ιδέες υπηρετούμε και αν αυτή η επιλογή μας είναι ελευθέρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά νομίζω Θεοφιλέστα και θα σας παρακαλέσω να με απαντήσετε. Να δούμε αυτή τη δουλεία των παθών και των ελαττωμάτων που νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Και θα σας πω μόνο αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος: ελεύθερος είναι όποιος δεν είναι υποδουλωμένος στις αμαρτωλές ειδονές.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπαμε και προηγουμένως, το αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλωσε τη αμαρτία. Και γι' αυτό είδατε για τον Ιούδα τα τροπάρια τα οποία ψάλλονται κατά την Μεγάλη Εβδομάδα. Πολλές φορές αναφέρουν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Ο δούλος και δόλιος. Δούλος πού? Δούλος στην αμαρτία. Και μάλιστα, δώστε μου την ευκαιρία να σταθούμε λίγο σε αυτό το πρόσωπο και να δούμε την τακτική που ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ο οποίος Ιούδας είχε το ταμείο των 12 Αποστόλων, το κοινό ταμείο, του το είχε αναθέσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο ήταν κλέφτης, ότι έβαζε χέρι μέσα στο ταμείο και έπαιρνε ιδιοποιήτο, δηλαδή χρήματα τα οποία ανήκαν και στους 12 Αποστόλους.
0: Και τα βαλώμανα εβάσταζε.
1: Ακριβώς έτσι αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια αυτή η φιλαργυρία του τον οδηγεί στην προδοσία του διδασκάλου, πηγαίνει για 30 αργύρια και προδίδει τον Ιησού Χριστό. Και στο τέλος κάνει και το ακόμη χειρότερο, αντί να πάει να ζητήσει έλεος και συγγνώμη από αυτόν τον οποίο είχε προδώσει, πηγαίνει και γίνεται αυτόχειρας, που σημαίνει ότι επιστρέφει στον Δημιουργό Θεό το δώρο το οποίο του είχε κάνει, που είναι η ύπαρξή του, η ζωή η πραγματική. Γι' αυτό και η αυτοχειρία θεωρείται τόσο μεγάλο ατόπιμα μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο που θέλω όμως να πω και να υπογραμμίσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι η στάση που κρατάει ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ενώ ξέρει ότι κλέβει από το ταμείο, δεν του δείχνει κάποια ξεχωριστή συμπεριφορά, τον αφήνει μέχρι το τέλος. Και μάλιστα στο μυστικό δείπνο του πλένει τα πόδια και τον κάνει και μέτοχο της θείας και ευχαριστίας. Του δίνει και από το Άγιο Ποτήριο. Και βέβαια ο Ιούδας ακολουθεί το δικό του δρόμο, έχοντας μέσα αυτήν την δουλεία στο εγώ του και στην αμαρτία, γίνεται δούλος του ίδιου του εαυτού, δεν μπορεί να βρει αυτήν την πραγματική ελευθερία την εν Χριστώ Ιησού, και φτάνει να πεθάνει αμετανόητος, με τον πιο απαξιωτικό τρόπο για κάποιον μαθητή του Ιησού Χριστού, δηλαδή με την αυτοχειρία, με τον αυτοκτονήσει. Αν ο Ιούδας, γιατί πολλοί σκανδαλίζονται λέγοντας ότι γιατί ο Ιούδας να πάει στην κόλαση τη στιγμή που μάλιστα
0: είναι θεοδικία,
1: μέσα στο έργο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, δεν θα σταυρωνόταν ο Ιησούς Χριστός, άρα δεν σωζόμασταν εμείς. Ο Ιούδας δεν καταδικάζεται επειδή προδίδει τον Ιησού Χριστό. Κυρίως καταδικάζεται γιατί δεν μετανοεί. Γιατί και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Πριν όμως ο Πέτρος μετανόησε, ταπεινώθηκε, έκλαψε πικρός. Εκείνο που πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε είναι ότι η διαχείριση της ελευθερίας μας έγκειται στο κατά πόσο ταπεινωνόμαστε απέναντι στον Ιησού Χριστό. Η υποταγή μας στο Θείο Θέλημα είναι που μας κάνει πραγματικά ελευθέρους. Αντίστροφα, όσο απομακρυνόμαστε από το Θείο Θέλημα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε τάχα ελεύθεροι, τότε γινόμαστε πραγματικοί δούλοι. Η δολιότητα ουσιαστικά είναι η πραγματική δουλεία του ανθρώπου. Και άλλο ένα παράδειγμα μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο που δείχνει ακριβώς ποια είναι η αντίληψη που έχει ο Ιησούς Χριστός, που έχει η Εκκλησία για το θέμα της ελευθέρας αποδοχής του Θείου Θελήματος, είναι αυτή η περίφημη και μεγάλη σε σπουδαιότητα παραβολή του Ασώτου Υιού. Όταν πηγαίνει ο άσωτος Υιός και λέει στον πατέρα, δώσμη το επιβάλλον μέρος ουσίας. Που και μόνο η λέξη σε κάνει και να τριχιάζει. Επιβάλλον μέρος ουσίας από πού και ως πού.
0: Έτσι.
1: Από πού στα χρώσα και ο πατέρας να σου τα δώσει. Και όμως βλέπεις τον πατέρα να αντιδρά με ένα τόσο μεγαλειώδες φρόνημα και να αφήνει τον άσωτο Υιό να πορευτεί το δρόμο του, δίνοντάς του εκείνο το οποίο έλεγε ο νόμος ότι κληρονομεί αυτό το παιδί, και παρότι το παιδί φεύγει, σπαταλάει την πατρική περιουσία, ο πατέρας να περιμένει τη στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Αυτό το φρόνημα του πατέρα, ο οποίος όπως ξέρουμε όλοι από τις ερμηνείες που κάνουν οι πατέρες σε αυτήν την παραβολή, ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο, τεράστιο ψυχικό απόθεμα το οποίο δείχνει στην παραβολή αυτή ο πατέρας, όταν τόσο ελεύθερα αντιμετωπίζει το παιδί του, δείχνει ποια είναι η ουσία της σωτηρίας μας. Η ουσία της σωτηρίας μας είναι στο κατά πόσο θα έρθουμε εις εαυτόν.
0: Ακριβώς,
1: έτσι λέει.
0: Ακριβώς.
1: Ότι κάποια στιγμή λέει ο άσωτος Υιός ήλθεν εις εαυτόν. Κατάλαβε ότι εν τέλει πραγματική ελευθερία είναι να βρίσκεσαι στο σπίτι του πατέρα σου, έστω και ως δούλος. Γι' αυτό και του λέει, πάτε, δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου. Πάρε με ως έναν τον μισθείο σου. Καλύτερα θα περνάω ως υπηρέτη σου παρά εδώ στη μαύρη ξενιτιά στην οποία βρίσκομαι, όπου έχω σπαταλήσει όχι μόνο την περιουσία μου, αλλά την ίδια την ουσία της ψυχής μου.
0: Και αυτός, Θεοφιλέστατε, που πολύ καλά κάνατε και αναφέρατε το παράδειγμα το, από τον άσωτο Υιό, έγινε δούλο, νόμιζε ότι όταν έφυγε ήταν ελεύθερος, έφυγε από τα δεσμά του πατέρα, την επίβλεψη, και όμως έγινε δούλος των παθών, όλων των παθών. Και το Ευαγγέλιο, είδατε, δεν λέει, δεν περιγράφει τις πράξεις του, λέει ένα επίλυμα. Ζων ασώτος. Μέσα στην ασωτεία τώρα βάλτε ό,τι θέλετε. Όταν όμως πάλι ελευθέρως ήλθε προς εαυτόν και πήρε την απόφαση. Βλέπετε, έγινε δούλος των παθών, έφτασε στο έσκατο σημείο της εξαθλίωσης και τότε ήρθε μέσα του αυτό που είπατε, η μετάνοια και την επιστροφή, που είναι κομβικό σημείο αυτό για να συνέλθει κανείς και να πάρει το δρόμο της ελευθερίας. Και δεν μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος εξωτερικά, Θεοφιλέστατε, αν είναι δούλος εσωτερικά. Βλέπετε, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό γένος καλύτερα το πούμε, 400 χρόνια σκλαβιά, έμεινε όμως αδούλωτος μέσα του, στην ψυχή του, και τούτο οφείλεται, και πρέπει να το πούμε, παρόλο που σήμερα διάφοροι νεόκοποι ιστορικοί θέλουν να πλαστογραφεί στην ιστορία μας, οφείλεται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία εστέγασε κάτω από τα φτερά της το υπόδουλο γένος και το κράτησε τη σπίθα αναμένη της ελευθερίας, πιστεύοντας στον Θεό. Και ήρθε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, το ποθούμενο. Αυτό ήταν το ποθούμενο, και το πνευματικό και το εθνικό. Γιατί αλλιώς δεν γινότανε. Δεν πρέπει να γίνουμε δούλοι των παθών. Και μάλιστα να πω κάτι, και εδώ τελειώνω, Θεοφιλέστατε. Λέει ο Ιερός Χριστόστομος, μόνος ελεύθερος και μόνος άρχοντας και από τους βασιλείς βασιλικότερος είναι εκείνος που έχει απαλλαγή από τα πάθη του. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι πιο μεγάλος ο δεσμός των παθών από την εξωτερική ελευθερία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όταν ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν λίγο πρώτου πάθους προς τον ουράνιο πατέρα του, σε αυτή την περίφημη αρχιερατική προσευχή, είπε προς τον Θεό Πατέρα ότι εγώ, λέει, τους μαθητές που μου έδωσες, αυτούς που με ακολούθησαν, τους διεφύλαξα όλους. Εκτός, λέει, από τον ιόν της απολίας. Εξαιρώντας δηλαδή τον Ιούδα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, τελικά απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Δηλαδή 12 είχε, δεν μπορούσε να τους σώσει και τους 12? Εδώ έγκυται το μεγαλείο της ελευθερίας την οποία δίνει στον άνθρωπο ο Θεός. Το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της συζητήσεώς μας, είναι ένα μυστήριο απεριχώρητο, δεν χωράει μέσα στην ανθρώπινη νόηση. Το πόσο μεγάλος έχει πλαστεί από τον Δημιουργό Θεό ο κάθε ένας από εμάς. Τόσο μεγάλος, ώστε μπορεί αν θέλει να αυτοκαταστραφεί, όπως έγινε με τον Ιούδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Όχι βέβαια. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να σώσει με το ζόρι όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και μέσα από ένα σύλλογο μαθητών, 12 τον αριθμό, ο ένας χάνεται. Είναι ο Υιός, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο Ιησούς, ο Υιός της απολίας. Οι άλλοι όλοι σώζονται. Όχι γιατί είναι αναμάρτητοι. Όλοι έκαναν. Πρώτα-πρώτα οι περισσότεροι μετά την Σταύρωση πήγαν και κρυφτήκανε, φοβηθήκανε. Ο ίδιος ο Πέτρος τον αρνείται. Όμως σώζονται γιατί? Διότι έχουν το μεγαλείο της ταπεινώσεως να μετανοήσουν ζητώντας έλεος από τον Θεό. Αυτό είναι εν τέλει που μας σώζει. Και αυτή είναι η πραγματική μας ελευθερία. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Όταν λέμε ελευθερία, όταν λέμε αλήθεια, όταν λέμε μεγαλείο, να θυμόμαστε ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Το ύψος της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας έγκυται στο ότι ο άνθρωπος μπορεί, αν το θελήσει, να ταπεινωθεί ενώπιον του Δημιουργού του και ενώπιον του συνανθρώπου του. Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω αυτές τις σκέψεις που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω με ένα λόγο από το Δευτερονόμιο. Ο Μωυσής έρχεται λοιπόν και δίνει τις τελευταίες παρακαταθήκες προς το λαό, τον Ισραήλ. Ας τις κρατήσουμε, είναι παρακαταθήκες για όλους εμάς. Επικαλούμε σήμερα μάρτυρες τον ουρανό και τη γη. Έχω βάλει μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ, ο καθένας, τη ζωή για να ζήσεις ευτυχισμένος εσύ και οι απογονείς σου.
0: Πολύ ωραίο και σημαντικό, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, η ελευθερία είναι απόλυτος έννοια. Δεν έχει λιγότερη και περισσότερη ελευθερία. Δεν μετριέται. Και καμιά φορά ακούμε και μερικοί να σχολιάζουν και να γράφουν για το μοναχισμό μας, για τους μοναχούς, γιατί μερικοί υψηλά ιστάμενοι με καριέρες, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, τα αφήνουν όλα και πάνε να γίνουν μοναχοί. Για να εφαρμοστεί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα υγίσαντος τίβαλα είναι, είναι αχριστόν κερδίσωση. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό εύκολα ο άλλος, Θεοφιλέστατε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάποτε πήγανε κάτι, θα το πω σε εισαγωγικά τη λέξη, έξυπνοι δημοσιογράφοι στο Άγιο Όρος, να ζητήσουν και να βρουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι με προσόντα, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, γιατί να γίνουν μοναχοί? Κάτι ήταν σαλεμένοι κατά την άποψή τους. Όταν λοιπόν πήγαν και βρήκαν αυτούς τους ανθρώπους και τους απήντησαν με αυτό το πείρωμα της ψυχής και με την αγάπη, την απόλυτη της ελευθερίας, τα μαζέψαν και φύγανε. Άρα, δηλαδή, δεν επέτυχαν το σκοπό τους. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος, Θεοφιλέστατε, αν αυτό το θυσιαστικό το κάνει κανείς ελεύθερα, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς άλλες απότερες σκέψεις. Το κάνει από την αγάπη προς τον Θεό. Τότε είναι πραγματική ελευθερία. Τότε είναι πραγματική προσφορά. Και αυτό είναι η Ιεραπόστολη. Σηκώνει το άλλο τώρα, Θεοφιλέστατε, από την Αθήνα. Και βλέπουμε και πολλές νοσοκόμες και άλλοι άνθρωποι με ζέση πνευματική και πάνε στην Αφρική. Πάνε σε αποστολικές αποστολές που εκεί κάτω οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες από πλευρά ζωής. Και όμως το κάνουν για την αγάπη του Χριστού, που και αυτή είναι ελευθέρα επιλογή. Δεν τους ανάγκασε κανείς να πάνε. Και αν δεν έχουμε αυτό το πείρωμα μέσα στην ψυχή μας και δεν αποδεσμευτούμε από τα πάθη που είπαμε προηγουμένως, και αν δεν έχουμε να πούμε τα πάντα Κύριε προς σένα, αυτό μπορώ, αυτό κάνω, είναι αυτό που καταξιώνει και καταξίωσε το χριστιανικό έργο μέχρι σήμερα. Γιατί καμιά φορά όλοι μας αρκούμεθα σε ορισμένα πράγματα, έτσι καθηκοντολογίας θα τα λέγαμε σήμερα, και εκεί τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Το θέμα είναι εκ του περισσεύματος να δώσει κανείς και από το, εκ του υστερήματος μάλλον, να προσφέρει αυτή την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η ελευθέρα πράξης αγαθή και αρετής.
1: Το λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμωδός στο βιβλίο των Ψαλμών. Δια τους λόγους των χειλαίων σου Κύριε, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Ο άνθρωπος εκουσίως και μόνο από αγάπη υπερβολική προς την πραγματική ζωή που είναι πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, ακολουθεί έναν δρόμο όπως το είπατε, γεμάτο από αγκάθια, γεμάτο από δυσκολίες. Αυτό το εκούσιο της λήψεως Το εκούσιο της αγωνιστικότητος είναι που καταξιώνει εν τέλει τον άνθρωπο και τον κάνει πραγματικά ελεύθερο. Τόσο ελεύθερο ώστε μπορεί να διαβαίνει το κατόφλι του θανάτου και να μην βλέπει τείχο, αλλά να βλέπει το άνοιγμα προς την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε για τον μοναχισμό, πρέπει να θυμηθούμε αυτό το οποίο ζούμε όσοι πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, που είναι, αν θέλετε, το κυριότερο ρητό το οποίο βρίσκει κανείς μέσα σε κορνίζες, σε τείχους των μοναστηριών. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει με νοητικές διαδικασίες. Γι' αυτό και λέει πάλι ο ψαλμωδός: γεύσασε και είδε το ότι Χριστός ο Κύριος. Άμα δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γεύση έχει η αιώνια ζωή. Έρχου και είδε, είπε ο ένας Απόστολος τον άλλον, όταν του είπε: μα δύνατε τι εκ Ναζαρέτ αγαθόν είναι, μπορεί να γεννηθεί, λέει, κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ. Και του απαντάει ο άλλος Απόστολος: έρχου και είδε, έλα να δεις. Πώς θα σε πείσω? Με λογικά επιχειρήματα για αυτό το οποίο ονομάζεται ζωή. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ένα μυστήριο αν δεν το βιώσει? Η πίστη είναι μια βεβαιότητα. Όμως η πίστη είναι μια διεργασία η οποία δεν γίνεται ούτε σε επιστημονικά εργαστήρια, ούτε μέσα στις σελίδες κάποιων βιβλίων. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται να το αγγίξει με την ψυχή του. Όταν εγώ με την ψυχή μου, με την καρδιά μου βρω την πραγματική πίστη, τότε είμαι διατεθειμένος όχι στο Άγιον Όρος να πάω και να θυσιάσω τον εαυτό μου ή μέσα στην ισόβια υπακοή, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που έκαναν οι μάρτυρες. Να δώσω και την ίδια τη ζωή μου, να πεθάνω, να δώσω το αίμα μου. Και αυτό παραφροσύνη θεωρείται τούτο.
0: Μάλιστα. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, να σημειώσουμε τη λεγόμενη υπερβολική ελευθερία. Γιατί είναι μια παρασυγημένη έννοια, όταν θέλει απόλυτη ελευθερία. Ενώ η ελευθερία είναι απόλυτος, όταν όμως είναι κάτω από το πνεύμα του Θεού, από τη χάρη του Θεού, κάτω από τον νόμο του Θεού. Δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα. Αυτό είπαμε και προηγουμένως. Όσα μπορώ τα πάντα, αλλά δεν με συμφέρουν τα πάντα. Γι' αυτό λέει και ο Πλάτωνας εκεί ότι η υπερβολική ελευθερία δεν οδηγεί σε τίποτε άλλο παρά στην υπερβολική δουλεία. Φτάνουμε στην ασυδοσία, φτάνουμε πλέον στην εξαθλίωση, φτάνουμε στη δουλεία. Ποια δουλεία? Δουλεία στα πάθη μας. Δεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, υπό την έννοια δηλαδή να μπορώ να κάνω και το κακό. Διότι ο οποίος πιστεύει στον Θεό δεν μπορεί να κάνει το κακό. Και είναι και μια σοφιστία αυτή, ξέρετε. Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος, λέει, και δεν μπορεί να κάνει το κακό. Μα δεν μπορεί, δεν είναι στην ουσία του Θεού το κακό.
1: Και το κακό δεν είναι δύναμη. Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμείς νομίζουμε ότι δύναμη είναι να κάνουμε το κακό. Δεν είναι δύναμη αυτό, είναι αδυναμία. Γι' αυτό και λέει ο πολύ ωραίος σοφός Παλαιάς Διαθήκης για όλους αυτούς τους μάρτυρες, οι οποίοι στην εσχάτη αδυναμία τους, που ήταν η θανάτωσή τους από τους εκτελεστές, έδειχναν την πραγματική τους δύναμη. Και λέει, έδοξαν, λέει, ενοφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίσθη κάκος εις η έξοδος αυτών, και αφημών πορεί ασύντριμα, η δε εις την εν ειρήνη. Οι άφρονες, οι ανόητοι, οι ανώριμοι, νόμιζαν ότι εκείνη την ώρα που πέθανε ο μάρτυρας, ότι τους κάνουν κάτι κακό, ότι τους έβγαλαν από τη μέση, όπως θα λέγαμε. Όμως αυτοί που πέθαναν εκείνη την ώρα ζουν σήμερα στην ειρήνη του Θεού. Οι άλλοι, λέει, μέσα στο λόγο του Θεού, απόλετο, λέει, το μνημόσυνον αυτών με τείχου. Δηλαδή χαθήκανε όχι από προσώπου γης, χαθήκανε από τη μνήμη του ίδιου του Θεού. Δεν υπάρχουν. Πέρασαν στην ανυπαρξία όλοι αυτοί οι οποίοι κακοποίησαν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ανθρώπους του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος για το όνομα του Χριστού ακολουθεί την σκληρή οδό του Γολγοθά, αυτός ο άνθρωπος μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Και την ώρα της αδυναμίας γίνεται ισχυρός. Όταν ασθενώ, λέει ο Παύλος, τότε ισχυρός είμαι. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη του χριστιανού. Η αδυναμία για το όνομα του Χριστού. Αν μπορέσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντα μη έξεις αλλού, πάντα με συμφέρει, τότε είναι πραγματικά ελεύθερος.

ζώντας με τους πατέρες. Επιμελείται και παρουσιάζει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνα Κολοβοπούλου.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ακούτε την εκπομπή «Ζώντας με τους Πατέρες» με τη Μαρίνα Κολοβοπούλου, λέκτορα ιστορίας δογμάτων της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε στη συντροφιά μας τον λέκτορα δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Νικόλαο Ξιόνι. Κύριε Ξιόνι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με μία από τις διδασκαλίες του Αββά Δωροθέου, η οποία αφορά την σχέση μας με τον πλησίον μας. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία τα οποία θα γνωρίσουμε προέρχονται από την έκτη διδασκαλία του, η οποία έχει τίτλο «Για το ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον πλησίον μας». Ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο, πόσο μάλλον στα δεδομένα της πνευματικής μας ζωής. Κύριε Ξιόνι, θα θέλετε να δούμε πρώτα το κείμενο του Αββά Δωροθέου, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από αυτό?
1: Ασφαλώς νομίζω ότι είναι απαραίτητο πρώτα να προχωρήσουμε στην ανάγνωση του κειμένου, δηλαδή της διδασκαλίας του Αββά Δωροθέου. Και θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε σχετικά με την κρίση προς των πλησίων, ότι ζούμε σε μια κοινωνία, και μάλιστα σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία περνάει κρίση, και το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κοινωνία με τους διάφορους ανθρώπους, ερχόμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία πλέον, και μαζί με την κοινωνία που περνάει σε κρίση έχουμε και αντιμετωπίζουμε και εμείς κρίση στις σχέσεις μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτήν την ομιλία, η οποία αναφέρεται στη σχέση προς τον πλησίον, διότι η κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία όπου ικανοποιούνται τα συμφέροντά μας, αλλά είναι μια κοινωνία όπου μέσα από τη σχέση μας με τον άλλον και σε επικοινωνία με τον άλλον βρίσκουμε τον εαυτό μας. Επομένως, η ενότητα είναι αυτή που θα πρέπει να καλλιεργούμε μέσα σε αυτήν την κοινωνία.
0: Δηλαδή, κύριε Ξιόνι, μας λέτε ότι ακριβώς η κρίση της κοινωνίας δεν είναι μόνο ένα απλά γενικό απρόσωπο φαινόμενο, αλλά ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και την μερική, θα λέγαμε, κρίση, την ειδικότερη κρίση, η οποία χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας με το περιβάλλον
1: μας. Ακριβώς. Είναι κρίση σχέσεων. Η οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής κρίσης, και η κοινωνική κρίση είναι το αποτέλεσμα, είναι παράγωγο, είναι το προϊόν της κρίσης που έχουμε εμείς οι ίδιοι στις σχέσεις μας με τον συνάνθρωπο, είτε αυτός είναι μέσα στην οικογένεια, είτε στο στενό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο ευρύτερο, είτε στο επαγγελματικό περιβάλλον. Όπου και αν αναφερόμαστε, είναι κρίση σχέσεων κυρίως. Και όταν εννοώ κρίση σχέσεων, εννοώ